0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή μας που αφορά στη Βασιλεία των Ουρανών είναι η 19η στη σειρά. Έχουν γίνει ήδη 18 εκπομπές, οι οποίες όπως ήδη σας έχουμε πει και άλλοτε κυκλοφορούν και σε βιβλία και σε κασέτες. Επίσης κυκλοφορούν σε ένα μεγάλο βιβλίο όλα μαζί τα θέματα περί Βασιλείας των Ουρανών. Καλά θα είναι να μπουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε βιβλιοθήκη και να ακουστούν οι κασέτες από κάθε κασετόφωνο και από κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Θα τα βρείτε όλα στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Προμηθευτείτε τα και διαδώστε παντού την Βασιλεία των Ουρανών. Ας έλθουμε όμως και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Ο πατήρ Σπυρίδων είναι όπως πάντα γεμάτος διάθεση να μας απαντήσει στα ποικίλα ερωτήματά μας που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι, Γέροντα?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει καμιά προφητεία που να ομιλεί για το πώς θα έρθει ο Κύριος όταν ξανάρθει στη Δευτέρα παρουσία του?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Κύριος, αγαπητέ μου, θα έλθει. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά δεν θα έλθει μόνος του. Θα έλθει μαζί με τη Βασιλεία του. Μαζί με τους αγγέλους του, μαζί με τους Αγίους του. Με όλη τη δύναμη και τη δόξα, τη λαμπρότητα και την αγιότητα της Βασιλείας των Ουρανών. Επομένως, για να πω κάτι σχετικό με αυτά που άρχισες, όταν μιλούμε για τον ερχομό του Κυρίου, για τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού ή για την ημέρα του Κυρίου, όπως λέει η Γραφή, για τη μέλουσα κρίση κλπ, εννοούμε τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Εννοούμε τον ερχομό της αιώνιας ζωής, τον ερχομό του Παραδείσου. Όλα αυτά είναι ένα και το αυτό. Και όταν παρακαλούμε στην Κυριακή προσευχή στο Πάτερ Ημώνε, το ελθέτω η Βασιλεία σου, τα εννοούμε όλα αυτά. Μάλιστα. Και τα ζητούμε σαν το τέλος μεν του αμαρτωλού κόσμου και σαν την καινούργια και ατέλειωτη αρχή της ουράνιας βασιλείας.
0: Δηλαδή, Γέροντα, ο ερχομός του Κυρίου δεν είναι ο ερχομός ενός προσώπου ή ενός ατόμου?
1: Όχι, ασφαλώς. Είναι ο ερχομός όλου του άνω κόσμου. Είναι ο ερχομός της υπερμεγέθου σε πλήθος, σε όγκο, σε πλάτος, σε ύψος, σε βάθος, σε νόημα, σε τελειότητα βασιλείας των ουρανών. Η πρώτη παρουσία του Χριστού ήταν η εμφάνιση ενός θεανθρώπου. Η δευτέρα παρουσία του Χριστού θα είναι η εμφάνιση όλων όσων αποτελούν τη βασιλεία του. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον, η εμφάνιση των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Μαζί τους θα είναι και όλες οι ουράνιες δυνάμεις, οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, όπως τις ονομάζει ή τις περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία του. Δεύτερον, της Παναγίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών, των Αγίων Μαρτύρων και πάντων των Αγίων. Και μαζί τους θα είναι κι όλοι οι εκλεκτοί του Θεού. Τρίτον, η εμφάνιση της Εκκλησίας μας, της Τριαμβευούσης αλλά και της Στρατευωμένης. Της Εκκλησίας μας που θα είναι η νύμφη του νυμφίου Χριστού. Ακόμη, θα είναι η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος που θα είναι και τότε παρόν και θα λέγει μαζί με την νύμφη, την Εκκλησία, όπως γράφει η Αγία Γραφή, έλα. Ακόμη, η εμφάνιση του Θεού και Πατρός, ο οποίος είναι αχώριστος από τον Υιό και Λόγο του. Και τέλος, η εμφάνιση του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά πλέον ως Βασιλέως, έτσι.
0: Ναι. Αυτά όλα που μας είπατε, τα λέει κάποια προφητεία?
1: Βεβαίως, τα λέει ο ίδιος ο Κύριος και λέει για την εμφάνιση αυτή. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα του και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα μαζευτούν ενώπιον του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει ο βασιλεύς σε εκείνους που θα είναι προς τα δεξιά: «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, Κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Εδώ, όπως είδαμε, σε αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου, ο Κύριος ομιλεί για τον εαυτό του και τον ονομάζει βασιλέα και περιγράφει τον ένδοξο ερχομό του. Επίσης, παρουσιάζει και τον ερχομό όλων των Αγίων Αγγέλων. Σε ένα άλλο κομμάτι, ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι μαζί του θα είναι και οι 12 Απόστολοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι θα καθίσουν σε 12 θρόνους για να δικάσουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Λέει συγκεκριμένα, αλήθεια σας λέγω ότι εσείς οι οποίοι με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του στη νέα δημιουργία, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Επίσης, να αναφέρω κάτι άλλο. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή παρουσιάζεται ο ένδοξος ερχομός του Κυρίου με όλους τους Αγίους και λέγει εκεί «Θα έλθει να δοξαστεί με τους Αγίους του και να θαυμαστεί κατ' εκείνη την ημέρα μεταξύ όλων όσων έχουν πιστέψει». Και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει ο Κύριος ότι θα έλθει πάνω στα σύννεφα του ουρανού με πολύ δύναμη και δόξα.
0: Γέροντα, συγγνώμη, έχω δει μερικές εικόνες της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού που πράγματι είναι πολύ ωραίες.
1: Ναι, υπάρχουν πολύ ωραίες αγιογραφίες που δείχνουν το πώς θα είναι παρόντα τα πρόσωπα της Βασιλείας των Ουρανών κατά τον ερχομό του Κυρίου και τι δόξα και λαμπρότης θα επικρατεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπωσδήποτε θα είναι πολύ λαμπρότερα και ενδοξότερα όλα από ό,τι μπορεί να δείχνει μια αγιογραφία. Και τα πρόσωπα της Βασιλείας των Ουρανών πρέπει να θυμόμαστε ότι θα είναι πάρα πολλά και δεν χωρούν σε μια εικόνα.
0: Βέβαια. Προηγουμένως είπατε αυτό που λέει ο Χριστός ότι θα έρθει καθισμένος πάνω σε σύννεφα. Εμείς θα μπορούμε να τον βλέπουμε.
1: Βεβαίως. Οπωσδήποτε ο Κύριος θα έλθει επάνω στα σύννεφα, αλλά ο ερχομός του Κυρίου θα ομοιάζει με την ανάληψή του στους ουρανούς. Όπως τότε, ανάλαφρος, σηκώθηκε στον αέρα, όπως λέει η Αγία Γραφή, ενώ οι άνθρωποι κοιτούσαν με προσοχή στον ουρανό, στον οποίον αυτός ανυψωνόταν. Από το κομμάτι αυτό της Αγίας Γραφής βλέπουμε ότι στην ανάληψη οι άνθρωποι που ήταν παρόντες τον έβλεπαν διαρκώς καθώς έφευγε για τον ουρανό. Αλλά έτσι θα ξαναγυρίσει, όπως υποσχέθηκαν οι άγγελοι στους παρόντες τότε ανθρώπους. Διότι λέγει η Γραφή, ενώ αυτός ανυψωνόταν, ξαφνικά δύο άνδρες με ενδύματα λευκά στάθηκαν κοντά τους και τους είπαν, «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και κοιτάζετε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη από σας στον ουρανό θα έλθει με τον ίδιο τρόπο όπως τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό». Το κομμάτι αυτό είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 1-11. Και για να πούμε και τη γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, θα ξαναγυρίσει πάλι, όπως λέγει, «Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, μεταδόξης και δυνάμεως».
0: Γέροντα, πολύ εντυπωσιακά αυτά που μας λέτε σήμερα. Να κάνουμε όμως πρώτα ένα μικρό διάλειμμα και έπειτα θα ακούσουμε τη συνέχεια.

0: Γέροντα, σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον και θα θέλουμε στη συνέχεια να μας περιγράψετε πώς θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Μάλιστα. Ο ερχομός της Βασιλείας των Ουρανών, αγαπητέ μου, θα είναι λαμπρότατος και μεγαλειοδέστατος. Τα λόγια μου είναι πολύ μικρά, φτωχά και αδύναμα για να περιγράψουν το μεγαλειώδες του ερχομού της. Γι' αυτό αφήνω στην ψυχή του κάθε ακροατή μου να συλλάβει όσο της είναι δυνατόν το μεγαλείο αυτό και τη λαμπρότητα αυτή. Αν βέβαια είναι δυνατόν να νοήσει ή να φανταστεί ο άνθρωπος τα μεγάλα εκείνα γεγονότα. Ένα μόνο μπορώ να πω. Να επαναλάβω τα λόγια του Κυρίου. «Θα έλθει», λέει, «θα έλθει μεταδυνάμεως και δόξης πολλής». Λόγια που τα επανέλαβε αρκετές φορές, όπως παραδείγματος χάρη όταν δικαζόταν από τους αρχιερείς στο συνέδριό τους. Τότε ο αρχιερέας του είπε «Σε εξορκίζω στο ζωντανό Θεό να μας πεις αν είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Λέγει τότε σε αυτόν ο Ιησούς «Εσύ το είπες». Αλλά σας λέγω ότι από τώρα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως και να έρχεται επάνω στα σύννεφα του ουρανού. Αλλά και τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας μας είναι όμοια με αυτά. Γράφει, παραδείγματος χάρη, η διδαχή των Αγίων Αποστόλων. «Θα έλθει ο Κύριος και όλοι οι Άγιοι μαζί Του. Τότε θα ειδεί ο κόσμος τον Κύριο να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Επίσης, γράφει ο Υπόλυτος, «θα εμφανιστεί από τους ουρανούς με δύναμη και δόξα πατρική». Γράφει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, «έρχεται συνοδευόμενος με στρατιά αγγέλων και δοξαζόμενος. Έρχεται όχι για να δικαστεί πάλι, αλλά για να δικάσει τους δικαστές του». Γράφει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «έρχεται από τον ουρανό, με τον τρόπο που τον είδαν οι Άγιοι Απόστολοι να πορεύεται στον ουρανό. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος με δόξα και δύναμη». Η λαμπρότης του ερχομού του Κυρίου και της Βασιλείας του, αγαπητέ μου, θα είναι εκτυφλωτική.
0: Μήπως μπορείτε να μας πείτε, Γέροντα, πώς θα γίνει αυτό? Θα τους φωτίζουν άραγε όπως φωτίζουν κάποιοι δυνατοί προβολείς τους πολιτικούς άρχοντες όταν έρχονται, ή τους καλλιτεχνικούς αστέρες, τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές όταν εμφανίζονται στην τηλεόραση ή στα θέατρα?
1: Όχι, αγαπητέ μου. Οι λάμψεις του Κυρίου και της Βασιλείας του θα είναι εκτυφλωτικοί, διότι ο ίδιος θα εκπέμπει φως. Δηλαδή, ο ίδιος θα είναι ένας προβολέας, ένας εκτυφλωτικός προβολέας μάλιστα, που θα έχει φως. Όπως το φως που εξέπεμψε την ημέρα της μεταμορφώσεώς του στο όρος Σταβόρ. Τέτοια ήταν η λαμπρότης του, ώστε όπως μας διηγείται η Αγία Γραφή, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν άσπρα σαν το φως. Παρόμοια λαμπρότητα θα έχουν κι όλοι οι ακόλουθοι του Χριστού. Οι Άγιοι δηλαδή, οι δίκαιοι, και όπως λέει ο Κύριος, «τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος στη βασιλεία του πατέρα τους». Καταλαβαίνετε τώρα με τι λαμπρότητα θα έλθει η βασιλεία των ουρανών.
0: Ναι, Γέροντα, καταλαβαίνω δηλαδή. Είναι και λίγο δύσκολο να καταλάβουμε πλήρως πώς να καταλάβουμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Ούτε αυτό, ούτε κάτι παρόμοιό του.
1: Έχετε δίκιο. Ναι. Και αναγνωρίζω ότι σας ζητώ να καταλάβετε πράγματα ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Πράγματα αφάνταστα, μοναδικά, ακατανόητα, χωρίς να έχετε δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Αλλά σταθείτε. Θυμήθηκα ότι έχετε δει κάτι παρόμοιο. Ναι, ναι. Παρόμοιο. Αυτό το παρόμοιο το παρουσιάζει ο ίδιος ο Κύριος σαν παράδειγμα για να καταλάβουμε κάπως τη λαμπρότητα του ερχομού της Βασιλείας του. Λέγει λοιπόν, ότι θα μοιάζει με την ολοφώτινη αστραπή μέσα στη νύχτα. Τα λόγια του είναι ως εξής. Όπως η αστραπή όταν αστράφτει λάμπει από το ένα άκρο του ορίζοντος ως το άλλο, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου κατά την ημέρα του. Τέτοια λαμπρότητα λοιπόν θα έχει ο ερχομός της Βασιλείας του. Και όλα αυτά, λέγει, θα τα ειδούν όλες οι φυλές της γης.
0: Ώστε τον ερχομό της βασιλείας του θα τον δουν οι πάντες.
1: Βεβαίως οι πάντες. Και πρώτο-πρώτο θα ειδούν το έμβλημα της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή, θα έλεγα το λάβαρο, θα έλεγα τη σημαία. Τη σημαία, όπως τα λέγαμε σήμερα, η οποία πάντα πηγαίνει μπροστά στις παρελάσεις. Πρώτη λοιπόν η σημαία της βασιλείας των ουρανών. Ποια είναι η σημαία του μεγάλου αυτού βασιλείου του Θεού? Είναι το σημείον του Υιού του ανθρώπου που θα εμφανιστεί ολοφώτινος στον ουρανό. Δηλαδή, ο Σταυρός. Ε?
0: Ναι.
1: Και τότε, λέγει ο Κύριος, θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ταυτοχρόνως θα ακουστεί ένα δυνατό παράγγελμα, μια δυνατή αγγελική φωνή και σαλπίσματα από μια θεϊκή σάλπιγγα. Όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, λέγει, θα κατεβεί ο Κύριος από τον ουρανό με ένα παράγγελμα, με μια φωνή αρχαγγέλου και με μια σάλπιγγα Θεού. Μετά από όλα αυτά που μας λέγει ο Κύριος και η Αγία Γραφή, φαντάστηκα κάπως την εμφάνιση αυτή, την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Θέλετε να σας πω πώς τη φαντάζομαι αυτή την εμφάνιση της Βασιλείας του Θεού?
0: Μα βεβαίως και το ρωτάτε, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τη φαντάζομαι σαν μια ολοφώτινη και πανένδοξη είσοδο και παρέλαση. Μπροστά, πρώτος πρώτος, ολοφώτινος, έρχεται ο Σταυρός. Πίσω του έρχονται αρχάγγελοι που με δυνατή φωνή και παραγγέλματα αξιωματικών ρυθμίζουν την πομπή. Πίσω τους ακολουθούν άγγελοι, σαλπικτές άγγελοι, που κρατούν θεϊκές σάλπιγγες και σαλπίζουν αρμονικά και μελωδικότατα εμβατήρια. Μετά από αυτούς ακολουθούν οι Άγιοι Πάντες, όσοι, μάρτυρες, αρχιερείς, ιερομάρτυρες, στρατιωτικοί Άγιοι, Άγια παιδιά, κρατώντας βάγια και δάφνες και ψέλνοντας, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς, εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Έπειτα ακολουθούν οι Άγιοι Απόστολοι, η Παναγία μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και τέλος θα είναι η Αγία Τριάς ο Θεός, επί τριπλού θρόνου δόξης, που τον φέρνουν επάνω τους μυριάδες άγγελοι, ενώ άλλες τόσες μυριάδες πολιώματα χερουβίμ και εξαπτέρυγα σεραφείμ δορυφορούν το θρόνο και πετούν γύρω-γύρω. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, τα σεραφείμ θα κάνουν κύκλο γύρω από τον Θεό, φέροντας 6 φτερούγες το καθένα. Με τις 2 θα καλύπτουν το πρόσωπό τους, με τις 2 τα πόδια τους, και με τις 2 θα πετούν και θα φωνάζουν το ένα προς το άλλο, με ασταμάτητα στόματα και με ασήγητες δοξολογίες τον επινίκιο ύμνο. Θα ψάλουν, θα βοούν, θα κράζουν και θα λένε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, είναι γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη δόξα σου. Οσανά και δόξα σε σένα που είσαι στα υψηλά, ευλογημένος είσαι εσύ που έρχεσαι έχοντας το όνομα Κυρίου. Δοξασμένος είσαι εσύ που είσαι στα υψηλά». Αυτό το κομμάτι, σας θυμίζω, είναι από τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Και όλος λοιπόν ο θρόνος, η Αγία Τριάς και οι άγγελοι θα βρίσκονται μέσα σε πύρινη φλόγα, όπως μας λέει η Γραφή. Έτσι φαντάζομαι τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών. Ξέρω ότι είναι φτωχή η φαντασία μου και ότι αυτά που περιέγραψα είναι πολύ μικρά και πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που θα γίνουν. Ας μας αξιώσει ο Θεός να τα ειδούμε στην πραγματικότητα όπως θα είναι στα αλήθεια.
0: Μακάρι να μας αξιώσει. Και έπειτα, γέροντα, αφού έλθει ο Κύριος, τι θα γίνει?
1: Ευχαρίστως να σου πω, αλλά βλέπω εκεί τους τεχνικούς της εκπομπής που κάνουν κάποιο νόημα.
0: Α, ναι, ναι, συγγνώμη, δεν τους είδα. Είναι ώρα για λίγο διάλειμμα. Γι' αυτό ας διακόψουμε λοιπόν και επανερχόμαστε για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, Γέροντα, τι θα γίνει αμέσως μετά τον ερχομό του Κυρίου και της συνοδείας του?
1: Έπειτα, λέει η Αγία Γραφή, αμέσως πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν. Έπειτα, εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένουμε, θα αρπαχθούμε από θεϊκές δυνάμεις και θα πετάξουμε μαζί με αυτούς μέσα σε σύννεφα για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα είμαστε πάντοτε κοντά στον Κύριο.
0: Και έπειτα?
1: Έπειτα θα ακουστεί μια φωνή, δυνατή φωνή, θεϊκή φωνή, θαυματουργική φωνή, που έχει τη δύναμη να ανασταίνει νεκρούς. Θα είναι η ίδια η φωνή που είπε στο νεκρό γιο της χείρας της Ναΐν, «Νεανίσκε σε σένα το λέγω, σήκω επάνω». Η ίδια εκείνη η φωνή που είπε στη νεκρή κόρη του Ιαΐρου, «Κορίτσι μου, σήκω επάνω». Η ίδια η φωνή που είπε στο νεκρό Λάζαρο, «Λάζαρε, βγες έξω». Θα είναι η φωνή του ζωοδότη Κυρίου Ιησού Χριστού που θα φωνάξει στον κάθε νεκρό τα λόγια που λέει η Αγία Γραφή, «Σήκω επάνω, σύ που κοιμάσαι, και αναστήσου από τους νεκρούς». Και τότε, λέγει ο Κύριος, θα έλθει η ώρα κατά την οποία όλοι οι νεκροί που βρίσκονται στα μνημεία θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν. Και επ' αυτού λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος ότι θα διατάξει ο Μέγας Βασιλεύς που έχει την εξουσία επάνω σε κάθε σώμα και αμέσως η γη θα αποδώσει τους νεκρούς της και ο Άδης τους δικούς του νεκρούς. Και είτε θηρίο τους κατεσπάραξε, είτε ψάρι μεγάλο τους διεμέλισε, ή όρνιο τους άρπαξε, όλα σε μια στιγμή θα ξαναεμφανιστούν όπως ήταν και ούτε μία τρίχα δεν θα χαθεί.
0: Και έπειτα τι θα γίνει, Γέροντα?
1: Έπειτα, λέει ο Κύριος, θα στείλει τους αγγέλους του με σάλπιγγα, που θα έχει δυνατό ήχο και θα μαζέψουν τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους, από το ένα άκρο των ουρανών ως το άλλο. Έπειτα θα μαζευτούν μπροστά του όλα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι όλων των φυλών, όλων των γενεών, όλων των αιώνων, από όλα τα μέρη της γης. Φαντάζεστε τώρα τι έχει να γίνει τη στιγμή εκείνη της τεράσιας αυτής συγκεντρώσεως. Τι θα νιώθουν οι άνθρωποι? Εσύ τι θα κάνεις εκείνη τη στιγμή, τι θα νιώθεις, τι λες?
0: Εγώ, φαντάζομαι ότι θα νιώθω μεγάλη χαρά.
1: Ακριβώς. Οι πιστοί, όλοι οι πιστοί θα αναπηδήσουν από χαρά και ενθουσιασμό καθώς θα βλέπουν τον Κύριο μπροστά τους. Αληθινό, ζωντανό, λαμπρό, κυρίαρχο και βασιλέα. Όπως τον περίμεναν. Η χαρά θα ξεχυλίζει από την ψυχή τους και θα κλαίνε από χαρά βλέποντας τις ελπίδες τους να πραγματοποιούνται και θα γυρίζουν στους απίστους και θα τους λένε «Νάτος, τον βλέπετε, υπάρχει, ζει και βασιλεύει».
0: Και όσον αφορά τους απίστους, τι θα νιώσουν, Γέροντα?
1: Οι άπιστοι, οι άπιστοι. Οι άπιστοι θα ζαρώσουν ντροπιασμένοι καθώς θα βλέπουν τον Κύριο μπροστά τους. Θα τον βλέπουν όλο ζώντανο και παντοδύναμο και συντετριμμένοι θα ομολογούν «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος», όπως ομολόγησε ο εκατόνταρχος και εκείνοι που εφύλαταν μαζί του τον Ιησού εσταυρωμένο, θυμάστε?
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έστω και αν ομολογούν, θα είναι πλέον αργά για αυτούς. Και τότε, λέει ο Κύριος, κόψονται πάσε φυλέ της γης, που σημαίνει θα κλάψουν όλες οι φυλές της γης. Οι πιστοί θα κλαίνε από χαρά. Οι άπιστοι θα κλαίνε και θα θρηνούν από φόβο και τρόμο, προβλέποντας πλέον τι πρόκειται να γίνει και τι πρόκειται να πάθουν.
0: Πριν μας πείτε όμως τι θα γίνει παρακάτω, ας διακόψουμε για λίγη μουσική.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την άκρως ενδιαφέρουσα εκπομπή μας, θέματα τέλειο της ζωής, με το σημερινό εντυπωσιακό θέμα, το πώς θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και η Βασιλεία των Ουρανών. Μαζί μας είναι και πάλι ο πανεσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, αρχιμανδρίτης πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ο οποίος με πολύ ζωντανό τρόπο μας περιγράφει τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Όχι βέβαια από τη φαντασία μου, αλλά όπως πάντοτε από τα Άγια Προφητικά Κείμενα της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας μας, έτσι.
0: Μα ασφαλώς. Λοιπόν, Γέροντα, είχαμε μείνει στο σημείο που οι πιστοί και οι άπιστοι αντικρίζουν τον Κύριο που ξανάρθει στη γη. Έπειτα, τι θα γίνει?
1: Έπειτα θα ακολουθήσει η μεγάλη κρίση, το μεγάλο δικαστήριο. Θα δικάσει ο δίκαιος κριτής, ο δικαιότατος δικαστής, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς της Βασιλείας των Ουρανών, ο Υιός του Θεού και του ανθρώπου. Αυτός που ξέρει μεν το θέλημα του Θεού, τα δικαιώματα του Θεού, τους νόμους του Θεού, αλλά και που γνωρίζει και την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη αδυναμία, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Κριτής λοιπόν, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός. Την εξουσία και το δικαίωμα του κριτού και του δικαστού του το έδωσε ο ίδιος ο Πατέρας, όπως λέγει ο Κύριος, θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέγει «Ο Πατέρας δεν θα κρίνει κανέναν, αλλά όλη την κρίση την έδωσε στον Υιό του και έδωσε σε Αυτόν την εξουσία να δικάσει, διότι είναι συγχρόνος και Υιός του ανθρώπου». Αυτός ο Πατέρας Θεός, λέγει η Γραφή, καθόρισε την ημέρα εκείνη κατά την οποία πρόκειται να κρίνει όλη την οικουμένη με δικαιοσύνη με έναν άνδρα τον οποίον όρισε και τον οποίο ανέστησε από τους νεκρούς.
0: Ώστε λοιπόν δεν θα δικάσει ο Θεός Πατέρας. Γιατί, Γέροντα?
1: Ασφαλώς όχι διότι δεν θα είναι τότε πια Θεός, αλλά διότι, όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, θέλει ο Πατέρας να τιμούν όλοι τον Υιό καθώς τιμούν τον Πατέρα. Γράφει επ' αυτού ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων. Έδωσε όλη την κρίση στον Υιό, όχι διότι παρετήθηκε ο Πατέρας από την εξουσία του, αλλά κρίνοντας και αυτός δια του Υιού. Με ένα νεύμα του Πατρός θα κρίνει ο Υιός. Διότι δεν είναι διαφορετικά τα νεύματα του Πατρός και άλλα τα νεύματα του Υιού, αλλά είναι ένα και το αυτό. Και ο Ζυγαβηνός συμπληρώνει. Κρίνει ο Υιός συμφωνούντος του Πατρός και συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος.
0: Πέστε μας, Γέροντα, τα ίδια πιστεύουμε στο θέμα αυτό με τους καθολικούς?
1: Ναι, θα σας πω, όχι μόνο για τους καθολικούς. Βέβαια και με τους καθολικούς τα ίδια πιστεύουμε, νομίζω δε και με τους προτεστάντες, αλλά διαφέρουμε με άλλους. Πριν πω με ποιους διαφέρουμε, πρέπει να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η Ορθοδοξία μας πιστεύει και ομολογεί στο σύμβολο της πίστεώς μας, στο πιστεύω, ότι ο Κύριος θα έλθει και πάλι στη γη μόνο και μόνο για να κρίνει και τους νεκρούς και τους ζώντες, και λέγει «Και πάλι νερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου κέστε τέλος». Η Αγία Γραφή είναι η πηγή αυτής της πίστεως, διότι αυτή η ίδια λέγει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός πρόκειται να κρίνει ζώντες και νεκρούς κατά την ημέρα της εμφανίσεώς Του και της Βασιλείας Του. Ο Κύριος λοιπόν θα έλθει ως δικαστής για να δικάσει, να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δεν θα έλθει ούτε για λόγους ενδόξου παρελάσεως, ούτε για να εγκαταστήσει μια κυβέρνηση επίγειας υλικής μορφής, ούτε για να μοιράζει υλικά, φαγητά και πιωτά και όλα τα υλικά αγαθά της γης στους ανθρώπους. Θα συντρίψει τον Αντίχριστο, τον ψευδοπροφήτη και τον διάβολο, θα αναστήσει τους νεκρούς, θα συγκεντρώσει όλο τον κόσμο μπροστά του, θα καθίσει στον ένδοξο θρόνο του, θα κρίνει ζώντες και νεκρούς και έπειτα θα αρχίσει η βασιλεία του αιώνια, της οποίας, όπως είπαμε, ουκ έστε τέλος. Δεν θα υπάρξει τέλος στη βασιλεία του. Αυτά λοιπόν τα τονίζω πριν πω με ποιους διαφέρουμε. Διαφέρουμε με τους Γεχοβάδες. διότι υπάρχει η αιρετική πίστη των Γεχοβάδων και γενικά των χιλιαστών, η οποία λέγει ότι ο Κύριος θα έλθει όχι για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, αλλά για να κυβερνήσει τη γη για 1000 χρόνια, σαν επίγειος πρωθυπουργός ή πρόεδρος ή κάτι τέτοιο. Αυτά όμως είναι αιρετικά λάθη, τα οποία ουδέποτε τα εδέχθη η Ορθοδοξία. Πάντοτε, επί 2000 χρόνια, πίστευε και ομολογούσε και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Είναι ανάγκη να τα θυμόμαστε αυτά, διότι υπάρχει φόβος απάτης, διότι με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα μπορούν να φέρουν κάποιον τάχα αντίχριστο και έπειτα κάποιον τάχα Χριστό, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις προφητείες, για να μας εξαπατήσουν, για να μας πλανήσουν. Και αυτός ο δήθεν Χριστός να εγκατασταθεί πλέον στην υλική γη και να εφαρμόσει τα όσα υλικά διδάσκουν οι Γεχοβάδες, οι χιλιαστές και οι παρόμοιοι αιρετικοί. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας, θα έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και μετά από την κρίση αυτή, τέλος τα υλικά και τα επίγεια και αρχή στα πνευματικά και στα επουράνια.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε για λίγο και μετά συνεχίζουμε.

0: Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Κάτι λέγατε για τους αιρετικούς και δεν για τους Ιεχωβάδες.
1: Ναι. Οι αιρετικοί, είπαμε, πιστεύουν ότι θα επικρατήσει η χιλιετής βασιλεία του Χριστού επί της γης. Και αυτό το λένε διότι στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το οποίο λέγει πολλά αλληγορικά και ακατανόητα, προφητικά, ποιητικά και συμβολικά λόγια, λέγει ότι θα δεθεί ο διάβολος 1000 χρόνια και θα βασιλεύσει ο Χριστός και οι μάρτυρες 1000 χρόνια. Θα λυθεί έπειτα ο διάβολος για λίγο, θα πλανήσει πολύ κόσμο, θα κάνει πόλεμο εναντίον των Αγίων και της πόλεως της αγαπημένης του Χριστού. Αλλά αμέσως μετά θα κατέβει φωτιά από το Θεό και θα τους καταφάγει. Αυτά δεν είναι κατανοητά λόγια και δεν πρέπει να τολμούμε να τα ερμηνεύουμε κάνοντας και εμείς τους προφήτες. Πολλοί προσπάθησαν να τα ερμηνεύσουν. Άλλοι είπαν τα των αιρετικών. Άλλοι πάλι είπαν ότι τα 1000 χρόνια αυτά είναι συμβολικός αριθμός ετών που αφορά στην περίοδο από τη γέννηση του Χριστού μέχρι την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Άλλοι είπαν ότι είναι συμβολικά τα 1000 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού μέχρι την Δευτέρα Παρουσία Του.
0: Εμείς οι Ορθόδοξοι τι ακριβώς πιστεύουμε στο σημείο αυτό, θα μπορούσατε να μας το πείτε?
1: Ναι, εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Χριστός όταν ήρθε στη γη έδεσε το διάβολο. Το πιστεύουμε αυτό διότι ο ίδιος ο Χριστός λέγει ότι μπορεί και διώχνει τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους, διότι πρώτα έδεσε τον αρχηγό τους τον διάβολο αφού τον νίκησε. Αυτό μπορούμε να το βρούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο, όπως και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 11ο κεφάλαιο, στον 20ο στίχο. Και έπειτα, ο ίδιος ο Χριστός δίδει στους μαθητές του την εξουσία να διατάσσουν τα δαιμόνια και να πατάνε επάνω στη δύναμη του διαβόλου και να μην μπορεί ο διάβολος να τους βλάψει σε τίποτα. Αυτό θα το βρούμε στο κατά Λουκάν, 10ο κεφάλαιο, 19 στίχος. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο διάβολος έχασε τη δύναμη που είχε πριν να έλθει ο Χριστός στη γη και με τον ερχομό του Κυρίου και δει με το θάνατό του καταργήθηκε ουσιαστικά η δύναμη του διαβόλου και αυτός ο ίδιος ο διάβολος. Ο Κύριος λέει, τώρα πια ο άρχοντας του κόσμου τούτου έχει καταδικαστεί. Τώρα πια ο άρχοντας του κόσμου τούτου θα πεταχθεί έξω. Ο Χριστός πήρε σώμα ανθρώπινο, ώστε, όπως λέει η Αγία Γραφή, με το θάνατό του να καταργήσει εκείνον που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Ο Χριστός, λέει στην προς Κολοσσαίους επιστολή, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκοταδιού. Αυτά πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και τα ζούμε. Και ζούμε κοντά στο Χριστό, ασφαλιζόμαστε με τα μέσα της χάριτος, ισχυροποιούμαστε με τα μυστήρια και με το Λόγο του Θεού και νικάμε τον πονηρό και τις δυνάμεις του. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, παιδιά μου είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε ήδη νικήσει τον πονηρόν. Αν δεν ήταν δεμένος ο διάβολος από τη Θεία Δύναμη, ποιος θα τολμούσε να τον αντιμετωπίσει? Κάθε μέρα δένεται και πιο πολύ ο διάβολος με τα δεσμά του Χριστού και κάθε μέρα λύνονται πολλοί και διάφοροι αμαρτωλοί άνθρωποι με την εξουσία και τη δύναμη της Εκκλησίας του Χριστού, των Αγίων Λειψάνων, των Αγίων Εικόνων, των Εξορκισμών κλπ. Αυτά πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Και δεν περιμένουμε κάποια άλλα 1000 χρόνια για να δεθεί τάχα πιο πολύ ο διάβολος από κάποιο νέο ερχομό του Χριστού που τάχα θα τον δέσει για να γίνει επίγειος πρωθυπουργός ή βασιλιάς και τα τι αυτά. Ο Κύριος, αγαπητέ μου, θα έλθει μόνο μία φορά ακόμη. Μόνο με τη Δευτέρα Παρουσία Του. Για να κρίνει ζώντες και νεκρούς και για να ρίξει τον διάβολο και τον αντίχριστο στη λίμνη της φωτιάς. Αυτά ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι.
0: Κάτι θέλω να σας ρωτήσω ακόμη, αλλά οι τεχνικοί της εκπομπής με ειδοποιούν ότι είναι ώρα για μουσικό διάλειμμα. Δεν πειράζει. Σας ρωτώ μετά το διάλειμμα.

0: Κάτι ήθελες να με ρωτήσεις και μας διέκοψαν.
1: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Λέμε ότι στην Δευτέρα παρουσία θα γίνει δικαστήριο και θα δικαστούν οι άνθρωποι. Με ποια κριτήρια θα δικαστούν, έχει καθοριστεί από τώρα αυτό? Ξέρουμε εμείς τα κριτήρια που θα έχει ο Χριστός σαν δικαστής?
0: Ναι. Ο Κύριος, αγαπητέ μου, όπως είπαμε, θα είναι ο κριτής και ο δικαστής στο μεγάλο δικαστήριο του κόσμου. Θα είναι ο δίκαιος κριτής, διότι όπως λέγει ο ίδιος, η κρίση η δική μου είναι δικαία, η κρίση η δική μου είναι αληθινή. Να γιατί η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Χριστός θα είναι ο δίκαιος κριτής και ότι η απόδειξη της δικαίας του κρίσεως θα είναι να γίνεται σεις άξιοι της Βασιλείας του Θεού για την οποία τώρα υποφέρετε. Διότι είναι πραγματικά δίκαιο να ανταποδώσει ο Θεός θλίψη σε εκείνους που σας θλίβουν, σε εσάς δε που θλίβεστε ανακούφιση όταν θα έρθει ο Κύριος Ιησούς από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους. Η δικαία αυτή κρίσης θα γίνει με βάση τα καλά έργα των ανθρώπων. Αν οι άνθρωποι έδειξαν έμπρακτη αγάπη στους συνανθρώπους τους, με καλοσύνες, προσφορές κλπ, θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αν αρνήθηκαν όμως να κάνουν τέτοια έργα, θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Ας δούμε πώς περιγράφει το ουράνιο δικαστήριο και τη δίκαιη κρίση του ο ίδιος ο Κύριος. Λέει: «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα μαζευθούν ενώπιόν του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει ο βασιλεύς σε εκείνους που θα είναι προς τα δεξιά: Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επίνασα και μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με πήρατε στο σπίτι, γυμνός ήμουνα και με ενδύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, στη φυλακή ήμουνα και ήλθατε σε μένα». Τότε θα του υπούν οι δίκαιοι και θα του υπούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σε ποτίσαμε? Πότε σε είδαμε ξένο και σε πήραμε στο σπίτι ή γυμνό και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήλθαμε σε σέ?» Ο βασιλεύς θα απαντήσει και θα τους πει: «Αλήθεια σας λέγω, ό,τι εκάνατε σε έναν από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το εκάνατε». Τότε θα πει σε εκείνους που θα είναι προς τα αριστερά: «Φύγετε από μένα καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους αγγέλους του, διότι επίνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και δεν με πήρατε στο σπίτι, γυμνός ήμουνα και δεν με ντύσατε, ασθενής ήμουνα και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε». Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς και να είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε?» Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς και θα πει: «Αλήθεια σας λέγω ότι ό,τι δεν εκάνατε σε έναν από τους ασήμαντος τούτους, ούτε σε μένα εκάνατε». Και αυτοί θα μεταβούν σε κόλαση αιώνια, ή δε δίκαιοι σε ζωή αιώνια.
1: Από όσα διαβάσατε βγάζω το συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι θα δικαστούν με βάση το τι έργα έκαναν εδώ στη γη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ανάλογα λοιπόν με τα έργα τους οι άνθρωποι της γης θα δικαιωθούν ή θα καταδικαστούν. Γι' αυτό λέγει η Γραφή ότι κατά την ημέρα της οργής και της εμφανίσεως της δικαίας κρίσεως του Θεού, εκείνος θα ανταποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Σε εκείνους δηλαδή που έκαναν με υπομονή καλά έργα, επιδιώκοντας αθάνατη δόξα και τιμή, θα τους ανταποδώσει η αιώνια ζωή, ενώ σε εκείνους που είναι εγωιστές και ανυπάκουοι στην αλήθεια και υπακούουν στο κακό, θα επέλθει ο θυμός και η οργή του Θεού.
1: Αυτά λοιπόν θα είναι τα κριτήρια της δίκης.
0: Ακριβώς. Αυτά όλα είναι τα γενικά κριτήρια για το πλήθος των ανθρώπων. Υπάρχει όμως και ένα ειδικό κριτήριο για ένα ειδικό λαό. Για τους Εβραίους, οι οποίοι είδαν και άκουσαν τον Χριστό, δεν τον εδέχθησαν ως Μεσσία και τελικά τον πέρασαν από άδικο δικαστήριο, κάνοντας άδικη κρίση, την πιο άδικη κρίση σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου και τον κατεδίκασαν στον ατιμότερο θάνατο. Αυτοί όλοι θα κριθούν με το μέτρο, τον τρόπο που έκριναν τον Χριστό. Αυτό θα είναι το μέτρο. Διότι ο Κύριος είπε ότι με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Και λέγει ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και όλοι οι άπιστοι γενεά θα κριθούν πολύ αυστηρά. Και ρωτάει, πώς είναι δυνατόν άραγε να ξεφύγουν από την κρίση της γένας?
1: Γέροντα, υπάρχουν άραγε κάποιοι άνθρωποι που δεν θα κριθούν από το ουράνιο αυτό δικαστήριο?
0: Βεβαίως υπάρχουν. Διότι δεν θα κριθούν οι άνθρωποι της πίστεως. Ο Κύριος κατ' επανάληψη μας δηλώνει ότι όσοι πιστεύουν δεν θα κριθούν. Λέγει, αυτός που πιστεύει στον Χριστό δεν κρίνεται. Αυτός όμως που δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί, διότι δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και πάλι λέγει, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι όποιος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει αιώνια ζωή και δεν πρόκειται να περάσει από κρίση, αλλά έχει μεταβεί από το θάνατο στη ζωή.
1: Γέροντα, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι κάποια γενικά συμπεράσματα πάνω στο θέμα αυτό?
0: Ναι. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής συμπεράσματα ως προς την δικαιοκρισία της μελούσης κρίσεως, τα οποία τα λέγει και τα διδάσκει η Αγία Γραφή. Λέγει λοιπόν. Πρώτον, ο Κύριος θα κρίνει όλους τους υποδίκους όλου του κόσμου χωρίς προσωποληψία. 1 Πέτρου, 1 κεφάλαιο, 17 στίχος. Δεύτερον, δεν θα ξεφύγει κανείς από τη μέλουσα κρίση. Ρωμαίους, β' κεφάλαιο, στίχος 3. Τρίτον, θα κριθούν εκεί ακόμη και τα κρυφά των ανθρώπων. Ρωμαίους, β' 16. Τέταρτον, θα κριθούν με βάση το μωσαϊκό νόμο όσοι ακολούθησαν τον νόμο αυτό. Ρωμαίους β' 12. Πέμπτον, θα κριθούν με βάση το νόμο που ήταν γραμμένο στη συνείδησή τους αυτοί που δεν διδάχθηκαν άλλο νόμο. Ρωμαίους β' 14. Έκτον, θα κριθούν με βάση το νόμο της ελευθερίας όσοι ακολούθησαν το νόμο του Ευαγγελίου, το νόμο της ευσπλαχνίας, η οποία θα θριαμβεύσει στην κρίση. Ιακώβου, β' 13. Έβδομον, όλοι οι άνθρωποι είναι ένοχοι και αμαρτωλοί. Ρωμαίους γ' 11 έως 18. Όγδον, θα δικαιωθούν όμως διαχάριτος όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ρωμαίους γ' 21-26. Ένατον, δεν θα υπάρξει καμιά καταδίκη για εκείνους που ανήκουν στον Ιησού Χριστό, που η ζωή τους είναι πνευματική και όχι σαρκική. Ρωμαίους ήτα 1. Δέκατον, πρέπει να έχουμε θάρρος κατά την ημέρα της κρίσεως. Το θάρρος που μας δίνει η αγάπη του Θεού, να μη φοβόμαστε. 1 Ιωάννου, Δέλτα 17 έως 18.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, αυτές τις απαντήσεις είχαμε να δώσουμε στο ερώτημα πώς θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών. Ελπίζουμε ότι και με αυτήν την εκπομπή γνωστοποιήσαμε στους ακροατές μας μια ακόμη πτυχή του ερχομού της Βασιλείας των Ουρανών. Τώρα ξέρουμε πλέον πάρα πολλά για την Βασιλεία του Θεού. Τώρα την περιμένουμε εν γνώση μας.
0: Τώρα ένα απομένει. Να προετοιμαστούμε καλά, ώστε να την υποδεχθούμε σωστά και να εισέλθουμε οπωσδήποτε σε αυτήν. Αλλά περί αυτού του θέματος θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
1: Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλή αντάμωση στην επόμενη, στην 20η εκπομπή που αφορά στη Βασιλεία των Ουρανών και που θα είναι η τελευταία για το θέμα αυτό. Μετά από αυτήν θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Χαίρετε.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε μαζί το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση των ειρηνικών της Μεγάλης Συναπτής. Γράφει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος. Στον Πειραιά πριν αρκετά χρόνια καθαιρέθηκε ένας κληρικός, ο οποίος μετά την καθαίρεση, επειδή ήταν συγχρόνος και εκπαιδευτικός, συνέχισε να εξασκεί το επάγγελμά του ως λαϊκός πλέον. Βέβαια ζήτησε μετάθεση, πήγε στην επαρχία και έμεινε εκεί μακριά. Κάποιες γιορτές ήρθε στον Πειραιά να δει τους δικούς του και πέρασε από τη γειτονιά του. Μια κυρία τον αναγνώρισε και είπε σε κάποιαν άλλη: «Ξέρεις, αυτός είναι καθηρημένος, ήταν παπάς και τον ξύρισαν». Η άλλη, μόλις το άκουσε χωρίς καθόλου μυαλό, σήκωσε τα δυο της τα χέρια και τον μούτζωσε τον ιερέα καθώς περνούσε. Δεν πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα αυτή που μούτζωσε τον ιερέα πέθανε και την έθαψαν στο νεκροταφείο της Αναστάσεως. Πέρασαν τα 3 χρόνια και έγινε η εκταφή της. Βγήκε όλη λιωμένη εκτός από τα 2 της τα χέρια, τα οποία ήταν ολόκληρα, ακέραια μαζί με τη σάρκα, σαν να τα είχαν βάλει στον τάφο εκείνη την ώρα. Ήταν μαύρα, σαν να τα είχαν εκείνη την ώρα βάψει με μπογιά. Μαύρα και χοντρά χέρια, απέσια στην όψη, με νύχια μεγάλα. Φώναξαν τον ιερέα του τμήματος εκείνου στο κημητήριο, διάβασε τρισάγιο και συγχωρητική ευχή. 1, 2, 3 φορές, τίποτε δεν έγινε. Ειδοποίησαν τον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Αμέσως ήλθε, φόρεσε πετραχύλι και ομόφορο, διάβασε αρχιερατική συγχωρητική ευχή, αλλά δεν έγινε τίποτε. Περίμενα να γίνει κάτι, αλλά δεν έγινε τίποτε. Ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς που παρευρίσκονταν στην εκταφή ήταν και εκείνη η κυρία που είχε δείξει στην πεθαμένη τον καθηρημένο ιερέα. Ήταν γειτόνισσα και μακρινή συγγενής της. Αυτή σκεφτόταν κάτι θα πρέπει να είχε κάνει με τα χέρια της για να μην λιώνουν. Θυμήθηκε το περιστατικό εκείνο, κατάλαβε ότι αυτό ήταν η αιτία και διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Ο Μητροπολίτης είπε να βρεθεί αμέσως ο καθηρημένος εκείνος ιερεύς. Επειδή αυτό συνέβη σε περίοδο παύσεως των σχολείων, βρέθηκε ο πρώην ιερεύς στον Πειραιά. Το απόγευμα της ημέρας πήγαν μαζί με τον Μητροπολίτη στο νεκροταφείο. Ήσαν παρόντες ο ιερεύς και η εκταφής. Τα άλλα οστά τα είχαν φυλάξει. Τα χέρια τα είχαν τοποθετήσει σε μια γωνιά. Ο Μητροπολίτης ενημέρωσε τον καθηρημένο ιερέα: «Κοίταξε να δεις, παιδί μου, η χάρη της ιεροσύνης δεν έφυγε, επειδή η ιεροσύνη είναι κολλημένη και ενωμένη με το είναι σου και με την ψυχή σου. Συγχώρεσέ την, πες λελειμμένη και συγκεχωρημένη, ακούμπησε με τα χέρια σου τα χέρια της και το θαύμα θα γίνει». Όταν ο καθηρημένος ιερεύς είπε «λελειμμένη και συγκεχωρημένη» και πήγε να τα κουμπίσει, τα χέρια έλειωσαν. Κάθε λειτουργός ιερεύς είναι κάρβουνο. Αν είναι αγιασμένος, είναι αναμένο, θα σας κάψει. Αν δεν είναι, όποιος και να είναι, είναι πάλι κάρβουνο, σβησμένο και οπωσδήποτε θα μου τζουρωθείτε. Ποιος έπιασε κάρβουνο και δεν μου τζουρώθηκε? Ποιος έπιασε κάρβουνο και δεν κάηκε? Με τα φόβο και τρόμο στη Θεία Λειτουργία να συνειδητοποιούμε ότι ο ιερεύς είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Βρίσκεται μπροστά στο φρικτό Γολγοθά και τελείστο και αναξίως την ανέμακτη ιερουργία και εύχεται, όπως βλέπουμε στην επόμενη αίτηση, υπέρ πλεόντων
οδυπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Είναι πολύ στοργικό το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για όλους τους πιστούς. Σε κάθε λειτουργία, η Εκκλησία αγκαλιάζει όλες τις περιστάσεις της ζωής των χριστιανών. Οφείλουμε ειδικά στη Θεία Ευχαριστία να προσευχόμεθα για όλους τους πιστούς, για όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα, στη στεριά, στον αέρα, για τους αρρώστους, για τους ανήμπορους και κουρασμένους, ακόμη και για τους εχμαλώτους. Σε αυτό μας προτρέπει η Εκκλησία και εμείς απαντάμε θετικά «Κύριε ελέησον». Υπάρχουν δύο ερμηνείες για αυτό το αίτημα. Η πρώτη θεωρεί ότι το αίτημα αναφέρεται στην προστασία του Θεού Πατρός, που τη ζητούμε εμείς με τις αιτήσεις μας για όλους αυτούς που είναι μακριά μας. Είτε αυτοί ταξιδεύουν, είτε είναι στο κρεβάτι του πόνου σε κάποιο νοσοκομείο, είτε είναι ανήμποροι, είτε είναι εχμάλωτοι και αγνοούμενοι. Οι κόποι και οι ταλαιπωρίες όλων αυτών ευχόμεθα να γίνουν δρόμος προς την ευλογημένη Βασιλεία Του, δια της προστασίας βεβαίως του Αγίου Θεού. Η δευτέρα ερμηνεία θεωρεί ότι το αίτημα αυτό αναφέρεται στις κατηγορίες εκείνων των πιστών χριστιανών, οι οποίοι παρά τη θέλησή τους δεν είναι παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Αυτοί είναι οι πλέοντες, οι οδυπορούντες, οι ασθενείς, οι ανήμποροι, οι ανάπηροι, οι εχμάλωτοι. Πρόκειται για εκείνους που δεν μπορούν και δεν έχουν τη χαρά να είναι μαζί μας στη Θεία Λειτουργία. Το θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Είναι αυτοί για τους οποίους λέγει σε μια ευχή της Θείας Λειτουργίας ο Μέγας Βασίλειος υπέρ των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Απολυφθέντες είναι οι απουσιάζοντες. Οι εύλογες αιτίες είναι οι δικαιολογημένες περιστάσεις του βίου του ανθρώπου που αναφέρονται στην αίτηση, δηλαδή η οδυπορία, η ασθένεια, η εχμαλωσία. Και όταν κάνουμε μια έκτακτη Θεία Λειτουργία, επειδή μας το ζήτησαν κάποιοι χριστιανοί για οποιουσδήποτε λόγους, παραδείγματος χάριν υπερηγίας, αναρρώσεως, αποκαταστάσεως, αναπαύσεως, αυτή η έκτακτη Θεία Λειτουργία γίνεται συγχρόνως και για όλους τους χριστιανούς. Την ανυπέρβλητη ωφέλειά της την απολαμβάνουν όλοι, ζωντανοί και πεθαμένοι. Είναι μια παγκόσμια πηγή σε ελεημοσύνη και μια όνησης για όλους τους και κοιμημένους εν Χριστώ. Η Θεία Λειτουργία μας αφορά όλους και είναι μια προσωπική υπόθεση του καθενός μας, χωριστά αλλά και υπόθεση όλων. Έτσι προσευχόμεθα για όλους να τους φυλάξει ο Θεός, να τους προστατεύσει, να τους φωτίσει και να τους σώσει. Όταν λέμε και υπέρ της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, δεν εννοούμε μόνον ότι όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή με πλοίο ή με τα αυτοκίνητά τους, όλοι αυτοί να γυρίσουν ασφαλείς και γεροί στα σπίτια τους και οι άρρωστοι και ανήμποροι να γίνουν καλά και οι εχμάλωτοι να ελευθερωθούν, αλλά συγχρόνως εννοούμε και όλοι τους να σωθούν, δηλαδή να έχουν και αυτοί ό,τι και εμείς που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και θα κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε μαζί από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Ανακνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση των ειρηνικών και ειδικότερα στο σημείο των ειρηνικών υπέρ πλεόντων, οδυπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Τι γίνεται όμως, γράφει ο πατήρ Στέφανος, για όλους τους άλλους τους χριστιανούς που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τη Θεία Λειτουργία, αδικαιολόγητα από το Κυριακό Δείπνο? Εννοούμε εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους καλούς χριστιανούς, αλλά εκκλησιάζονται τυπικά 3-4 φορές το χρόνο. Εκείνους που πηγαίνουν στο ναό μόνο όταν τους καλέσουν στα μυστήρια των γάμων και των βαπτίσεων ή σε ακολουθίες μνημοσύνων. Εκείνους που κάθε Κυριακή πρωί τρέχουν στα βουνά και στις θάλασσες, χωρίς εκκλησιασμό. Και στο τέλος εκείνους που λένε ότι εγώ πιστεύω στο Θεό και αγαπώ όλο τον κόσμο, που φυλάγουν την πίστη τους μόνο για την κηδεία τους. Όλοι αυτοί δεν είναι οι διευλόγους αιτίας απολυφθέντες. Δεν θέλουν και γι' αυτό δεν είναι την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Δεν θέλουν το φάρμακο της αιωνίου ζωής,
δεν θέλουν τη γεύση της Αθανασίας. Δεν θέλουν το είδωρ το ζών, το πεντακάθαρο εκείνο νερό του ουρανού που θα ποτίζει τις καρδιές τους και θα τους κρατεί ζωντανούς και ορθίους για να μην ξεραθούν και πεθάνουν στην ανιδρία, δηλαδή στην πνευματική ανομβρία και στην ξεραίλα της αμαρτίας και της κακίας αυτού του κόσμου. Η πίστη ζει μόνο μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήριά της, μόνο στο Κυριακό δείπνο, γιατί μόνο μέσα σε αυτό και στο κοινό Άγιο Ποτήριο είναι παρόν ολόκληρος ο Θεός. Ο κάθε πιστός λοιπόν, για να είναι σωστός χριστιανός, πρέπει να εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή, εκτός των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Παρόλο που η επόμενη ιστορία δεν συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο του τμήματος της Θείας Λειτουργίας που αναλύουμε, επελέγει επειδή είναι ζωντανή και αληθινή. Τα λειτουργικά βιώματα και οι παρεμφερείς εμπειρίες από τη ζωή ορισμένων κληρικών μας προκαλούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών και η ωφέλεια είναι πολύ μεγάλη. Ένας ιερεύς λειτουργός έγχαμος, εφημέριος εκομόπολη της Χαλκιδικής, μου εδιηγήθη το εξής περιστατικό που του συνέβη κατά τη μεγάλη είσοδο με τα τίμια δώρα στα χέρια, παρουσία βέβαια και πολλών εκκλησιαζομένων χριστιανών. Ήταν Σάββατο, παραμονές Χριστουγέννων. Όταν στάθηκε στην ωραία πύλη και επρόκειτο να πει το «και εις τους αιώνας των αιώνων», να κάνει στροφή και να μπει μέσα στον ιερό, χωρίς να κάνει μνημονεύσεις, έκπληκτος, είδε καμιά δεκαριά χριστιανούς, άνδρες και γυναίκες, να τρέχουν γρήγορα προς το μέρος του, να πέφτουν κοντά στα πόδια του και να ψαχουλεύουν το στιχάρι του που ακουμπούσε στο δάπεδο. Δεν μίλησε, μπήκε μέσα και συνέχισε τη Θεία Λειτουργία. Μετά το διευχόν και ενώ μοίραζε το αντίδωρο, ζήτησε εξηγήσεις. Εκείνοι του απάντησαν ότι έτρεξαν γρήγορα, γιατί νόμισαν ότι από το θυμιατό που κρατούσε ο νεοκόρος είχαν πέσει πάνω στο χαλί της ωραίας πύλης τα αναμένα κάρβουνα, τα οποία το έκαιγαν και έβγαζαν καπνό και θέλησαν να τα σβήσουν. «Είδατε τίποτε?» τους είπε ο ιερεύς. «Όχι, εκτός από τον καπνό δεν είδαμε τίποτε άλλο. Τι ήταν αυτό?» Δεν απήντησε ο ιερεύς. Και ο ίδιος όμως, πηγαίνοντας προς την ωραία πύλη, ενώ έλεγε «Πάντων ημών νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού», καθώς έστρεψε λέγοντας «Πάντοτε νυν και αΐ», έβλεπε από τη βάση της ωραίας πύλης, πριν φτάσει εκεί, να ανεβαίνουν προς τα πάνω πυκνά σύννεφα λευκού καπνού. Αυτά είδαν και οι χριστιανοί που νόμιζαν ότι καιγόταν το χαλί από τα καρβουνάκια του θυμιατού του νεοκόρου. Οι λευκοί καπνοί έβγαιναν μπροστά από την ωραία πύλη. Τι να ήσαν άραγε αυτοί οι λευκοί καπνοί? Παρόμοιο γεγονός είχε δει και ένας άλλος λειτουργός του Άγιον Όρος να βγαίνουν από το ίδιο σημείο, δηλαδή από τη βάση της ωραίας πύλης, και πάλι κατά τη μεγάλη είσοδο λευκοί καπνοί, να απλώνονται σε όλο το ναό και να τον πλημμυρίζουν από άρρητη παράδοξη ευωδία. Έμοιαζαν με λευκογάλανη φωτεινή ομίχλη η οποία απλώθηκε σε όλον τον ναό. Τον ευωδίασε. Αισθάνθηκαν όλη την ευωδία. Όλοι ρούφηξαν και απίλευσαν αυτή την ομίχλη. Τρόπον τεινά την έβαλαν μέσα τους και σιγά σιγά βέβαια εξαφανίστηκε. Και ερχόμεθα στην επόμενη αίτηση. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν μεν τα ιδιαίτερα πρόσωπα, αλλά όχι μεμονωμένα άτομα. «Ουδείς γαριμών εαυτό ζει», γράφει ο Απόστολος Παύλος, που σημαίνει πως κανένας δεν ζει μόνος του και για τον εαυτό του. Δεν είμεθα απρόσωπα νούμερα στη Θεία Λειτουργία. Η κοινωνία είναι προσωπική και πάντοτε εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η έμπρακτη κοινωνία γίνεται από τον καθένα μας χωριστά με έναν ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο. Με άλλον τρόπο θα ενδιαφερθώ εγώ, με άλλον εσύ, με άλλον ο άλλος. Αλλά το ενδιαφέρον, η καλοσύνη, η κατανόηση, εφόσον είναι καρπή της Θείας Κοινωνίας, μεταφέρονται προς τον συνάνθρωπο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
και αμέσως μετά. Όταν θα τελειώνει κάθε Θεία Λειτουργία, επιθυμώς ποιμένας και πατέρας πνευματικός, να έχουμε όλοι μας την αίσθηση και το βίωμα μίας οικογενείας, της οικογενείας εν Χριστώ.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίσουμε την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση των ειρηνικών. Η Εκκλησία ως μητέρα, ο λειτουργός ιερεύσος πατήρ και όλοι οι εκκλησιαζόμενοι πιστοί ως τέκνα. Να η εικόνα της μίας οικογενείας εν Χριστώ, γράφει ο πατήρ Στέφανος. Αυτή είναι η εικόνα μιας ενότητος αγιοτριαδικής, η εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου υπάρχει κοινωνία αγάπης μεταξύ των τριών προσώπων. Όλοι μας μαζί με τον Χριστό, μέσα στη Θεία Λειτουργία, είμεθα μέλη του ενός σώματος, όχι ξένοι μεταξύ μας. Όπου Θεία Λειτουργία, εκεί κλήρος και λαός μαζί με το πυρ της θεότητος που διαλύει και εξαφανίζει κάθε θλίψη από τη ζωή μας. Υπέρ του ρισθήνε. Τα τελευταία λόγια του Χριστού μας στους μαθητές του μετά το μυστικό δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης ήσαν «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσίτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον». Έχετε θλίψη? Στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις, αλλά να έχετε θάρρος, γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Η θλίψη, ο πόνος, ο κίνδυνος και η ανάγκη είναι συνυφασμένα με τη ζωή του ανθρώπου σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Υπάρχουν στη ζωή, τα ζούμε και τα βλέπουμε. Ο Χριστός όμως δεν είπε ότι νίκησε τις θλίψεις και τους κατατρεγμούς της ζωής, αλλά νίκησε τον κόσμο. Οι θλίψεις, οι κίνδυνοι, οι στενοχωρίες και οι σκοτούρες της ζωής, όπως λέγει «από πάσης ανάγκης», εννοεί τις σκοτούρες της ζωής και τις στενοχώριες και γενικά τις πικρές δυσκολίες, παραμένουν. Είναι ο πειρασμός με τον οποίο παλεύουμε συνεχώς. Πειρασμός. Πειρασμός του κακού, του κόσμου, του διαβόλου, του εαυτού μας. Σ' όλη τη ζωή ο πιστός χριστιανός παλεύει με τον πειρασμό. Όπως όλη τη νύχτα πάλευε ο Ιακώβ με τον Άγγελο, με τον Άγγελο του Θεού. Όλη μας η αξία ως πιστών και γνησίων παιδιών του Τριαδικού Θεού βρίσκεται σε αυτή την πάλη, ώστε να γίνουμε καλύτεροι για να πάρουμε το βραβείο της Άνω Κλήσεως, όπως τονίζει ο Θείος Παύλος. Στη θλίψη, στον κίνδυνο και στην ανάγκη πρέπει να προσθέσουμε και τη δικαία οργή του Θεού. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Αυτά που φαίνονται στα δικά μας μάτια σαν δίκαιη τιμωρία, στην πραγματικότητα είναι θεϊκή θεραπεία, θεϊκή παρηγοριά. Είναι το φάρμακο που σώζει. Οι θλίψεις, οι πειρασμοί, οι κίνδυνοι και η οργή του Θεού είναι το φάρμακο που γιατρεύει την αρρώστια της αμαρτίας και μας δίνει πάλι την υγεία των αρετών. Είναι τα παιδαγωγικά μέσα της αγάπης του Θεού, αλλά μαζί με τις δυσκολίες μας δίδεται κάθε φορά και η ανάλογη δύναμη για να μπορούμε να τις σηκώσουμε. Ο πειρασμός που βρίσκει τον πιστό χριστιανό είναι δύο ειδών. Ο ένας γεννά ευχαρίστηση και ο άλλος φέρνει πόνο, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο πειρασμός είναι διτός, ο μεν ενίδωνος, ο δε ενώδυνος. Ο πρώτος είναι με τη θέληση του ανθρώπου και γεννά πάθη και κακίες. Ο δεύτερος είναι χωρίς τη θέληση του πιστού χριστιανού, γι' αυτό και λυτρώνει και εξαγνίζει. Κάθε δυνατός πειρασμός, κάθε σκληρή δοκιμασία και θλίψεις είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο στη ζωή των πιστών χριστιανών. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πίστης και μεγάλη εμπιστοσύνη στον Πανάγιο Θεό για να μπορεί να αντέξει κανείς τους σκληρούς πειρασμούς της ζωής. Το πιο ζωντανό παράδειγμα στην Αγία Γραφή είναι ο Αβραάμ. Η εντοχή του, μας λένε οι πατέρες, ξεπέρασε την εντοχή κάθε Αγίου και κάθε μάρτυρος. Φοβερό αυτό. Άκουσε ο Αβραάμ φωνή από τον ουρανό. «Πάρε το μονάκριβό σου γιο και πήγαινε να τον θυσιάσεις πάνω στο βουνό. Για σκεφτείτε και τη Σάρα, να τον γεννήσει στα 80 της χρόνια, να έχει την υπόσχεση ότι από αυτόν το γιο θα πληθύνουν οι απόγονοι σαν τα άστρα του ουρανού, και να τους λέγει τώρα ο Θεός,
πάρτον, θέλω να μου τον θυσιάσεις επάνω στο όρος Μοριά. Πήρε λοιπόν ο Αβραάμ το μονάκριβο γιο του, του φόρτωσε και τα ξύλα πάνω στην πλάτη, σύμβολο βέβαια του σταυρού, και τον ανέβασε στο βουνό για να τον θυσιάσει, υπακούοντας στη φωνή του Θεού. Αυτή η πράξη ξεπερνά κάθε όριο λογικής. Η αντοχή του λοιπόν, γέννημα της ατράνταχτης πίστεως προς το Θεό, ξεπέρασε και αυτή την υπομονή του δικαίου Ιώβ. Όλοι οι Άγιοι δοκιμάστηκαν στο καμίνι των θλίψεων και των πειρασμών. Έτσι κι εμείς, οι τωρινοί νερόβραστοι χριστιανοί, πρέπει να δοκιμαστούμε, πρέπει, παραπήραμε αέρα. Η βλασφημία μας, η αταξία μας, η απιστία μας, η αμφιβολία μας, η αμαρτία μας, η κακία μας δεν έχουν όρια. Οι θλίψεις λοιπόν, ο κίνδυνος και η ανάγκη είναι ο πειρασμός και η δοκιμασία του κάθε πιστού. Αυτό μαρτυρείται και από το παρακάτω γεγονός που συνέβη στον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Κάποιο πρωί που τελούσε τον όρθο στην εκκλησία, περίμενε ότι οι γυναίκες που γνώριζαν ότι θα λειτουργούσε και λειτουργούσε κάθε μέρα θα του φέρουν πρόσφορο. Προχωρούσε όμως ο όρθρος και το πρόσφορο δεν εμφανιζόταν. Τόσα χρόνια έκανε θεία λειτουργία καθημερινώς και τώρα να τη διακόψει, δηλαδή να μην λειτουργήσει μια μέρα. Αυτό του ήταν αδιανόητο. Γέμισε θλίψη και άρχισε σαν μωρό παιδί να κλαίει. Δεν είχε πρόσφορο και έκλαιγε. Δεν μπορούσε να κάνει θεία λειτουργία και πονούσε. Πονούσε. Σε λίγο βγήκε χαρούμενος έξω στον κόσμο, κρατώντας ένα μικρό προσφοράκι τόσο δα, με τη σφραγίδα πάνω μονάχα, τόσο μικρό όσο χρειαζόταν για να γίνει η θεία λειτουργία. «Κοιτάξτε», είπε, «τι μου έστειλε ο καλός Θεός πάνω στην Αγία Τράπεζα, ένα φρέσκο μυρωδάτο πρόσφορο. Έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα τη θεία λειτουργία». Έγινε ύστερα και η μεταβολή και τελείωσε η θεία λειτουργία με πολλά δάκρυα και πολλή κατάνοιξη για ατέλειωτες ώρες. Ποιος ξέρει τι λειτουργία και τι θεία κοινωνία ήταν εκείνη την ημέρα.

πιστός, αγαπητοί ακροατές, λέγει ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Ο πιστός χριστιανός λοιπόν που είναι γνήσιο παιδί του Θεού και υπάκουο, δεν βάζει ποτέ μόνος του τον εαυτό του σε πειρασμό και έτσι δεν προκαλεί την οργή του Θεού. Άρα η οργή του Θεού έρχεται επί τους ιούς της απειθίας, σε εκείνους που προκαλούν από μόνοι τους πειρασμούς, γεννούν πειρασμούς με την αταξία της ζωής τους. Κάθε έργο μας, για να σφραγιστεί ότι είναι γνήσιο έργο υπομονής της θλίψης, πρέπει να πάρει τη σφραγίδα της Θείας Λειτουργίας. Η ελεημοσύνη, η υπομονή, η εγκράτεια, η πίστης, η προσοχή στις αισθήσεις, η εγκράτεια της γλώσσης, ο εξαγνισμός δια της μετανοίας, η καθαρότητα, η αγάπη, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η ειρήνη, η ταπείνωση, η πραότητα, η μακροθυμία, η αοργησία και γενικά όλες οι αρετές ως καρποί του Αγίου Πνεύματος καλλιεργούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία και ειδικά με τη συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Πριν από τα Χριστούγεννα του 1992, μια κυρία μου παρέδωσε αντίγραφο από τη χειρόγραφη διαθήκη της μητέρας της, ανορθόγραφη και κακογραμμένη, με πλούσιο όμως περιεχόμενο. Η μητέρα αυτή είχε 4 κόρες και 1 γιο και τα 5 της παιδιά ήταν παντρεμένα και είχε 15 εγγόνια. Αποσπάσματα από αυτή τη διαθήκη θα σας αναφέρω. Αγαπημένα μου παιδιά, και τους αναφέρει έναν έναν, τα παιδιά της, κόρες και γιο, τους γαμπρούς, την ύφη και όλα τα εγγονάκια, 25 ονόματα. Σας φιλώ και σας αποχαιρετώ. Αυτό το γράμμα θα το ανοίξετε και θα το διαβάσετε μετά το θάνατό μου. Η πρώτη σας δουλειά μόλις σηκωθείτε πρωί-πρωί είναι πρώτα να πληθείτε, να ανάψετε το καντιλάκι σας και να θυμιάσετε όλο το σπίτι. Κατόπιν θα κάνετε την προσευχή σας όπως σας την έμαθα από την συνέκθημο. Το ίδιο θα κάνουν αν θέλουν και οι άνδρες σας και η νύφη μου και όλα τα εγγονάκια. Και ύστερα όλες τις δουλειές σας. Μόνο έτσι θα σκεπάζει και θα ευλογεί ο Θεός και τη δουλειά και την οικογένειά σας. Κάθε Κυριακή πρωί όλοι σας στην Εκκλησία, το ίδιο και κάθε μεγάλη γιορτή. Κάθε βράδυ μικρή μεγάλη, πριν από τον ύπνο, θα διαβάζετε το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, την Καινή Διαθήκη, το Ψαλτήρι και την Αμαρτωλών Σωτηρία. Μην ξεχνάτε και τις νηστείες, να τις κρατάτε όλες, όπως σας τις βαστούσα και εγώ από 6 χρονών και μετά. Όλα αυτά, αγαπημένα μου παιδιά και εγγόνια, όταν θα τα κρατάτε, θα είναι σαν να μου ανάβετε κάθε μέρα ένα κεράκι. Θα είναι για μένα το καλύτερο καθημερινό μνημόσυνο. Έτσι θα με θυμάστε στις προσευχές σας. Να τηρείτε τα θρησκευτικά έθιμα της πατρίδος μας και να μην σας αρέσουν τα εγκόσμια, αλλά να τα αφήνετε αυτά στην άκρη και να ακολουθείτε τα ουράνια, γιατί όλα τα εγκόσμια είναι πρόσκαιρα και μάταια. Τα καλά έργα και τις κρυφές ελεημοσύνες θα έχετε στην αιωνιότητα. Όλα τα άλλα σαν όνειρο θα σβήσουν. Μαζί σας δεν θα πάρετε τίποτε, ούτε πλούτη, ούτε μεγαλεία, ούτε δόξες, ούτε σπίτια. Μόνο τα καλά σας έργα και την υπομονή. Να έχετε την ευχή μου και να είστε αγαπημένοι πρώτα μεταξύ σας ως αδέρφια και ύστερα με τις οικογένειές σας, αλλά και με τους συγγενείς και με τους γείτονες και με όλον τον κόσμο. Όσο μπορείτε καλά έργα να κάνετε και από την Εκκλησία να μην λείπετε. Και αυτούς που θέλουν το κακό σας να τους συγχωράτε. Αυτά θα μείνουν και εδώ κάτω στη γη, αλλά και στον ουρανό. Όσα χρόνια κι αν ζήσουμε, θα είναι σαν χθες. Γι' αυτό έργα καλά και κρυφά. Αδικίες και ψέματα σε κανέναν, ούτε και στον εχθρό σας. Την Εκκλησία και τον καλό πνευματικό να μην αφήσετε. Όλα αυτά θα τα διαβάζετε όλοι σας και μπροστά στα παιδιά σας κάθε φορά που θα συμπληρώνετε χρόνους από το θάνατό μου, μετά από το τρισάγιο που θα κάνετε. Αυτό θα είναι και το μνημόσυνό μου. Σας δίνω την ευχή μου, σας φιλώ, σας αποχαιρετώ και καλή αντάμωση στον Παράδεισο, η μάνα σας και η γιαγιά σας. Αυτές είναι οι συμβουλές που έδωσε μια γιαγιά 90 ετών στα παιδιά της, στους γαμπρούς της, στην ύφη της και στα εγγόνια της.
Μέσα από αυτή τη Διαθήκη βλέπουμε πόσο θέλησε να κρατήσει την ενότητα της Ορθοδόξου πίστεως, ειδικά δε μέσα από τη Θεία Λατρεία. Όλες οι συμβουλές της αποβλέπουν στη σωτηρία της ψυχής και στην τήρηση των Ευαγγελικών εντολών. Η παράδοση, ο εκκλησιασμός, ο πνευματικός, η νηστεία, η οικογένεια, η πίστη, τα χριστά ήθη και τα έθιμα, όλα μαζί αποβλέπουν στην ενότητα της πίστεως και της οικογενείας μαζί με την Εκκλησία.

0: Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σωπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 12. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου περί του μοναχικού πολιτεύματος. Μέρος 1. Μεγάλο πράγμα η μοναχική ζωή. Πολύ μεγάλο. Μεγάλη, υψηλή ζωή. Θεία ζωή. Ποιητική ζωή. Είναι μια ζωή εξαίσια. Ο μοναχός μπορεί να βρίσκεται στη γη, αλλά ταξιδεύει πάνω με τ' άστρα, μέσα στο άπειρο. Ζει με την φαντασία τον Θεό, τον ουρανό. Ζει μια ζωή εξαίσια. Αυτή τη ζωή τη λένε αγγελική και είναι αγγελική. Είναι όντως τέτοια. Για να τη ζει όμως σωστά ο μοναχός, πρέπει να έχει μοναχική συνείδηση. Και αυτό θα το πετύχει με τη στροφή του εξ ολοκλήρου στον Θεό και στο σκοπό που έχει βάλει. Ζει με τη σιωπή, την ωερά προσευχή, την άσκηση, την υπακοή. Πρέπει να ποθάνει για όλα για να ζει εν Χριστώ. Ξυπνάει με λαχτάρα, κάνει τον κανόνα του, τρέχει στις ακολουθίες, στα διακονήματα. Μία είναι η έγνοια του. Πώς θα αρέσει στον Θεό, πώς θα υπηρετήσει τον Θεό, πώς θα γίνει αίτιος να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Πάντα έχει στο νου του τις υποσχέσεις που έδωσε όταν έγινε μοναχός ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό συχνά διαβάζει τον κανόνα της μοναχικής κουράς με προσοχή. Δεν χαλάει την τάξη και τη σειρά του μοναστηριού. Τηρεί όλους τους κανονισμούς. Για να προκόψει κανείς το μοναστήρι, πρέπει να αγωνίζεται χωρίς να πιέζεται από κανέναν. Όλα με χαρά και προθυμία, όχι αναγκαστικά. Ο μοναχός δεν είναι αυτός που πιέζεται να κάνει κάτι μηχανικά και αγχωμένα. Ό,τι κάνει, το κάνει μονάχα από αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο από θείο έρωτα. Όχι να βάζει στο νου του την κόλαση ή το θάνατο. Ο μοναχισμός δεν πρέπει να είναι φυγή αρνητική, αλλά φυγή θείου έρωτος, θείας λατρείας. Όλο το μυστικό είναι η προσευχή, το δόσιμο, η αγάπη στον Χριστό. Η μοναχική ζωή είναι ζωή χαρισάμενη. Πρέπει να γλυκαθεί ο μοναχός στην προσευχή, να ελκυστεί υπό της θείας αγάπης. Δεν μπορεί να σταθεί στο μοναχισμό αν δεν γλυκαθεί στην προσευχή. Άμα αυτό δεν γίνει, πάει. Δεν μπορεί να καθίσει στο μοναστήρι. Αλλά αυτό που τον κρατά στο μοναστήρι μαζί με την προσευχή είναι και η εργασία και το εργόχειρο. Δεν είναι άλλο η δουλειά και άλλο η προσευχή. Η εργασία δεν εμποδίζει την προσευχή. Αντίθετα, την ενισχύει και την κάνει πιο καλή. Είναι θέμα αγάπης. Η εργασία, μάλιστα, είναι σαν να προσεύχεται κανείς, σαν να κάνει μετάνοιες. Η εργασία είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τους μαθητές του, αλλά και τους προφήτες του ο Χριστός, τους καλούσε την ώρα που εργάζονταν. Επί παραδείγματι, την ώρα που κάποιος ψάρευε ή έβοσκε τα πρόβατά του. Η χαρά του μοναχού είναι να μπει στην αγάπη του Θεού, στην Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό. Ενούται με τον Χριστό. Σκυρτάει η καρδιά του. Πληρούται χάριτος. Ο Χριστός είναι η χαρά του. Είναι ενθουσιασμός. Είναι ελπίδα. Είναι αγάπη. Τι να σας πω. Εγώ με την χάρη του Θεού που επήγα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος. Τι ζωή, τι αγάπη, τι ευλάβεια, τι λαχτάρα, τι υπακοή, τι προσευχή. Πώς ζούσαν ο ένας τον άλλο, με το μηδίαμά του, με την αγάπη του. Πω πω, ουράνια πολιτεία. Ο ασκητής που πάει στην ερημιά, όλα τα θυσιάζει και την αναπαυσή του. Αρκεί να επιτύχει τον τρόπο, έτσι να αισθανθεί την χάρη του Θεού. Να βρεθεί στην θαλπορή του Χριστού, στην αγκάλι του Χριστού. Να ενωθεί, να αισθανθεί τη συντροφιά με τον Θεό, την ένωσή του με τον Θεό. Να γίνει ένα με τους άλλους, όπως η Αγία Τριάδα, όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που είναι ένα. Έτσι φεύγει από τον κόσμο αυτόν, όχι απελπισμένος. Κάθεται εκεί, βασανίζεται, αλλά δεν φεύγει απελπισμένος. Φεύγει πολύ παρηγορημένος και με μεγάλη συντροφιά. Και συντροφιά του είναι όλη η φύση, και τα πουλιά και τα ζώα, αλλά και όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι άγγελοι. Και κυρίως η συντροφιά του είναι η Παναγία μας με τον Υιό της.

Όλα έχουν τη βάση τους στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Η μοναχική ζωή απορρέει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην ειν αν σι δείξω». Και ο Χριστός δεν λέγει «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος, και οφειλών ιών ηθη γατέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος, και εγώ σου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ούκ έστι μου άξιος». Και οι Άγιοι Πατέρες όσα λένε για το μοναχισμό από την Αγία Γραφή τα ενεπνεύστησαν. «Κανένα πατέρα δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν αρνηθείς τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, θα αρνηθείς και τον Απόστολο Παύλο, διότι αυτά που είπε και έζησε ο Άγιος Σημεών, τα λέει ο Απόστολος Παύλος».

Όποιος θέλει να προχωρήσει στο μοναχισμό πρέπει να είναι όλα ανοιχτά για αυτόν, όλες οι δυνατότητες και να αποφασίσει ελεύθερα, κινούμενος μόνον υπό του θείου έρωτος, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις μοναχός. Ανταυτού να κάνεις άλλη προσπάθεια, να μελετάς και να προσεύχεσαι και να έχεις ως στόχο να προχωρήσεις στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Έτσι, ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, θα ζεις μέσα στην ελευθερία. Γιατί όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Να κινείσαι μόνο εντός του θείου έρωτος. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο ο έγκαμος και ο άγαμος. Αρκεί να ζουν τις εντολές του Θεού, αρκεί να ζουν τη ζωή του Θεού. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, η πτωχία που είναι αρετές του μοναχού βρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάποιος παρθένος κατά το σώμα και στην ψυχή να είναι σαν πόρνη διεφθαρμένη από τις κακίες και τα πάθη. Μπορεί να έχεις πολυκατοικίες και μέσα σου να είσαι ελεύθερος από την ύλη και έτσι να ζεις ως ακτίμων. Μπορεί όμως να είσαι φτωχός και μέσα σου να είσαι μη ακτίμων. Δεν είναι η ποσότητα των αγαθών που κάνει τον άνθρωπο ακτίμωνα ή όχι, αλλά η προσκόλληση της καρδιάς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναγνωρίσει κάποιος την κλίση του. Ορισμένοι θέλουν να γίνουν μοναχοί από αντίδραση. Να σας πω κάτι σχετικό. Μια κοπέλα πήγε και έμενε σε κάποιο μοναστήρι. Οι γονείς κλαίγανε και φώναζαν, αλλά τίποτα η κόρη. Εδραιωνόταν από αντίδραση και ήλθαν σε μένα και τους εσυμβούλευσα να μην φέρονται έτσι, αλλά να την αφήσουν ελεύθερη. Να πάνε να λειτουργούνται στο μοναστήρι, να λένε ευχές, καλά λόγια σε όλους, στη γερόντισσα κλπ. Οπότε, με τον καλό τρόπο, έφυγε η αντίδραση. Σε λίγο ζήτησε από τη γερόντισσα η μικρή να πάει να γραφτεί στη θεολογία. Έτσι και έγινε. Έβγαινε και έδινε τα μαθήματα μέχρι που έφτασε στο πτυχίο. Μόλις πήρε το πτυχίο, άφησε το μοναστήρι.

ξένη ζωή, η ζωή του μοναχού. Αυτό είναι γραμμένο και στο σχήμα. Ένα ξύ μεγάλο με ένα ζήτα είναι ενωμένα στο σχήμα που φοράει ο μοναχός. Το ξύ και το ζήτα είναι τα αρχικά των λέξεων ξένη ζωή. Αυτή την ξενιτία την είχα ζήσει. Τι να σας πω, μακριά από όλους και από όλα. Να δουλεύεις, να προσεύχεσαι και να σε βλέπει μονάχα ο Θεός. Μου άρεσε πολύ η έρημος και τώρα μου αρέσει η έρημος. Το καλό θα ήταν να μπορούσα να πήγαινα στα καψοκαλύβια. Μεγάλη χαρά παίρνω όταν πηγαίνω στα καψοκαλύβια. Πολύ ωραίο είναι ο ασκητής να ζει μέραν οι δύο ή τρεις ομοψύχους ομοειδεάτες, ώστε ό,τι ωραίγεται ο ένας να ωραίγεται και ο άλλος. Ο ένας να προχωρεί στα πνευματικά, να προχωρούν και οι άλλοι. Ασκούνται όλοι μαζί και χαίρονται τη χαρά την πνευματική που δίδει ο Χριστός. Έχουν νεκρωθεί για όλο τον κόσμο. Έτσι ο ασκητής δεν βλάπτεται, τονούται. Αυτό που διάλεξε ο ασκητής είναι το πιο μεγάλο, το πιο ιερό, το πιο άγιο. Αρκεί να φροντίζει να αγαπήσει τον Χριστό. Αν τον αγαπήσει, τότε υπεύθυνα θα δοθεί στον Χριστό. Θα προχωρήσει για να του δοθεί ολόψυχα. Αν όμως δεν το καταφέρει, τότε δεν είναι κακό να εργαστεί διαφορετικά μέσα στην Εκκλησία.

Σε ένα μοναστήρι μπορεί να υπάρχει σειρά, αλλά η μοναχική ζωή να είναι ανύπαρκτη. Το μοναστήρι πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλει την υπακοή και το επιτραχύλι. Εγώ κάθε φορά που εξομολογιόμουν, μου ερχόταν μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα όταν εξομολογηθώ, αισθάνομαι χαρά. Ξαλαφρώνω αμέσως. Το έχω πάρει έτσι με πίστη αυτό το μυστήριο. Από εκεί να δίδονται όλες οι κατευθύνσεις. Όλα εν υπακοή, εν αγιασμό. Μεγάλο και έξυπνο πράγμα η υπακοή. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ όμως, με τη χάρη του Κυρίου, την έχω ζήσει. Ξέρω πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι και πόσο τέλειο και ανέμελο. Να υπακούεις στον Θεό, να δίδεσαι στη λατρεία του Θεού και να υπακούεις και στον Γέροντα. Η υπακοή είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια μεγάλη αρετή. Είναι αυτή η ίδια η ταπείνωση. Υπακοή με χαρά, με ευχαρίστηση. Ας είναι και στραβά αυτά που ζητάει ο Γέροντας. Και αυτή η υπακοή έχει μεγάλη αξία. Αυτή η υπακοή συγκινεί τον Θεό. Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν. Με την υπακοή αλλάζεις σόλα. Γίνεσαι γρήγορος, έξυπνος, πιο γερός. Γίνεσαι σόλα νέος. Με αγάπησε ο Χριστός και μου έδωσε την χάρη να κάνω υπακοή. Και εγώ ταπεινός λίγο την αισθάνθηκα και ό,τι έχω από την υπακοή το έχω. Την υπακοή στους γέροντές μου την αισθανόμουν σαν παράδεισο. Και το ζητούσα κιόλας ότι θα έπρεπε να μου είναι πιο αυστηρή. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα όμως που μεγάλωσα, βλέπω ότι όντως ήταν πολύ αυστηρή. Τότε δεν το καταλάβαινα. Η υπακοή, και μάλιστα σε πνευματικό γέροντα, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν ζείτε μαζί με έναν Άγιο, αγιοποιήστε και εσείς. Παίρνετε κάτι από τις άγιες συνήθειές του, από τα λόγια του, τη σιωπή του. Η προσευχή του σας επηρεάζει. Ακόμα και αν δεν μιλάτε, γίνεται κάτι. Μεταδίδεται χωρίς να το καταλάβετε και σε εσάς κάτι το Άγιο, το Θείο. Ναι, ο Άγιος Πρόχορος, ο Άγιος Πρόκλος και άλλοι έζησαν κοντά σε δασκάλους Αγίους. Ενεπνεύστησαν από τους Αγίους και έγιναν και αυτοί Άγιοι. Το ίδιο έγινε και με τον Σιμεών, τον Νέο Θεολόγο, τον Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Ο Γέροντας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Ο Γέροντας είναι ποδηγέτης. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος μορφωμένος που έγινε γέροντας επειδή είναι θεολόγος και κατηρτισμένος γραμματικά. Να διακρίνουμε τι είναι γέροντας. Μπορεί ο γέροντας να είναι και αγράμματος. Μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις, να μην έχει εφράδια λόγου, να μην έχει μελετήσει συγγράμματα, αλλά να είναι ανώτερος από τον μορφωμένο όταν έχει ζήσει ως υποτακτικός και έχει αποκτήσει την χάρη του Θεού. Αυτός ο γέροντας μπορεί να ωφελήσει τους υποτακτικούς του πάρα πολύ αν του κάνουν υπακοή. Βέβαια, αυτά που λέει ο γέροντας σου τα λένε και τα βιβλία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ο γέροντας που θα ζει αυτά τα πνευματικά και που δεν θα σου λέει «Ο τάδε πατήρ λέγει αυτό, το τάδε βιβλίο γράφει αυτό», αλλά που θα βιώνει ο ίδιος τη ζωή του Χριστού και θα σου μιλάει εκ πείρας, θα σου μεταδίδει κιόλας, θα σου τα βάζει στην ψυχή σου και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις την χάρη του Θεού. Όταν έχεις τον γέροντα και τον ζεις, τον αγαπάει τον γέροντα. Και όταν ο γέροντας αγαπάει και εκείνος και είστε ομόψυχοι, τότε γίνεστε ένα. Ου γάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών. Εκεί είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ και προσευχόμαστε και έτσι η χάρις του Θεού μας επισκέπτεται και μας τονώνει διαρκώς. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το αίσθημα του ενός, δηλαδή ότι είμαστε ένα. Έτσι ζούσαν τα παλιά τα χρόνια οι γέροντες και οι υποτακτικοί. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Τα έχω δει εγώ αυτά πολλές φορές. Όταν επήγα στο Άγιον Όρος, πάνε όλα, και κόσμος και συγγενείς και κοσμοκράτορες. Όλα γίνονται υπακοή στον γέροντά μου. Γίνανε προσευχή, γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καυσοκαλύβια, γίνανε ουρανός. Όταν όμως άρχιζα λίγο να κάνω πως κουράζομαι, αμέσως πάλι με πλάκωνε η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Είναι λοιπόν μεγάλη αρετή, μεγάλο προσόν η υπακοή σε γέροντα. Είναι το παν. Πρέπει να έχεις περάσει από υπακοή για να είσαι πλήρης, ώστε να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις υπακοή, δεν έχεις τη χάρη του Θεού. Αν δεν περάσεις από ταπείνωση και άρα από την υπακοή, την παθαίνεις πολύ άσχημα.
Η έλλειψη υπακοής οφείλεται στον εγωισμό και τη φιλαυτία. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια εγέννησαν την παρακοή και εφύγαμε από τον παράδεισο. Ποτέ ένας εγωιστής δεν μπορεί να κάνει υπακοή. Θέλει πάντα να εξετάζει αυτό που του λένε, αν είναι καλό ή όχι, αν είναι έτσι ή αλλιώς, και ανάλογα το κάνει. Ή το κάνει μεν, αλλά με αντιρρήσεις και αντιλογίες, νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Όμως την υπακοή βρίσκει ο άνθρωπος την ελευθερία την αληθινή, ενώ δουλεία είναι αυτή που τον αναγκάζει να μην υπακούει. Όταν υπακούει, εντάσσεται πια στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και αυτοί που ζουν σε μια σπηλιά, τα ζουν αυτά. Είναι οι θέωσες που τα έχει όλα. Ενώνονται με τον Θεό, καλλιεργούν το πνεύμα και αυτή η καλλιέργεια δεν έχει χορτασμό. Ο Θεός είναι το τελείον, η ακρότης, το άκρον αγαθών. Τα έχει όλα αυτά η ένωση με τον Θεό. Μια πλήρης ευχαρίστηση γίνεται με αυτήν την ένωση. Καμία άλλη ειδονή δεν είναι πιο πάνω από εκείνη που δίδει ένωση με τον Θεό. Είναι η ειδονή, η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι η ειδονή των δοσμένων στο Θεό. Γίνονται όλα αυτά με τη Θεία Βοήθεια. Άμα ενεργεί η χάρις, τα πράγματα είναι υπέρ την φύση. Να εύχεστε ο Θεός να μας αξιώσει, να αισθανόμαστε και να ζούμε αυτά τα μεγαλεία, έστω και λίγο.

εντρυφάτε στις γραφές, να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ, όσο ακούω το ψαλτήρι και τους κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά μία-μία τις λέξεις, να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό πολύ βοηθάει. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε για να το καταλάβετε καλύτερα. Εγώ τι να σας πω, τα ακούω με δίψα ξανά και ξανά. Γλυκαίνουν την ψυχή. Αυτό έχει έννοια. Εφόσον λοιπόν θα ωραίγεστε, εφόσον θα διαβάζετε, εφόσον θα ακούετε στην Εκκλησία τα λόγια των μηναίων, του ψαλτηρίου και όλων των βιβλίων της Εκκλησίας μας, και θα τα αισθάνεστε, όταν χτυπάει το σήμανδρο, αμέσως θα τρέχετε να ακούσετε το «Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, με αγάπη και με λαχτάρα». Έτσι επιτύχατε του ποθουμένου. Επανέρχεται τότε η ψυχή στην αρχική της λαμπρότητα, στην αρχαίγονη κατάσταση, στο αρχαίον κάλος. Τι λέει ο Θεός? «Προς τι να επιβλέψω, ημί προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους». Αυτόν που αγαπάει τους λόγους του, ο Χριστός τον χαριτώνει, και όλα τα καλά γι' αυτόν γίνονται εύκολα. Όπως βλέπετε, χωρίς πόλεμο και χωρίς αγώνες αιματήρους αγιαζόμαστε. Εφραίνεται η ψυχούλα μας, ειρήνεται η ακοή μας, ακούγοντας τα τροπάρια, και κάτι γίνεται μέσα μας. Αυτή η ευχαρίστηση φέρνει θείο ενθουσιασμό και η ψυχή μας γίνεται άξια να δεχτεί την χάρη του Θεού και την αγιάζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς, χωρίς την Θεία Χάρη, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Ενώ με τη μελέτη των θείων λόγων μπορούμε απλά, χωρίς πολύ κόπο, να γίνουμε Άγιοι. Εμένα επίσης μου άρεσαν και μου αρέσουν και τα βιβλία τα γραμμένα από τους Αγίους Πατέρες Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Αλλά, ειλικρινά σας λέγω, δεν τους έχω μελετήσει. Τους ξέρω όμως τους ευλογημένους όλους. Παλαιά στο Άγιον Όρος δεν άφηνα να διαβάζεις την Φιλοκαλία και τα άλλα σκητικά. Μόνο Αγία Γραφή και Βίους Αγίων. Μη με παρεξηγείτε που σας το λέω. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έχετε και πνευματικό που να τα έχει ζήσει για να τα διαβάζετε. Αλλιώτικα ενδέχεται να μπερδευτείτε. Και αυτό γιατί πρέπει να συνοδεύονται από υπακοή. Χωρίς υπακοή παθαίνεις κακό. Τα βιβλία αυτά γράφουν πολύ υψηλά πράγματα, θείες ελάμψεις που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το κακό πνεύμα χωρίς υπακοή στον γέροντα. Αλλά υπακοή καθαρή, όχι εγωιστική, ούτε μόνο για να ευχαριστήσεις τον γέροντα, αλλά απλή, χωρίς ιδιοτέλεια. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, να διαβάζετε και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πρώτα την Αγία Γραφή. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχθηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι η βάση. Ποτέ δεν χορταίνεται. Ασφαλώς θα νιώσετε κι εσείς τα λόγια του Ψαλμοδού. «Τα λόγια σου υπέρ μέλη το στόματί μου». Δεν λέγει «σαν μέλη», αλλά «υπέρ μέλη το στόματί μου», για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Υιό και Υιό και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη, ανθρώπους, ευλογία. Δημιουργούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε εξλογούμε, ευχαριστούμε στη τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο Μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Θα δεκάσει την ημέρα να ευλογήσωσε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε, ελέησον. Ήρθε την ψυχή μου και τη μαρτών σου. Κύριε, που σε κατέφυγα, δίδαξό με το πέντε θέλημά σου, τη σου Θεό. Του παρασύ πήγε η ζωή σου, να το φωτίσω ψωματεφό σου. Παράτηνο το ελαιό σου, την ω που σύσσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη να μαρτύρει του φλαχτίνη εμά. Ευλογητό σου, Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών. Και είναι τόν και δοξασμένο το όνομά σου, όλα σε μένα. Γιάννη τον Κύριε, το λόγο σου θυμά σου, κατά προπήσα με τη σε. Ευλογητό σου, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σε δέσποτα, συνέχισε όμω τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σε άγιο φώτη όμω τη δικαιωμασία σου. Κύριε, το λέω ω τον όνομα, πέρα των χειρών σου με χαρίτη. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα. Μην και αίκιο όνομα στο λόγο.
2: Πληρώσουμε την αθηνή δέη συνειδών του κυρίου. Αντιλάβου όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημά ο Θεό τη Ιχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναβάρτητον παρά του κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και θαλάσσιμον το Κυρίο κλείνομεν. Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπουν επί πάσαν την κτήση. Συ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίον. Έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντες ημάς. Και είτε η μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμενο σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγκαριστη το ελίν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αγαπάτε τους ομολογείς το Κύριο και ψάρνει το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλνει το βαρύ το έλεό σου και την αλήθειά σου καταδείχνει.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνα της ελέησου μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνα της ελέησου μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνα της ελέησου μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Υιό σου ένας κανέναν αμήν. Αναγκαία Θεέα σε ελέησου εμάς και η λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποντας κόρσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε ή εστε ασθενείς μόνο ένα και εντονματό σου. Κύριε Λέσιο, Κύριε Λέσιο, Κύριε Λέσιο, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Υιό και Υιό σου ένας κανέναν αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, εγιαστεί το όνομά σου, ευφέτει ο βασιλείας σου και ευφύτει το θέλημά σου, όσο εν ουρανή και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου ημίς σήμερα, και άφησε μην τα προβλήματα ημών, όσο εμείς αφήνουμε στο φυλάτι ημών, και μη συνήθιζε μας πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από το πονηρό.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νίκηνες της ας κατά της πλανής, νίκης ηλυφός αυθόρτων γέρας,

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου σταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστήκοντων εν αυτές του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηφορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος σου, το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψαν εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποίησαν με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ο Θεός μου πρόσχες μήνα τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου.
2: Τες πλευρίες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ο Θεός μου και κράξον ημέρες και ουκ εις ακούσει και νυχτός και ουκ

0: λαούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, είναι ότι ο Θεός από όσου είστε.

0: Ακούσα όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστά το Θεό παραθώμεθα. Πατασκηνάς ταύτες και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς ο και δυσί και τρισί συμφωνούς είναι επί το όνομα Τίσου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι η ζωή αιώνιον χαριζόμενος. Ότι ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν οργιζέστος σαν λαϊό καθήμενος επί των χερουβίμ.

Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.

0: είμαι. Σιγανικήσας εχθρόν την παράταξη, διαπυρός τον αγώνα ετέλεσας. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, ορίσαστε ημίν το μέγα έλεο.
1: Ο ένσαρκος άγγελος, ο ασκητών η κρυπή, ο νέος γεράσιμος της Εκκλησίας Χριστού, φωστήρο ανέσπερος, άνωθεν συγκαλείται, την πληθύν των αγγέλων, κάτωθεν συναθρίζει, των ανθρώπων το γένος, την θείαν αυτού μνήμην ψάλλην ενάσμαση.
0: Μην Θεσσαλονίκης ανεδείχθησε πνεύματι και θείος υποφύτης μυστηρίων της χάριτος. Σοφία και φωτή των αρετών εκλάμπων ιεράρχα σημαίων. Δια τούτος περθείων μυσταγωγών τιμόμεν σε κραγάζοντες. Δόξα τος έδοξα σαν τη Χριστό, δόξα τος έστεφανώ σαν τη, δόξα το χορηγούν τη δία σου.

0: Ο στήλος απλώνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αήφωτος της οικουμένης οφέδειχτης χαράλαμπες έλαμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου έλυσας και ειδόλων της σκοτώμεναν μακαρδιό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς.
1: Το υψωθήσε το Σταυρό Εκκλησίος τη επωνύμω σου και νη πολιτεία του συγκρινού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασιλίσιμο, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη σύνοπλον ειρήνης, αφήτη τον τρόπεο.
2: Κύριε Δεϊθόμεν, Θεός ο Άγιος, εν Αγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος εις τη σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγειν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγειων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύνηση πάσας τες ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών ως ίευαρες της Άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Παρανθίζεται δίκαιος εν το Κυρίο εισάξουν ο Θεός της φωνής μου. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, υπέρι το μήνα έτη Κυρίης ότι έτη διώκομαι, άρα κατήργηται το σκάνδαλο του Σταυρού. Όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες ημάς. Ημείς γαρ επελευθερία εκλήθητε αδελφοί, μόνον μη την ελευθερίαν εις αφορμήν δυσαρκεί, αλλά δια της αγάπης δουλεύεται αλλήλους. Ο γάρπας νόμος εν ενή λόγο πληρούται εν το αγαπής των πλυνσίων σώσε αυτόν. Η δε αλλήλους δάκνεται και κατεστίεται, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε. Λέγω δε, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκώσου μη.

Διχοστασίε αιρέσεις φθόνη φόνη, μέθε κόμη και τα όμοια τούτης, απρολέγω ημίν καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράσονται.

0: ρωτήσου.
1: Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
0: Κύριε, δόξα Συ.
1: Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πάντα. Το καιρό εκείνο επιρώτησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Ιησού, διότι οι μαθητές σου περιπατούσε κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά νύπτης και ρησυναισθίουση των άρτων. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ότι καλώς προεφίδευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε, ούτως ο λαός της χείλες ημετιμά, η δε καρδία αυτών πόρα απέχει απ' εμού. Μάτιν δε σέβονται με διδάσποδες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια, ταύτα πολλά αποιείτε. Και έλεγεν αυτής, καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, ή να την παράδοση ημών τηρήσετε. Μωσής γαρ είπε, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτω τα λεφτά το. Ημείς δε λέγεται, εάν είπε άνθρωπος το πατρί ή τη μητρή, κορβάν, ο εστιδόρον, ο εάν εξ εμού ωφεληθείς, και ουκέτι αφίεται αυτόν,

και παρόμοια τι αυτά πολλά ποιείτε, και προσκαλεσάμενος πάντα των όχλων έλεγεν αυτής, ακούετε μου πάντες και συνείετε, ουδέ στην έξωθεν του ανθρώπου εις πορευόμενον εις αυτόν, ο δύνατε αυτόν κοινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα απ' αυτού, εκείνα εστί τα κινούντα των άνθρωπων.

ύπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών ύπομε. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Διότι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διότι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενήν ταύτην και εσύ αμπρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψεν εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος.

Ήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, ευχαριστούμεν Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και ανήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν Συ δεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθου στην διακονία Σου ταύτη, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου, του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σεν παντί καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινείς, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σε ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου μυστηρίων και της εκουρανίων Σου βασιλείας αξιωθήν. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, Συ δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και

Χριστού επιδέησιν ημών το Κυρίο. Υπέρ του πρωτεθέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου κατά μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των

Σου, Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός, από το κράτορο, μόνος Άγιος, αδεχόμενος της Ιανενέσεως, παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίος η θυσιαστηρίο και ικάνωσαν ημάς προς ενεγγύνση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσαν ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου του γενέστη εσύ ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώντε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Αγενή, τον εκ των Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ Πατός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Το δι ημάς ανθρώπος και δι την Ματέρα σωτηρία, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένα και ανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τα υπηρημόνα επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα, και να στάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και να ερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζοντες και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σηματρή και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ρολίσιον δια των βρεχτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άχτωσον, σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σι εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίου σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγουμεν Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις Αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την ικτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου αισθητό σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτίων. Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο αισθητό αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών ευχηνόμενων εις άφεσιν αμαρτίων. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Έτι προσφέρομεν σε την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον. Τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος εις Βασιλείας Ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένη. Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω

πάντων είναι μνημονεύσαμε είναι τη Αγία και ώρα προθέσει και ανάπαυση να θυσω Θεό η μόνο επισκοπή το φως του προσώπου σου έτη παρακαλούμε σε μνήστε την Κύριε Πάση Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Έτη προσφερομένηση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστη δι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον ένδυμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει

πλήστη τη Κύριε της Ιεράς Μονής ταύτισεν, ή παρηκούμεν και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστη τη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστη τη Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων, και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον, Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύουμεν. Καταξίασον ημάς μεταλαβήν των επορανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότες εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίασον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επορανίων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτο ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άπαση μην, τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφείο με τις οφειλέτες ημών, και μη εις δέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και

Ευχαριστούμε, Συ Βασιλεύ, αόρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου εξουκόντων ει το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί του υποκεκλικότα ή τα σε αυτόν κεφαλά. Που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση, είναι μήνυ αγαθών εξομάλυσον κατά την εκάστη ιδίαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσε ημάς ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών. Και καταξίωσε αντικρατεά σου χειρήματα δούνε ημίν το ακράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης του κόσμου, ο αμαρτωλούς σώσεων, πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω τούτο αυτό εστί το άχρονο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράνων σου μυστηρίων, εις άφησα ματιών και ζήν αιώνων αμήν. Δου βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργία μη φλέξει με την ουσία. Πυργάρ υπάρχει στον αξίου φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσει με κυλίδος. Το δείπνο του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνώ με παράλαβε. Ου μη γάρι εχθρή του μυστήριου νύπο, ου φίλη μα ειδό σου καθά περιούδα, αλλά ω οριστή ομολογό, υμνήσει τι μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χάρη τη των αξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, θεή το πνεύμα του δεν ουν τρέφει ξένο.

του σταυρού σου το ξύλο προσκυνούμε φιλάνθρωποι, ότι εν αυτό προσυνώθη η ζωή των οπόντων, παράδεισον η νέο ξεσότη, το πίστη προσελθόντη συνιστή, και τρυφής κατηξιώθη, ομολογός η μνήστη τιμού Κύριε, δέξεως παιδε εκείνων και ήμας, κραυγάζοντας ημάρτωμεν πάντες τη ευσπλαχνία σου, μη

Σου το ξύλον προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθη η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέο ξασωτή, το πίστη προσελθόντης η ληστή, και τρυφής κατηξιώθη, ομολογώ αν συμνηστή τι μου Κύριε. Δέξεως φερ εκείνον και ημάς, κραυγάζοντας ημάρτωμεν πάντες τη

0: πολεμίους, σταυρό το τιμίο σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι,
0: και ο Υιός τους αιώνας των αιώνων.

0: την πολλήν αγαθότητα, αλεπίβλεψον επί την συγκληρουχίαν και κατάβαλε τους καθημάς πολεμίου σταυρώτα τιμίω σου.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάρρυψον τον ανημά μου, επί πλήρων πνομιά από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισώνω, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου απ' όλμα στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και τα πόνιρο να πιάνω σε επίσω, που σαν δικαιωθείς τις λόγες σου και νικήσεις τις λεπνοστές σου. Η δούγαρ νομίες σου να λυθούν την αμαρτία σε και σε σένα η μήτρη μου, η δούγαρ. Αλήθεια είναι η γάπη σε στάδελα κατά πλήφια της σοφίας σου, δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόγω, αν καθαριστείς σου να εκπληνείς με και πηχιών, να εκπληνθήσω με αγαπητείς με γαλία σου και εκπληνθήσω. Αγαλιάσου, Θεός Θεέ, τα ταπεινωμένα, απόστρεψε το ποσοπό σου των αμαρτιών μου και πάσας. Τα σανομίες μου εξάλληψαν. Καρδία να καθαρανθήσουν με μία ο Θεός και πνεύμα εχθές, με εγκαίνησαν τις αγκάδες μου, μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία δεν έλυσε παιδί μου. Απόδος με την αγγλία σου, της εταιρείου σου και πνεύμα διηγημονικό, στηριξών μου, διδάξω νόμος της οδούς σου και ασυβείς. Επισέ, επιστρέψου, συνδύσαι με ξεμάτων ο Θεός. Σωτηρίας μου αγαλιάστη, δώσε μου τη δικαιοσύνη σου, τη διαταχυλή μου ανοίξεις και το στόμα μου αναλύει την αναξύνη σου, τι θέλεις σας, συνεδοκάω με καυτήματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σου, δεδομένων καρδίων σου, δεδομένη και ταπεινωμένων να θεώσει και ξεδενώσει αγάθων, Κύριε, δι' ευδοκίας του Σιών. Και οικοδομηθεί το τα τυχή μου σαλήν, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και με καυτώματα τη διανύση σου, με τις αστυλιώσεις Σταυρών χαράξας μας είσαι πεθείας ράβδα των Ερυθράν διέτοιμη το Ισραήλ πεζέψανε. Την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμος υποδυσασίνωσε. Επέβλους διαγράψες του αίτη των όπλων δύο Χριστό άσομα το Θεό ημών και διαδόξαστε. Πανάγιε σταυρέ του Χριστού σου σαν ημάς την δυνάμη σου. Τον τύπον πάλι μας είσαι του αχράντου που πάθος είναι αυτό που έφυνε των ιερών μεσούμενος σταυρόδες σχηματιστής. Πεταμένες τρόπαιων παλά μας ήγηρε του κράτους διαλέσεις, αμαλίκ του πανόλους δύο Χριστού άσομα το Θεό ημών και διδόξαστε. Πανάγιε σταυρέ του Χριστού σας αν ημάς τη δυνάμη σου. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκος, φθολοποιού λυτήριον και ιοπόλου δείγματος και ξύλο τύπο σταυρού, τον προσγύν σειρώμενον όφιν προσέδισε με δάσιον εν τούτο θριαβεύσας το πείμα. Δύο Χριστού άσομα το Θεό ημών και διδόξαστε. Πανάγιε σταυρέ του Χριστού, σα ανοιμά στη δυνάμη, τη δυνάμη σου. Υπέδειξε ουρανό στο σταυρό του τρόπεων, το ευσεβία κράτορη και βασιλή θεόφρονη αθρών ενών δυσμενών, κατευρύθη φρίαγμα. Απάτη ανετράπηδε και πίστη επιπλώθη, γη τη πέρα η θεία διό Χριστό άσομε, το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Άγιε του Θεού πλέζωρε υπερ ημών, νεκρός το δυσαρκός, το της αρκός μου φρόνημα των νουν κατάβγασον, φωτιστική λαμπρότητη τη σύν, ανημνής επανήγυριν, ως νικητής πανάριστος καθηκετεύων, ο νικήτα Χριστό. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Υιών των εκ των παθών γενόμενων, αποτιθέμενος, τους οικισμούς υπέμεινα στερός και χιτώνα των έντιμων, μαρτυρικός ενδέδειται εξ όνεμάτων φαινόμενοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νύντε και θαυμασίων έδειξας οδόν αθλήσεως. Υπερ ημών το ξύλο που σφαγείς απ' αρχή βαργεγέννησε, της των μαρτύρων δέσποτα ομολογίας και στερότητας και νύν και Υιοί και εις τους αιώνας την όνειμα μείνει η πύλη. Της προσημάς ο Κύριες υπεταβάσεως ανατολούν και ήλιον και φως μυστικός εκαλούμενον, υπερφυός εξίστραψε διπλούν τη φύση των φιλάνθρωπων. Εφαίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ κάζουσα, σύ μου ισχύς Κύριε.

0: Παπαμήνο, υψωθήσει με σταυρό εκουσίω στη υπονήμω σου κοινή πολιτεία. Του τρομού σου ω δώρε, Χριστέ ο Θεό, έφρανο αντιδυνάμει σου του πιστού Βασίλη Σιμών. Νίκα χωριών αυτή κατά το πολεμείο, την συμμαχία έχει αιτησή. Όπλων είναι σε του τρόπου.
1: Των πόνων μακάριε κατά τρίφων τη αρκό, την θεία και άπονων εν παραδείσο τρυφή, αξίω απειλή φάστε, έφωσα θαλασσίε. Εκ Θεού δε δεγμένος, όθεν και των θαυμάτων ποταμούς αναβλύζεις, της πόθο καταφεύγους ημάρτης της σκέπης σου.
0: Δόξα Πατρή και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
1: κοινήν και αηκείς τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Ταχύ προκατάλαβε πλην δουλωθήνε ημάς, εχθείς βλασφημούσισε και απειλούσιν ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών. Αν είναι το σταυρό σου, τους ημάς πολεμούντας, γνώτωσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Θεία σου, μεταφανίσαι σε ως Κύριε.

0: και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών.

0: της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της πλάνης θεμών το κράτος την στάση σου και νίκης λαβών το στέχος την αθλήση σου, της Αγγέλης ένδοξε συναγάλη Νικήτα φερόνιμε, συναυθείς Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών.
2: Πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών.
1: Γνώση ενθείς την ψυχή μου, κάθαρό μου τη φρέναν και των συναντολών εργάτην σώτερ ανάδειξαν, ή να ισχύσω κατά παλέσε, τα σπικίλα των παθών μου επαναστάσεις, νικητικών αυθασίας βραβείονται δέξαστε, πρεσβείες του σου γενναίου αθροφόρου Νικήτα, φιλάνθρωπε, και γάρα αυτό σημάσαι τη μνήμη αυτού συνεκαλέσατο, πρεσβεύων απάστος υπερπάντων ημών.
2: Πρεσβεύων απάστος υπερπάντων ημών.
1: Τη 15η του αυτού μηνός άθλησης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου, Πρεσβυτέρου και Θαυματουργού, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Απομίμων, τη αυτή ημέρα η έβρεση του Λιψάνου, του Αγίου Ακακίου Επισκόπου Μελιτινής, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτυρ Μάξιμος ξηβιτελιούται, τη αυτή ημέρα η Άγιε Δύο Κόρε ξηβιτελιούται, τη αυτή ημέρα η έβρεση του Λιψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου, ο Εναγίης Πατήρ ημών Πυσαρίων Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης ενήμη τελειούται, ο Όσιος Γεράσιμος, ο κτήτρων της Μονής της Αγίας Τριάδος, της επωνομαζομένης Ζουβιάς, της Παρατημακρινίτσαν της Αγοράς, ειρήνη τελειώτε. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης, ο Χρής, ο μαρτυρήσεις εν τη Νέα Εφέσου, εν έτη χιλιοστό, οκτακοσιοστό και εν δεκάτο ξεκετελειούτε. Δες τον σώρο μαρτύρων ευχές, Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν.
2: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, Κύριος εκπέτασες Δανείλε όλων φάλσματα ελάχο έφραξε, πύρος δε δύναμην έσβεσαν άμε την περίζωσαμενη, η ευσεβίας εραστέ πέντες κραυγάζοντες,

φρόνους και τα δουλεύει όσο τρόπο όσο πόσο φέρνω στα βουτή δεινόμου μπαρβάρι τη θάση τη δό και τυρώνους με σύστης στιμάξ της γενναίου νικίδα και οι μόντες ευχές μου τα της αρχός κινήματα και μάθοντας εφόρους απαντίον μη συμπαρεχόμενος ο άνθρωπος ως Παϊσίαν απέτων προς Θεόν και εκτιμένους. Σταυρός ο φύλαξ πασής της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων των κρατέων μας, Σταυρός πιστώντος τη δείγμα,

Αμήν, δόξεν εξίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκίοι, εμνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέ, Θεέ Προάνιε, Θεέ Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε αιμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός αμνός Θεό, Υιός Πατρός, ο αίρον την αιματία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αιματίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστη με έναν ευλογήσω και ελέησον το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνας. Κύριε καταφυγή γεννήθηση με την γενναία και γενναίωα, είπα Κύριε ελέησον με εσύ προσυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, πρόσεχε κατέχον την δόξα μου, επειδή το θέλημά σου, ξέρει ο Θεός μου, το παρασύρει η ζωή σου, το φωτί σου, ξέρει ο Θεός μου. Παράτημα το έλεος της ζωής σου, εις αγραξία σου, Κύριε, είναι τη μέρα τα αυθερματή της λαχθήνη ημάς. Ευλογητός σου, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου, εφημάς καθά, περιπλήσαμε, ψε. Ευλογητός σου, Κύριε, δόξα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι δέσποτες συνέτησαν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι άγιοι φωτισσόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήρηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιε, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι, επιβλέπων επί πάσαν την κτήση νησί εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς, και ήτι η μάρτωμεν εκουσίως ή απουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: ελθέν και σκήνος
1: ημιμένος. Παναγία Θεός, ελεήσουν ημάς, Κύριε ηλάς τους αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησε τους ολογίας σου, μην άγιε επίσης και ήρθε της θεριές σου, ημών ανεκκληρότητα σου, Κύριε ελεήσουν, Κύριε ελεήσουν, Κύριε ελεήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Λογία, Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτρε ημών, εν της ουρανής Αγίας, δίδυνο ημάς σου. Ερθέτει η βασιλεία σου, ελεήθεν ουρθέν ημάς, ημάς εις ελεήθεν της ημής. Να έρθω ημών την εκκλησία, δώσε με σήμερα και άφησε με τα χρήματα ημώνας και ημής. Αφήε με τις υπηρέτες ημών και ημής, ελεήθεν ημάς των πλασμών, αλλά λύση ημάς από τον πονηρό.

0: Θεός μου πρόσχεσμι να τίνεται μη πέσω.
1: Το έλεος αμέσως δεσκείας θεσιαστός. Δέσποτα κατά την επιφυλαχνία σου. Επίβλεψουν εφημάς.

Κύριο δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύριε Θεός, Κύρι

ζώμενοι και αφού ζητάς χώρας το σώμα του Ευαγγελίου το φως διηγάσατε να μας δύο κήρυγμα την πρεσβείες Θεσσαλονίκη συγκλαστεί και αστέρες φαΐνι Μεθόδιες ή Κυρίλλος αυτά αδελφοί θεοί γόνοι εκκλησίων εις ενώπαιν.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς σου έθνου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείσθεσαι, εν παντή καιρό και τόπο. Ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινείς, εν το πλήθη της εις αγαθότητος,

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν, ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, μετά φόβου και αγάπης λατρεύειν συ, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας, αξιοθύμαι.

και δανειώδος και όλος άνθρωπος και αρχιέρευση μόνε χρημάτισας και της λειτουργικής τάφης και ανεμάτων θυσίας την ιερουργική αναπαρέμβαση με τους δεσπότες του Λεβάδου σίγαρο μόνος Κύριο Θεός ημών δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων ο επιθρόνου και ρουβεκού επιχούμενος ο των Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ ο μόνος Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος σε τίνη της οχό των μόνων αγαθών και ευήγων επίβλεψουν επεμέτων αμαρτωλών και αδιάφορους και καθαρισόν με την ψυχή και την καρδία του συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσόν με τη δυνάμει του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδημένων την της Ιερατείας Άγιου παραστήνε τη Αγία Σου τάφη τραπέζι και ηρωργήσε το Άγιον και άγραντον Σου σώμα και το τίμιο νέμα σίγαρ προσέρχομαι κλίνα στον εμαυτό αφιένα και δέο μέσου μη αποστρέψεις το πρόσωπό Σου απ' εγώ μη δέμον δοκιμάσεις με εκπαίδων Σου αλλά αξίωσον προσενευθύν εσύ υπε μου του αμαρτωλού και αναξίου δούλου Σου τα δώρατα αυτά σίγαρ ή ο προσφέρον ή προσφερόμενος και προσδεχόμενος και

Τα χερούβι μυστικό συμφωνίζονται και τη ζωή ο Τριάδη. Τα τρισά γεωνίδων προσάγοντε. Πάσα νύχτα και τα ποθόμα θα μέλημα. Ω τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενη τη γυναική οράδο. Τάξη στην αλληλεία. Τα χερούβι μυστικό συμφωνίζονται και τη ζωή ο Τριάδη. Τον τρισά γεωνίδων προσάγοντα. Πάσα νύχτα και τα ποθόμα θα μέλημα. Ω τον βασιλέα. Τον τρισάγιον ύπνο προσάγοντες πάσαν ήλθιο την αποθέτω.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρανώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρίο, δύο τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημέτεραν εξωτηρίων πετρεθώντα εκ των ουρανών και σηκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και τα αφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξα σκληρεζόντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον των Κύριων των Ζωοποιών του Αγίου Πατρός, πορευόμενο το σύμπαθο και Υιό σου ουσχυμόμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά του προφήτων, εις μη αναγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άδεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

και ου καπέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον εισμεν και ον ουκ εισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήχασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράτης και αμουμήτης και της ώρας.

Των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου, ο Κύριος μου και ο Θεός.

Σε βάση ψευδία και σε πλώδη. Μνήστε την κυρία της πόλεως και ιεράς.

ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα,

0: Εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.
1: Ότι σου

ευχαριστούμενος η βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας τα σε αυτόν κεφαλάς, ού γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουση σύμπλευσον, της οδηπορούση συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

ενθέη στο αγιάσε ημάς, ο άνω του πατρί συγκαθήμενος, και όδε ημίνα οράτος συνών, και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος, και διημών παντί το λαό, ο Θεός είμαστε. Ο Θεός είμαστε.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στις 15 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Μάρτυρος. Ο Άγιος Μάρτης Νικήτας μαρτύρησε το 330 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Νικήτας ήταν νικητής κατά των απίστων, νικητής των αντιχρίστων, δίδασκε κυνηγημένος. Δίδασκε ακόμη και την ώρα του μαρτυρίου του. Μαρτύρησε μαζί με πολλούς άλλους ομογενείς του. Ένα λαμπερό αστέρι έδειξε σε κάποιο φίλο του, τον Μαριανό, που βρισκόταν το Άγιο Λείψανό του. Ο Μαριανός το πήρε και το πήγε στην χώρα των Μουεστινών. Εκεί υψώθηκε μεγαλοπρεπέστατος ναός προς τιμήν του Αγίου Νικήτα. Ο Άγιος Νικήτας υπήρξε νικητής μέχρι και το θάνατό του. Ήταν νικητής ακόμα και μέσα από το Άγιο Λείψανό του και ήταν και παραμένει θαυματουργός.

Στις 15 Σεπτεμβρίου επίσης η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου, Πρεσβυτέρου και Θαυματουργού. Ο Όσιος Φιλόθεος ήταν άοκνος αγωνιστής της αρετής σ' όλη του τη ζωή, η οποία τελικά τον έκαμε Άγιο. Καταγόταν από το χωριό Μίρμινγκ της επαρχίας Οψικίου. Παντρεύτηκε γυναίκα που πρίκα είχε τη μεγάλη και αθάνατη Ευσέβεια. Απέκτησε παιδιά, τα οποία ανατράφηκαν κάτω από την άγρυπνη επιμέλεια των γονιών τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι, υπόδειγμα από την όλη του διαγωγή και από την χριστιανικότατη ανατροφή των παιδιών του, χειροτονήθηκε ιερέας μετά από επίμονη παράκληση των συγχωριανών του. Απέναντι στο ποίμνιό του φέρθηκε όπως και απέναντι στην οικογένειά του, δηλαδή με ευσέβεια, με αγάπη, με αγρυπνία, με διδαχή. Πολλές φορές μάλιστα, μέσα στη βροχή και στο κρύο, άφηνε το ίδιο του το σπίτι για να πάει στα σπίτια των ενωρητών του, για να τους ευεργετήσει με υλική βοήθεια ή με ηθική ενίσχυση και παρηγοριά. Ο Θεός, που έβλεπε την πνευματική προκοπή του Φιλοθέου, τον αξίωσε και να θαυματουργεί. Έτσι αυτός ακόμα περισσότερο ευεργετούσε το ποίμνιό του και έτσι συνέχισε μέχρι που παρέδωσε στο Θεό τη δίκαια ψυχή του.

Στις 15 Σεπτεμβρίου τέλος, η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά τον Άγιο Μάρτυρα Πορφύριο, τον Άγιο Μάρτυρα Μάξιμο, δύο Άγιες γυναίκες, τον Άγιο Πατέρα ημών Βυσσαρίωνα Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, τον Όσιο Γεράσιμο, τον κτήτορα της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος και τον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη από την Κρήτη, ο οποίος μαρτύρησε στη Νέα Έφεσο το 1811 μετά Χριστόν. Με τις πρεσβείες των Αγίων Σου, Χριστέ ο Θεός, ελέησέ μας και σώσε μας.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Η αναζήτηση της σοφίας, της ελευθερίας και της αγάπης παίρνει την ορθή κατεύθυνσή της με τη ζωντανή πίστη στο Θεό, ο οποίος παραμένει η αρχική και αιώνια πηγή τους. Ακολουθώντας τον ρυθμό του πρώτου στίχου, τολμώ να πω στο τέταρτο και τελευταίο, που είναι η πίστη που έχουμε χάσει στην αφηρημένη θρησκευτικότητα, που είναι η γνήσια θρησκευτικότητα που έχουμε χάσει στην τυπολατρία. Στους προηγούμενους αιώνες, συχνά η πίστη στο Θεό αποθήθηκε στο περιθώριο από τον δυτικό και τον ανατολικό κόσμο. Στις αρχές μάλιστα του 20ου αιώνα, από χείλη και γραφίδες διανοουμένων διακηρύχθηκε ότι ο Θεός πέθανε και τον σκοτώσαμε εμείς. Στις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρούμε σε πολλά μέρη επιστροφή της πίστεως. Σε αυτή όμως τη νέα άνθηση του ενδιαφέροντος για το υπερβατικό, για το Άγιο, για τον Θεό, διαφέρονται δύο κίνδυνοι. Πρώτον, η αλλίωση της θρησκευτικής εμπειρίας με μεταλλαγμένα προϊόντα διαφόρων θρησκευτικών θεωριών ποικίλης προελεύσεως που προτείνουν μια αόριστη πνευματικότητα. Η θρησκευτική εμπειρία ανοίγει τον οριζοντά μας στο άπειρο. Όχι όμως για να αφαιθούμε σε ένα παθητικό, απροσδιόριστο κενό και σε ένα χαώδες διάστημα στη μοναξιά. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η διαστροφή του θρησκευτικού συναισθήματος και αυτής της πίστεως με προσανατολισμό την περιφρόνηση των αντιφρονούντων, τη βία και το μίσος. Τα τελευταία χρόνια επιτείνεται ένα φοβερό κράμα βίας και θρησκευτικών συνθημάτων που ενισχύουν σειρά από τρομοκρατικές ενέργειες. Όσα συντελούνται κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 είναι αρκετά γνωστά. Το φαινόμενο είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι εκ πρώτης όψεως φαίνεται και απαιτείται βαθύτερη ανάλυση και σοφή κατανόηση. Παλαιότερα, εκατομμύρια ταλαιπωρημένων και στερημένων ανθρώπων συσπυρώθηκαν στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα που μεσουράνησε στον 20ο αιώνα. Το σύστημα αυτό στηρίχθηκε στα φιλοσοφικά θεμέλια του διαλεκτικού υλισμού και αθεϊσμού και γνωρίζουμε πώς κατέρευσε. Στον 21ο αιώνα, η απογοήτευση λόγω φτώχειας, η οργή για την αδικία, η απόγνωση θα μπορούσαν να οδηγήσουν λαούς και ευρύτερα λαϊκά στρώματα σε νέες εισπυρώσεις. Όχι πλέον με αθεϊστικά συνθήματα, αλλά με εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος, με την μετάλλαξη και αλλίωσή του. Εμπρός στο πρόβλημα αυτό θα χρειαστεί να προχωρήσουμε από την απλή πληροφόρηση στην κριτική σκέψη και σοφή αντιμετώπιση. Ο δυτικός κόσμος οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η αδικία και η φτώχεια στην ανθρωπότητα, για τα οποία και ο ίδιος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, διευκολύνουν την εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος. Η θρησκευτικότητα δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό επιφαινόμενο, όπως και η ανθρώπινη νόηση ανήκει στο DNA του ανθρώπου. Είναι πολύτιμη για την επιβίωση και την πρόοδό του. Κυρίως επήγει να ξαναβρούμε τον πυρήνα της πίστεώς μας στο Θεό, η οποία οδήγησε τον χριστιανικό κόσμο στην εκπληκτική δημιουργία σε όλους τους τομείς. Διότι ας μην αποσιωπούμε ότι ο πολιτισμός μας έχει συγκεκριμένες ρίζες. Ρίζες του, όπως είναι γνωστό, είναι η αρχαιοελληνική σκέψη, το ρωμαϊκό δίκαιο και οι χριστιανικές παραδόσεις. Η αλλοιωμένη ή διαστρεβλωμένη πίστη που οδηγεί στη βία και τον τρόμο θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με σοφία, με αληθινό σεβασμό στο δικαίωμα ελευθερίας όλων των ανθρώπων. Και προπαντός, με τη ζωντανή χριστιανική πίστη που δεν περιορίζεται στους εξωτερικούς τύπους και τα ευσεβοφανή λόγια. Μια ενεργό πίστη η οποία στηρίζει τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς. Μια πίστη συνυφασμένη με την αγάπη και το έλεος του Θεού. Η χριστιανική πίστη είναι γεμάτη δύναμη και δημιουργικότητα σύμφωνα με την διαβεβαίωση του Κυρίου «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ κακίνους ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Πίστη που διατρανώνει την διαχρονική παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην ζωή των πιστών, του Παρακλήτου, του Πνεύματος της Αληθείας.
Πίστη που θερμαίνει την ψυχή με την αίσθηση της συνεχούς παρουσίας του Χριστού και της αμοιβαιότητος της αγάπης. Δεν μπορείς να πιστεύεις αληθινά αν δεν αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και στη συνέχεια ως άμεση συνέπεια των πλησίων σου ως εαυτόν. Η αληθινή πίστη στο Θεό είναι ουσιαστικά η προσωπική σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης με Αυτόν που είναι η αγάπη.

Μια άλλη άποψη. Αφηγήσεις, ομιλίες, στοχασμοί του Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστασίου. Διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος.

Χριστός ο φώτινος μας φάρος, που δίνει στον αγώνα μας ελπίδα, φως και θάρρος. Κοινό σταυρό το σύμβολο που μας ζωοποιεί, κοινό σταυρό το σύμβολο.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής.

Κεφάλαιον 16. Στίχοι 1 έως 15. Η μαρτυρία και το έργο του παρακλήτου. Σας είπα αυτά για να μη σκανδαλιστείτε και εξαιτίας του μίσους που εκδηλώνει εναντίον μου ο κόσμος, κλονιστείτε εις την προς εμέ πίστην σας. Θα σας αφορήσουν οι Ιουδαίοι και θα σας αποκλείσουν από τα συναγωγάστων ως αιρετικούς. Αλλώς να μείει το αρκετόν αυτό, έρχεται ώρα κατά την οποίαν καθένας που θα σας φωνεύσει θα νομίσει ότι όχι μόνον δεν εγκληματεί, αλλά ότι με τον φόνον αυτόν προσφέρει λατρείαν εις τον Θεόν. Και τους σκληρούς αυτούς διωγμούς θα τους κάμουν, διότι εξιδίας των υπετιότητος και τυφλώσεως δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ. Δεν έμαθαν δηλαδή ότι ο Πατήρ μου εξ αγαθότητος άκρας ή θέλησε να σώσει τον κόσμο και ότι εγώ, ο Υιός του απεστάλην παρά αυτού, σωτήρ και λυτρωτής εν το κόσμο. Βλέπω ποιαν θλιβεράν εντύπωσιν σας προκαλούν επρορίσεις μου αυτέ. Αλλά σας είπα όλα αυτά, ώστε όταν έλθει η ώρα που θα συμβούν, να ενθυμίστε κατά την διάρκεια των διωγμών σας ταύτα και ενθυμούμενοι ότι εγώ σας τα προείπα, να ενισχύεστε εις το να υπομένετε. Δεν σας τα είπα δε εξ αρχής, αφότου το πρώτον με εγνωρίσατε και με ακολουθήσατε, διότι ήμουν μαζί σας και η παρουσία μου το αρκετή ενίσχυσης δια σας. Τώρα όμως, εγώ πηγαίνω προς εκείνον ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμο. Και διότι είστε απερωφημένοι από την λύπη του χωρισμού μας, κανείς από σας δεν με ρωτά, πού πηγαίνεις. Οπότε θα σας έλεγα και ποια είναι η δόξα η οποία περιμένει και εμέ και εσάς εις τους ουρανούς. Αλλά διότι σας έκαμα λόγον περί του προσκαίρου χωρισμού μας και περί των θλίψεων και διωγμών που σας περιμένουν, η λύπη έχει γεμίσει την καρδία σας, ώστε να μην μπορείτε να προσέξετε και εις τας χαροποιούς υποσχέσεις μου. Αλλά σονδήποτε κι αν λυπήστε, βεβαιωθείτε ότι εγώ σας λέγω την αλήθεια. Σας συμφέρει εγώ να φύγω. Διότι, εάν δεν αποθάνω επί του Σταυρού και δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει εις σας. Εάν όμως προσφέρω επί του Σταυρού την εξυλαστήριον θυσίαν μου και φύγω από τον κόσμο αυτόν για να υπάγω προς τον Πατέρα μου, θα σας τον στείλω. Και όταν έλθει εκείνος, θα εξελέγξει τον κόσμο και θα πείσει όλους όσοι είναι επιδεκτικοί περί της μιας μεγάλης αμαρτίας την οποία διαπράττει τώρα ο κόσμος και περί δικαιοσύνης την οποία γνώρισαν υπερασκευάζοντας το θάνατό μου και περί κατακρίσεως και καταδίκης του διαβόλου. Περί αμαρτίας μεν θα ελέγξει και θα πείσει τον κόσμο, διότι δεν πιστεύουν εις εμέ, ο οποίος απεδείχθη Υιός του Θεού με την διδασκαλία και τα υπερφυσικά έργα μου. Και έτσι, περιφρονούντες τας αποδείξεις αυτάς και επιμένοντες εις την απιστία των, διαπράττουν ασυγχώρητον αμαρτίαν. Θα παραδώσει δε ο Παράκλητος και δικαιοσύνην και θα αποδείξει ότι αντιθέτως προς την κατ' εμού καταδικαστικήν απόφαση του κόσμου είμαι δίκαιος. Διότι εγώ τον οποίον ο κόσμος αδίκως κατεδίκασε,
πηγαίνω όχι στην κόλαση που θα περιλάβει τους εγκληματίας, αλλά πηγαίνω προς τον εν ουρανής πατέρα μου, τιμημένος και ένδοξος, ως πρόσωπον ευαρεστήσαν εις αυτόν. Και εσείς δεν θα με βλέπετε πλέον δια των σωματικών οφθαλμών σας. Θα δώσει δε ο παράκλητος απόδειξη περί του ότι συνετελέστη οριστική και τελειωτική κατάκριση και καταδίκη του διαβόλου, διότι ο άρχον του αμαρτωλού τούτου κόσμου, ήτι ο Σατανάς, έχει κατακριθεί δια του θανάτου μου και έχασε διαπαντός την εξουσία του. Αλλά και δια σας είναι απαραίτητο να έλθει ο παράκλητος, διότι έχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν μπορείτε τώρα, λόγω της ατελείας σας, να εννοήσετε και να συγκρατήσετε αυτά. Όταν όμως έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την σωτηριώδη αλήθεια, διότι δεν θα λαλήσει από τον εαυτόν του και ανεξαρτήτως από τα άλλα πρόσωπα της θεότητος, αλλά θα σας είπε όσα θα ακούσει παρά του Πατρός. Θα σας αναγγείλει δε και τα μέλλοντα να συμβούν στην Εκκλησία μου. Εκείνος θα δοξάσει και εμέ, και θα με δοξάσει, διότι θα πάρει από τον ειδικών μου θησαυρών της γνώσεως και θα σας τον αναγγείλει, μεταδίδων εσάς αυτήν την αλήθειαν, την οποία και εγώ σας εδίδαξα, και αποκαλύπτων την δόξαν της ενανθρωπίσεώς μου και του μεγαλείου μου εις πάντα στους πιστούς. Προηγουμένως σας είπα ότι ο παράκλητος θα σας είπε όσα θα ακούσει από τον πατέρα μου. Όλα όμως όσα έχει ο πατήρ είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπον εν συνεχεία ότι ο παράκλητος θα λάβει από την ειδική μου γνώση και σοφία και θα αποκαλύψει ταύτην εις σας.

στίχη 16 έως 33. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Ακόμα λίγων χρόνων και δεν θα με βλέπετε πλέον με τους σωματικούς οφθαλμούς σας. Αλλά και πάλιν, ο λίγος χρόνος θα παρέλθει και θα με είδετε αναστάντα. Αλλά προπαντός θα με αισθανθείτε πνευματικός και εσωτερικός δια της ζωής μου, την οποία θα σας μεταδώσει το Άγιον Πνεύμα. Θα με είδετε νοερός και θα με αισθανθείτε εσωτερικός, διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα και θα σας στείλω το Άγιον Πνεύμα, το οποίον θα σας ενώσει με εμένα.

λοιπόν της απορίας αυτής εις την οποίαν περιήλθον οι μαθητέ, ο Ιησούς με την υπερφυσική του γνώση αντελήφθη ότι ήθελαν ούτε να τον ερωτήσουν και πρόλαβε και τους είπε «Περι αυτού συζητείτε μεταξύ σας, ότι δηλαδή είπων ο λίγων χρόνων και δεν θα με βλέπετε δια των σωματικών οφθαλμών και πάλιν ο λίγων χρόνων και θα με είδατε. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι θα κλάψετε και θα θρηνήσετε εσείς δια των θάνατών μου. Ο μακράν δε του Θεού κόσμος θα χαρεί, διότι απειλάγει από εμέ, τον οποίον θεωρεί ως εχθρόν του. Σεις όμως θα λυπηθείτε, αλλη λύπη σας θα μεταβληθεί εις χαράν». Κάθε γυναίκα που γεννά αισθάνεται πόνους και έχει λύπην, διότι ήλθεν η ώρα της που θα γεννήσει. Όταν όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψη και τους πόνους του τοκετού, λόγω της χαράς που δοκιμάζει, διότι αγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν, που αποχωριζόμεθα, έχετε λύπην. Θα σας είδω όμως πάλιν. Όχι μόνον όταν μετά την Ανάστασή μου θα εμφανιστώ εις σας, αλλά κυρίως όταν δια της νέας ζωής και κοινωνίας μετεμού θα με αισθάνεστε ενωμένον με σας. Και τότε θα χαρεί η καρδία σας και την χαράν σας πλέον δεν θα μπορεί κανείς να σας την πάρει, αλλά θα είναι παντοτινή και διαρκής. Και κατ' εκείνη την ημέραν κατά την οποίαν θα λάβετε το Άγιον Πνεύμα και θα με αισθανθείτε να ζω μέσα σας, δεν θα έχετε πλέον ανάγκη να μου θέσετε ερωτήσεις δια κανέν από αυτά τα οποία τώρα σας φαίνονται ακατανόητα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι οσαδήποτε ζητήσετε δια προσευχής από τον Πατέρα επικαλούμενοι το όνομά μου, θα σας τα δώσει. Αυτός λοιπόν θα σας φωτίζει και τότε εις πάσαν απορίαν σας. Έως τώρα που δεν είχε ακόμη προσφερθεί η θυσία μου, δεν ζητήσατε τίποτε με επίκληση του ονοματός μου ως Μεσσίου και Αρχιερέως σας προς τον Πατέρα μου. Από τώρα όμως και στο εξής, να ζητάτε συνεχώς και θα λάβετε ό,τι ζητάτε, για να είναι τελεία η χαρά την οποίαν θα δοκιμάζετε εκ του ότι θα εισακούετε η προσευχή σας. Ταύτα εικονικός και συνεσκιασμένος και με κάποια ασάφιαν σας ελάλησα, επειδή ο νους σας δεν είναι ακόμη φωτισμένος, και δι' αυτό, όπως κι αν σας τα είπω, δεν θα τα καταλάβετε. Έρχεται όμως καιρός, κατά τον οποίον δεν θα σας ομιλήσω πλέον με ασάφεια και συνεσκιασμένος, αλλά μέσω του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, για να σας πληροφορήσω σαφώς και καθαρά περί του Θεού, τον οποίον θα γνωρίσετε ως Πατέρα, όχι μόνον ειδικών μου, αλλά και ειδικών σας. Κατ' εκείνον των καιρών θα ζητήσετε δια προσευχής επικαλούμενοι το όνομά μου και ενωμένοι δια της πίστεως με εμέ. Και λόγω της αμέσου τότε σχέσεως την οποίαν θα έχετε με τον Πατέρα μου, δεν σας λέγω πλέον ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα δια σας, διότι μόνος του και αφεαυτού ο Πατήρ σας αγαπά. Και σας αγαπά διότι κι εσείς έχετε αγαπήσει εμέ και έχετε πιστεύσει ότι εγώ εγεννήθην από τον Θεόν και από Αυτόν απεστάλην εις τον κόσμον.

Ήμουν εις τους κόλπους του πατρός ως γνήσιος Υιός του και βγήκα από τον πατέρα για της ενανθρωπίσεώς μου και ήλθα εις τον κόσμον. Πάλιν τώρα δια του θανάτου μου αφήνω τον κόσμον και δια της αναλήψεώς μου πηγαίνω προς τον πατέρα και λαμβάνω και ως άνθρωπος την δόξαν την οποίαν και ως Θεός έχω αηδίως. Λέγουν εις αυτόν οι μαθητές του: «Να, τώρα ομιλείς καθαρά και δεν λέγεις τίποτε συνεσκιασμένον και ασαφές. Τώρα, χωρίς να σου είπε κανείς τίποτε, εγνώρισες τα σαπορίας μας και τους μυστικούς διαλογισμούς μας. Πληροφορούμεθα και εμείς ότι τα ξεύρεις όλα και αυτάς ακόμη τα αποκρύφους σκέψεις των ανθρώπων και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτά κανείς, αλλά τον προλαμβάνεις και δίνεις απόκριση εις τας απορίας του. Λόγω της υπερφυσικής αυτής γνώσεώς σου πιστεύομεν ότι κατάγεσαι από τον Θεόν και ότι από αυτόν απεστάλησες τον κόσμον. Απεκρίθης αυτούς ο Ιησούς. Τώρα πιστεύετε. Δεν είναι όμως ακόμη σταθερά και αδιάσυστος η πίστη σας. Ιδού, έρχεται ώρα και έφτασε τώρα η ώρα αυτή για να σκορπιστείτε και επιστρέψετε ο καθένας σας εις τα σπίτια σας και να με αφήσετε μοναχών. Κι όμως, ούτε τώρα, ούτε τότε θα είμαι μοναχός, διότι ο Πατήρ είναι μαζί μου. Σας είπα αυτά για να έχετε ειρήνη δια της κοινωνίας και ενώσεώς σας με εμέ. Εφόσον είστε εν το κόσμο, θα έχετε θλίψιν. Αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμον. Και με την νίκη μου αυτή εξισφάλισα και εις σας τον θρίαμβον και την δόξαν.

Κεφάλαιο 17. Στίχοι 1 έως 26. Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου υπέρ αυτού δια τους Αποστόλους και διόσους τα πιστεύουν εις Αυτόν. Αυτά ομίλησε ο Ιησούς προς τους μαθητάς του και έπειτα εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ήλθεν η ώρα, την οποίαν η σοφία σου όρισε για να πάθω και θυσιαστώ κατά αυτήν. Δέχθητη την θυσίαν του παθήματός μου και δόξασε τον Υιό σου και κατά την ανθρωπίνη φύσην αυτού, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, δια της απολυτρώσεως και της σωτηρίας των ανθρώπων, η οποία θα αχθεί εις πέρας δια της θυσίας του ταύτης και της μεταυτής αιωνίας αρχιερατικής μεσητείας του. Δόξασε τον Υιόν σου σύμφωνα με την εξουσίαν που του έδωκες επί όλης της ανθρωπότητος, για να δώσει ως αιώνιος αρχιερεύς εις τα δεξιά σου καθήμενος εις όλον το πλήθος εκείνων που του έδωκες και οι οποίοι επίστευσαν εις Αυτόν ζωήν αιώνιον. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να προάγονται συνεχώς δια της ζώσης επικοινωνίας μετά σου και της απολαύσεως των απείρων τελειοτήτων σου εις την γνώση σου, του μόνου αληθινού Θεού και του Ιησού Χριστού, τον οποίον απέστειλας εις τον κόσμο. Εγώ εγνωστοποίησα το όνομά σου εις τους ανθρώπους και υπήκουσα τελείως εις το θέλημά σου, έτσι δε σε δόξασα επί της γης και δια της θυσίας μου, την οποίαν θα προσφέρω με το λίγον επί του Σταυρού, έφερα εις τέλειον πέρας το έργον που μου έδωκες για να το επιτελέσω. Και τώρα, ότε η επιγής αποστολή μου ήλθεν εις πέρας, ανάδειξόν με δια της Αναστάσεως και αναλήψεώς μου αιώνιον αρχιερέα, και δόξασέ με και ως άνθρωπον, σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξαν την οποίαν ήχων κοντά σου, προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου και έκαμα γνωστά στα απείρους τελειότητα σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους απέσπασες από τους κόλπους του κόσμου και τους έδωκες εις εμέ. Η πρόθεσή στον ή το αγαθή και ως εκ τούτου ήσαν η δική σου. Και εσύ έδωκες αυτούς εις εμέ και ετήρησαν τον λόγον σου, τον οποίον απεκάλυψα εις αυτούς. Τώρα έμαθαν τελειότερον και επίστησαν ότι η διδασκαλία μου και τα έργα μου και όλα εν γέννη όσα μου έδωκες προέρχονται από σε. Απόδειξης δε του ότι έλαβαν την πληροφορίαν και γνώσην αυτήν είναι το ότι παρέδωκα με την διδασκαλία μου εις αυτούς τους λόγους τους οποίους μου έδωκες για να αποκαλύψω εις τους ανθρώπους, και αυτοί τους παρέλαβαν και τους απεδέχθησαν. Και σχημάτισαν εν αληθεία την πεποίθησιν ότι εγεννήθην και ευγήκα από τους κόλπους σου και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας εις τον κόσμο. Εγώ που τόσον εργάστην δια να τους οδηγήσω εις την αληθεία αυτή γνώσην και πίστην, σε παρακαλώ ως μέγας αρχιερεύς και μεσίτης δι' αυτούς. Δεν σε παρακαλώ την στιγμήν αυτήν δια των κόσμων της απιστίας και της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ υπέρ εκείνων τους οποίους μου έδωκες. Διότι μολονότι μου τους έδωκες, δεν πάβουν να είναι οι δικοί σου. Και όλα όσα ανήκουν εις εμέ είναι οι δικά σου, καθώς και τα ειδικά σου
είναι η δικά μου. Και αυτοί λοιπόν οι δικοί σου ήσαν και έγιναν δικοί μου. Αλλά κι όσοι δικοί μου εξακολουθούν να είναι οι δικοί σου. Και έχω δοξαστεί δι' αυτόν, διότι ανεγνώρισαν την θεία μου φύσιν και επίστευσαν εις εμέ. Και δεν θα είμαι πλέον όπως μέχρι τούδε εν το κόσμο δια της σωματικής μου παρουσίας, για να τους ενθαρρύνω και ενισχύω δι' αυτής. Αυτοί όμως θα είναι εν το κόσμο, διότι δεν επετέλεσαν ακόμη την αποστολή των. Και εγώ έρχομαι προς σε, Πάτερ Άγιε. Φύλαξέ τους δια της πατρικής προστασίας και δυνάμεώς σου, την οποίαν έδωκες και εις εμέ, ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μετεμού και μεταξύ των και να είναι δια της αγάπης και της ομοφροσύνης ένα ηθικόν σώμα, όπως είμεθα ένα ημείς που έχουμε την αυτήν ουσίαν και φύσιν. Όταν ήμουν μεταξύ τους εις τον κόσμον, εγώ εφύλατα αυτούς δια της πατρικής και ισχυράς προστασίας σου. Αυτούς που μου έδωκες, τους εφύλαξα και κανείς από αυτούς δεν εχάθη, παρά μόνον ο Υιός της απολίας, ο προδότης Ιούδας, ο οποίος εχάθη για να πληρωθούν και επαληθεύσουν επροφητεία της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς σε και με φωνήν ακουμένην και από αυτούς λέγω ταύτα, ενώ βρίσκομαι ακόμη στον κόσμο αυτόν, ώστε με την πεποίθηση ότι εσύ πλέον θα προστατεύσεις αυτούς, να έχουν και αυτοί μέσα τους τελείαν την χαράν που αισθάνομαι τώρα και εγώ, διότι επανέρχομαι πλησίον σου. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου και το Ευαγγέλιον σου. Και ο μακράν της αληθείας κόσμος εμίσης εν αυτούς, διότι δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου και δεν είναι από τον κόσμον. Καθώς εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο της αμαρτίας και δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο μαζί μου τώρα, αλλά να τους προφυλάξεις από τον πονηρόν που κυριαρχεί στον κόσμο. Δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου και δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Καθηγίασέ τους και καθιέρωσέ τους εις το έργο σου δια του φωτισμού και της ανακαινήσεως την οποίαν χαρίζει και δημιουργεί στας ψυχάς η αλήθειά σου. Ο λόγος, ο ειδικός σου, είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια ανώθευτος. Είναι δε απόλυτος ανάγκη να τους καταρτήσεις και να τους καθιερώσεις, διότι όπως εσύ απέστειλα σε μέ εις τον κόσμον, έτσι και εγώ, σύμφωνα με την εξουσίαν που μου έδωκες, απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον για να συνεχίσουν το έργο μου. Και χάριν αυτόν εγώ αφιέρωσα ολόκληρον την ζωή μου εις σε και προσφέρω και τώρα τον εαυτόν μου ως θύμα και σφάγιον ιερών, για να είναι και αυτή δια της συμμετοχής των εις την θυσίαν μου αυτήν αγιασμένη, εγκολπούμενη πρωτίστως των λόγων της αληθείας. Δε σε παρακαλώ δε μόνον δι' αυτούς τους ένδεκα, αλλά και δι' εκείνους που θα πιστεύσουν δια του κηρύγματος των εις εμέ. Σε παρακαλώ δι' όλους αυτούς, δια να είναι όλοι ένα δια της αγάπης και ομοφροσύνης που θα κυριαρχεί μεταξύ των. Καθώς σύ, Πάτερ, είσαι ενωμένος με εμέ και εγώ είμαι ενωμένος με τα σου, λόγω του ότι έχομεν και οι δύο την αυτήν ουσίαν και φύσιν, έτσι, σε παρακαλώ, να είναι και αυτοί εν δια της κοινωνίας και ενώσεώς των με ημάς, δια να πιστεύσει
οδυηρημένος και διχασμένος μεταξύ του κόσμος, που θα βλέπει το καταπληκτικόν αυτό θαύμα της διεμού ενότητος και συμφωνίας των, ότι σύ με απέστειλας. Με δόξασες και ως άνθρωπον, αφού και δια της ανθρωπίνης φύσεώς μου εφανέρωσας την θείαν φύσην μου ως Υιού σου μονογενούς, γεμάτου χάριν και αλήθειαν. Και εγώ την δόξαν αυτήν της Υιότητος, την οποίαν και εις την ανθρωπίνη μου φύσην έδωκες, την έδωκα και εις αυτούς. Εχάρισα και εις αυτούς την υιοθεσίαν και τους κατέστησα συμμετόχους της θείας και ενδόξου ζωής μας, δια να είναι μεταξύ τους ένα, καθώς και εμείς είμεθα ένα. Θα συντελεστεί δε η ενότης αυτή με το να ζω εγώ μέσα εις ένα έκαστον από αυτούς και να τους ενώνω εις ένα ηθικόν σώμα, καθόν χρόνον θα υπάρχεις και εσύ ως φυσικός πατήρ μου μέσα μου. Έτσι θα είναι τελειοποιημένη η ομόνιον και αγάπην και ένωσιν μεταξύ των, για να γνωρίσει ο κόσμος που θα έλκεται και θα καταπλήτεται από την πρωτοφανή αυτήν και μοναδική ενότητα, ότι σύ με απέστειλες. Όσοι δε από τους ανθρώπους του κόσμου θα προσελκύονται εις την πίστην, θα αισθάνονται εκ πείρας ότι ηγάπησα σε αυτούς, οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί μου, όπως ηγάπησα σε μέ. Πάτερ, εκείνοι τους οποίους μου έχεις δώσει, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου, για να βλέπουν και απολαμβάνουν την δόξα μου, την οποία μου έδωκες Άγιοι ιδίως, διότι με η αγάπη σας προτού να θεμελιωθεί ο κόσμος και η αγάπη σου αυτή αποτελεί συγχρόνως και την δόξα μου. Πάτερ δίκαι, αν και ο κόσμος δεν σε γνώρισε λόγω της θεληματικής του τυφλώσεως, εγώ όμως και ως άνθρωπος έχω την αληθήν γνώση περί σου, εις βαθμόν που κανένας άλλος δεν την έχει. Και αυτοί που είναι μαθητέ μου εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας και δι' αυτό κατέστησαν άξιοι της αγάπης σου και των δωρεών, τας οποίας δι' αυτούς δικαίως σου ζητώ. Και κατέστησα γνωστόν εις αυτούς το όνομά σου και θα το καταστήσω γνωστότερον εις το μέλλον δια της εκχύσεως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γίνουν ακόμη περισσότερον άξιοι της αγάπης σου. Και έτσι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας αηδίως να είναι μέσα εις τας καρδίας των και να αισθάνονται εις τα βάθη τους ότι τους αγαπάς, ως μέλη ειδικά μου. Αφού δια της νέας ζωής την οποία θα ζουν, θα είμαι μέσα τους και εγώ και θα συναποτελούν εν σώμα μετέ μου.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κύριου Αθανασίου, με θέμα «Αυτή είναι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού», που εκφωνήθηκε το 2020 στη Λεμεσό.
1: Επειδή είναι η πρώτη συνάντησή μας αυτή, παιδιά, που θα έχουμε για φέτος, με τη βοήθεια του Θεού, και επειδή σήμερα έχουμε μια μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας, την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, και επειδή ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού μας είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας και είναι κάτι που μας ενισχύει και τον έχουμε ανάγκη στη ζωή μας, σήμερα ιδιαίτερα που έχουμε ανάγκη από παρηγοριά, από δύναμη, από συντρόφους, από φίλους, από στοιχεία χαράς και ελπίδας και αισιοδοξίας, νομίζω ότι ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου είναι ό,τι πραγματικά μας χρειάζεται. Και επειδή αύριο γιορτάζομαι την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, δηλαδή το γεγονός εκείνο κατά το οποίο όταν ευρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα, και όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα θα έχετε πάει να προσκυνήσει εκεί στον Ναό της Αναστάσεως κάτω στα βάθη εκεί του ναού, τον χώρο στον οποίο ήταν ο Τίμιος Σταυρός τοποθετημένος και που ευρέθηκε μετά από την Αγία Ελένη, και ονομάζεται Παγκόσμιος Ύψωσης, διότι όταν ευρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, τον ύψωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου για να τον βλέπει ο κόσμος όλος, διότι δεν μπορούσαν από το πλήθος να πλησιάσουν οι πολλοί άνθρωποι. Τον ύψωσαν ψηλά το Σταυρό του Χριστού και έτσι έμεινε αυτή η μέρα εις ανάμνηση της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όπως λέγεται, για να μας υπενθυμίζει και την ημέρα αυτή που ανεβρέθη ο Τίμιος Σταυρός, αλλά και ότι πραγματικά ο Σταυρός του Χριστού μας είναι για μας ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας, αφού είναι ένα δώρο το οποίο μας το χάρισε ο Χριστός για να είναι προστάτης μας, να είναι σύμμαχος μας, να είναι βοηθός μας, να είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε σε δύσκολες ώρες. Και οι γιορτές της Εκκλησίας, όπως είπαμε και άλλες φορές, δεν έχουν νόημα εθιμοτυπικό, δεν κάνουμε γιορτές για να περιχαρίσουμε και να κάνουμε πράγματα έτσι διάφορα κοσμικά, χωρίς να αποκλείεται και μια ξεκούραση και μια χαλάρωση από την καθημερινή ένταση της καθημερινότητάς μας, αλλά είναι γεγονός παραδεδεγμένο μέσα στην Εκκλησία και παρατηρημένο και αποδεδειγμένο από τη ζωή των Αγίων, ότι στις ημέρες των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας, που γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει ο Χριστός μας, γιορτάζουν οι Άγιοι, γιορτάζει ο Τίμιος Σταυρός, σε αυτές τις ημέρες ειδικά, πάντοτε βέβαια, αλλά σε αυτές τις ημέρες υπάρχει μια ιδιαίτερη χάρις από τον Θεό και προχέεται αυτή η χάρις σε όλον τον κόσμο. Και υπάρχει μεγάλη έτσι χαρά και ευλογία με την παρουσία της εορτής αυτής. Και εμείς καλούμαστε να μετάσχουμε σε αυτήν τη χάρη η οποία είναι διάχυτος σε όλη την οικουμένη. Και έτσι όταν γιορτάζουμε την εορτή του Τιμίου Σταυρού, καλούμαστε να μετάσχουμε στην χάρη η οποία προχέεται από τον Σταυρό του Κυρίου, αλλά και να τον χρησιμοποιήσουμε τον Σταυρό αυτόν του Χριστού μας στη ζωή μας. Διότι είναι ένα δώρο το οποίο μας έκαμε ο Χριστός και μας το άφησε σαν ένα σημείο δικό του. Και όπως θα έχετε διαβάσει φαντάζομαι στο Ευαγγέλιο, που μιλάει για το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, για το σημάδι του Χριστού, το οποίο θα προπορευθεί ακόμα και της Αναστάσεως των νεκρών και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Θα φανεί πρώτα ο Σταυρός του Χριστού και συνεχεία θα γίνει η Παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία, στις λιτανίες που κάνουμε στην Εκκλησία, προπορεύεται ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα που είναι τα τάγματα των Αγγέλων και προέπεται το Ευαγγέλιο και έπεται οι ιερείς και τα λοιπά. Πάντοτε πάει μπροστά ο Σταυρός του Χριστού μας. Είναι το σημείο του Θεού, είναι το σημείο του Χριστού, διότι δια του Τιμίου Σταυρού Χριστός έσωσε τον άνθρωπο. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι αιρετικοί και κυρίως οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι προτεστάντες βασικά, αλλά κυρίως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν θέλουν να δουν ούτε να ακούσουν περί του Τιμίου Σταυρού, διότι δεν τα πάνε καλά μαζί του. Αλλά όμως μας κοροϊδεύουν ότι το φωνικό όπλο με το οποίο ο Χριστός επέθανε, εμείς το λατρεύουμε και το προσκυνούμε. Αλλά η Εκκλησία μας απαντά ότι δεν προσκυνούμε τον θάνατο ως φόνο του Χριστού, αλλά προσκυνούμε το εργαλείο εκείνον, το κλειδί εκείνον το οποίο μας άνοιξε ο Θεός τη Βασιλεία Του. Και ότι είμαι ο Σταυρός του Χριστού μας, ναι μεν ήταν το όργανο του θανάτου του Χριστού, διότι πάνω σε αυτόν απέθανε ο Χριστός, αλλά μέσω αυτού του Τιμίου Σταυρού έγινε για μας η σωτηρία όλου του κόσμου και η δική μας και όλων των ανθρώπων. Και ο Σταυρός από φωνικών όργανων έγινε τίμιος και άγιος και ζωοποιός. Δεν είναι πλέον φωνικών όργανο ο Σταυρός του Χριστού μας, αλλά είναι ζωοποιός. Πριν την Σταύρωση του Κυρίου πράγματι ήταν ένα κατεραμένο εργαλείο θανάτου. Γι' αυτό λέει και η Αγία Γραφή ότι ήταν επικατάρατος όποιος σταυρώνεται προηγουμένως πριν τη Σταύρωση του Χριστού. Όποιος σταυρώνεται πάνω σε αυτό το ξύλο θεωρείται επικατάρατος, καταραμένος. Δηλαδή ο έσχατος και ο πιο εξευτελιστικός θάνατος που μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Οι Ρωμαίοι συνήθως χρησιμοποιούσαν τη Σταύρωση και τη χρησιμοποιούσαν ως εσχάτη ποινή καταδίκης των ανθρώπων και ως τον πιο επώδυνο και εξευτελιστικό θάνατο. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν δίστασε και δεν ευδελίχθηκε την ατιμία αυτήν προκειμένου να μας δείξει πόσο μας αγαπά. Για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και πόσο θέλει τη σωτηρία μας και είχαμε τα πάντα για μας και για να μας συγκινήσει να τον αγαπήσουμε και εμείς, δεν δίστασε να ανέβει πάνω στο Σταυρό να αποθάνει με ένα σκληρό και ατιμωτικό θάνατο και έτσι κατέστησε πλέον το Σταυρό του ως σύμβολο σωτηρίας. Και λέει και ωραίο ο Απόστολος Παύλος για το Σταυρό του Χριστού ότι δεν έχω άλλον καύχημα, λέει, εγώ ούτε θέλω να καυχηθώ σε οτιδήποτε άλλο παρά μόνο εις το Σταυρό του Κυρίου μας. Και είναι ευλογία ο Σταυρός, παιδιά, είναι μεγάλη ευλογία, είναι μεγάλη δύναμη. Και πρέπει εμείς όλοι και ιδιαίτερα εμείς οι χριστιανοί να τιμούμε το Σταυρό του Χριστού μας και να έχουμε το Σταυρό του Κυρίου πάνω μας πάντοτε. Πάντοτε να φορούμε το Σταυρό μας και να φοράτε σταυρούς, πραγματικούς σταυρούς, όχι κάτι άλλες καρικατούρες που υποτίθεται σταυροί, αλλά δεν έχουν σχήμα κανονικό του Σταυρού του Κυρίου. Ο Σταυρός δεν είναι κόσμημα, δεν το φορούμε για κόσμημα, δεν είναι ένα πράγμα που το φοράμε όπως φορούμε τα υπόλοιπα κοσμήματά μας, αλλά είναι έμβλημα, είναι το σημείο του Χριστού, το σημείο της ευλογίας και της παρουσίας του Χριστού πάνω μας. Είναι αυτό που μας ευλογεί και μας αγιάζει. Να μάθετε να αισθάνεστε το Σταυρό ως απαραίτητο σύμβολο της παρουσίας του Χριστού στη ζωή σας. Και να πω και κάτι άλλο που μου έρθει τώρα στο μυαλό, είναι μεγάλη προσβολή στον Χριστό, μεγάλη προσβολή και ανόητο πράγμα βέβαια, αλλά και προσβολή προς τον Χριστό, να φορούμε τον Χριστό με τις αματόπετρες. Να συνοδεύει το Σταυρό του Κυρίου μια αματόπετρα, που λέμε στην Κύπρο, διότι πιο πολύ πιστεύουμε στην αματόπετρα παρά στον Χριστό, το οποίο σταυρώθηκε πάνω στο Σταυρό. Και ασχολούμαστε με τα ματιάσματα και τα ξηματιάσματα και με μάθκασε και δεν με μάθκασε, και ο φθόνος και οι βασκανίες πιο πολύ μας απασχολούν παρά η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Όταν φορούμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου πάνω μας, δεν χρειαζόμαστε πλέον τίποτα άλλο. Αυτό μας καλύπτει πλήρως. Μην κάνουμε πράγματα τα οποία χωρίς να το καταλάβουμε και χωρίς να το θέλουμε, βεβαίως ότι χωρίς να το θέλουμε, προσβάλλουν τον Χριστό και αδρανούν την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, αφού εμείς καταφεύγουμε σε σύμβολα και πράγματα τα οποία ουσιαστικά είναι ανόητα και είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς ανόητα, είναι και μαγικά, είναι και δαιμονικά σύμβολα χωρίς καμιά ευλογία από τον Θεό. Άρα να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το Σταυρό του Χριστού μας στην καθημερινότητά μας, παιδιά. Όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ξυπνάμε, κοιμόμαστε, τρώμε το φαγητό μας, πίνουμε το νερό μας, όλα αυτά τα πράγματα, να τα σφραγίζουμε και να τα αγιάζουμε με το σύμβολο και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Και ακόμα και τα παιδιά μας, ακόμα και τα παιδιά μας, από μικρά παιδιά να τα μάθουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να σφραγίζονται με το σύμβολο και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση να σας πω κάτι που είδα σε έναν ιατρείο. Πριν λίγο καιρό πήγα σε έναν ιατρείο να κάνω κάτι εξετάσεις. Ήταν ένας γιατρός εκεί που έκανε τις εξετάσεις, τέλος πάντων, ιατρικές. Λοιπόν, μου είπε αυτός ο γιατρός το εξής πράγμα. Είχε ένα ποτήρι που είχε νερό μέσα και έβαλε ένα μηχάνημα από πάνω του, το οποίο κινόταν το μηχάνημα από μόνο του, ανάλογα με τα, πώς λέγονται αυτά, κάτι κύματα, κάτι ηλεκτρομαγνητικά πεδία, πώς λέγονται. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω αυτά τα επιστημονικά. Το έβαλε αυτό το πράγμα και κινόταν αργά και σταθερά. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, νομίζω, έτσι μου το είπε. Μου λέει, με έφερε ένα ποτήρι νερό, μου λέει, πάτερ, σε παρακαλώ, ευλόγησε αυτό το ποτήρι με το νερό 3 φορές. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ευλόγησα, πράγματι. Δεν ήξερα τι ήθελε. Το έβαλε από πάνω εκεί και κινούνταν γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και μου λέει, βλέπεις ότι φορτίζεται αυτό το ποτήρι με το νερό με διαφορετικές συχνότητες όταν το ευλογείς με Σταυρό του Θεού. Και μου είπε ότι το δοκίμασε πολλές φορές αυτό το πράγμα σε πολλά πράγματα τα οποία ήταν απλά πράγματα. Σε ένα κομμάτι ψωμί, στο φαγητό το οποίο έτρωγε, στο ποτήρι με το νερό, στο ποτήρι με τον καφέ. Και πράγματι το είδα και εγώ με τα μάτια μου. Βέβαια δεν χρειαζόμαστε να μας το αποδείξει κανείς με ηλεκτρομαγνητικά πεδία την ευλογία του Χριστού μας πάνω στα πράγματα και τα αντικείμενα, διότι το είδαμε καθημερινά στη ζωή μας και το βλέπουμε ανά πάση στιγμή. Αλλά είναι γεγονός ότι όταν ευλογούμε τα πάντα με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, πραγματικά έχουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους και στην παρουσία τους και στην ύπαρξή τους. Γι' αυτό και οι παλαιοί άνθρωποι, όπως και στα μοναστήρια μας και στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια, όταν μαγειρεύουμε, όταν ζυμώνουμε, όταν παίρναμε λάδι από το πιθάρι, που είχαμε τα πιθάρια με τα λάδια που έχουμε στα μοναστήρια και παλαιότερα είχαν οι γονείς στα χωριά, πάντοτε σταυρώναμε το πιθάρι με το λάδι για να μην, για να το ευλογήσει ο Θεός πριν πάρουμε αυτό το λάδι να το χρησιμοποιήσουμε. Και τα φαγητά μας, γι' αυτό και στα μοναστήρια τα φαγητά είναι εύγευστα και πολλοί ρωτούν, μα τι ωραία φαγητά είναι αυτά, τα οποία φαγητά μπορεί να είναι και 5-6 ημερών εντωμεταξύ. Και να είναι με τα πιο ευτελή υλικά και με τον πιο γρήγορο τρόπο μαγειρεμένα. Όμως είναι εύγευστα πραγματικά και δυναμωτικά και όμορφα και ωραία, διότι ευλογούνται και αγιάζονται με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού.

σου θαύματος, ως βότριν πλήρη ζωής, ο βαστάσας των ύψιστων, όπου γης υψουμένος, στον

0: Γι' αυτό πρέπει να μάθετε κι εσείς, παιδιά, να χρησιμοποιούμε όλοι μας αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, αυτό το δώρο του Τιμίου Σταυρού, και να μάθουμε να ευλογούμε ακόμα και την τροφή των παιδιών μας και όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας. Ο Γέροντας Παΐσιος συμβούλευε τους γονείς οι οποίοι είχαν κυρίως άταχτα παιδιά, και κάθε παιδί βέβαια, όχι μόνο τα άταχτα και τα φρόνημα και όλα, αλλά κυρίως τα άταχτα μωρά, συμβούλευε τους γονείς τους μέσα στο φαγητό τους να ρίχνουν λίγο αγιασμό. Ή όταν παίρνει η μητέρα στο παιδί το σάντουις του, το φαγητό του, το γάλαν του, το νερό του, το καφέ του, ξέρω εγώ, στον άντρα της κτλ., να το ευλογεί, να το σταυρώνει και να το. Έστω και αν δεν τη βλέπει. Και καλύτερα να μην τη βλέπει, βέβαια. Να μην νομίσει ότι του κάνει και τίποτα μαγικά πράγματα. Και να ξέρετε ότι αυτό έχει επίδραση. Έχει επίδραση. Έχει επίδραση στον άνθρωπο και αισθίοντας ο άνθρωπος ή πίνοντας ένα ποτήρι νερό ευλογημένο με τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού, ευλογείται και αγιάζεται ο άνθρωπος και μετέχει σε αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που προχέτει δια του Τιμίου Σταυρού. Και όταν είμαστε σε δύσκολες θέσεις, να σφραγίζουμε τον εαυτό μας με τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Μου έλεγε ένας πνευματικός άνθρωπος ότι ερχόταν σε ένα ταξίδι αεροπορικό. Ταξίδευε σε ένα ταξίδι σε ένα αεροπλάνο και τέλος πάντων ήταν πολύ δύσκολο το ταξίδι, είχε πολλές αναταράξεις, μεγάλη κακοκαιρία, αναταραχές στην ατμόσφαιρα κτλ. Και το αεροπλάνο αυτό κουνιόταν πάρα πολύ. Και όπως είναι φυσικό, αυτοί που ήταν μέσα αισθάνονταν τουλάχιστον άβολα. Αν δεν φοβόντουσαν κιόλας μερικοί, εντάξει, δεν αισθάνεσαι και πολύ βολικά όταν τρέμει το αεροπλάνο και πάει και έρχεται, ας πούμε, σαν καρεδό τσουφλό μέσα στον αέρα. Και αυτός ο πνευματικός άνθρωπος προσευχόταν ήρεμα βέβαια και σόφρονα και έθετε μπροστά στο αεροπλάνο το Σταυρό του Κυρίου με την ψυχή του και με τον προσευχή του, τρόποντι να σαν να τοποθετούσε στο αεροσκάφος μπροστά το Σταυρό του Χριστού. Όσο ώρα προσευχόταν και έλεγε με την προσευχή του «Προβορευές το Σταυρό σου ο Τίμιος», έλεγε στον Χριστό. Να προβορευθεί ο Τίμιος Σταυρός, να ανοίξει τον δρόμο, να πάει το αεροσκάφος ήρεμα και καλά. Σταματούσαν οι αναταράξεις. Μόλις ξεχνιόταν και πιάνει την κουβέντα διπλανών, το άρχισαν πάλι. Πάλι διέκοψε την ομιλία, πάλι συγκεντρώνοντας τον εαυτό του, πάλι προσευχόταν θέτοντας τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μπροστά, πάλι ερχόταν η γαλήνη και η ηρεμία και ταξίδευαν όμορφα και ωραία οι άνθρωποι. Έχει πολύ δύναμη ο Σταυρός του Χριστού μας. Ας σας πω κάτι το οποίο το είπα πολλές φορές, αλλά θα το ξαναπώ γιατί μπορεί να μην το έχετε ακούσει όσοι είστε νεότεροι. Από το φίλο μου τον Αθανάσιο, που είστε εδώ και σας μίλησε με τον Γέροντα Παΐσιο. Αυτός μου το είπε ο ίδιος βέβαια αυτό το γεγονός, ότι κάποτε που πριν ακόμα κατασταλάξει απόλυτα και είχε την πλάνη και τη θεωρία ότι όλοι είμαστε το ίδιο πράγμα, και είτε βουδιστής μοναχός είσαι, είτε ενδουιστής μοναχός είσαι, είτε ορθόδοξος μοναχός είσαι, είναι το ίδιο πράγμα. Αγαπούσε τον Γέροντα Παΐσιο, αγαπούσε και βλαβεί του τον Γέροντα, αλλά θεωρούσε ότι και γκούρου στα Ιμαλάια είναι το ίδιο πράγμα όπως ο Γέροντας Παΐσιος. Ένα διάστημα είχε αυτή την πλάνη πριν ξεκαθαρίσει τελείως τα πράγματα μέσα του. Ήθελε να πάει λοιπόν, είχε διακαεί πόθον τη ζωή του να πάει σε έναν άστραμ στην Ινδία, να κάτσει εκεί να μοιηθεί στον διαλογισμό και στα γιόγκα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Ερχόταν και στο Άγιον Όρος. Ο Γέροντας του είπε να μην πάει. Αυτός όμως ήθελε να πάει. Του είπα και εγώ να μην πάει, τίποτα, τον Γέροντα δεν άκουσε, θα ακούγε εμένα. Πήγε στο Ινδία, αλλά εμείς στο Άγιον Όρος προσευχόμαστε καθημερινά για αυτό, διότι είμαστε ήδη φίλοι, είμαστε γνωστοί, ερχόταν συχνά, ήταν ένα παιδί με αναζητήσεις, έξυπνος, φυσικομαθηματικός ήταν και έτσι είχαμε μια καλή επικοινωνία. Έκαμε 3-4 μήνες σε έναν άστρα. Όταν τέλειωσε την δοκιμασία του σε αυτό το άστραμ, το άστραμ είναι σαν μοναστήρι βουδιστικών, ινδουιστικών δηλαδή, που μαθαίνουν διάφορα τέτοια πράγματα εκεί. ήταν μέσα στο πρόγραμμα να πάνε πλέον στα Ιμαλάια όρη να δουν έναν γκούρου, μεγάλον γκούρου, ο οποίος θα τους χάριζε την υπέρτατη γνώση. Έτσι την ονομάζω. Μπήκαν όλοι σε ένα παλιολεφορείο ειδικό, πήγαν, ταξίδευσαν, έφτασαν στον Ιμαλάια, εκεί που πήγα, ξέρω εγώ σε ποια βουνά πήγα, και κάθισαν σειρά να δουν τον μεγάλο γκούρου, ο οποίος χάριζε την υπέρτατη γνώση. Ο γκούρου καθόταν κάτω από ένα δέντρο, σε στάση διαλογισμού, όπως κάθονται αυτοί οι άνθρωποι, και ένας-ένας πήγαιναν μπροστά του, έκαναν μια υπόκληση έτσι και έμεναν γονατιστοί μπροστά του γκούρου, και ο γκούρου τους κοιτούσε απλώς. Δεν τους έλεγε τίποτα ή μία-δύο λέξεις. Κυρίως ήταν Ευρωπαίοι αυτοί που πήγαιναν και κάποιοι Έλληνες μαζί με τον Αθανάσιο. Περίμεναν αυτοί στη σειρά τους. Ένας εξ αυτών που πήγαινε μπροστά, όταν πήγαινε μπροστά από τον γκούρου, έπαθε σπασμούς. Έπεσε κάτω, άφριζε, κυλιόταν και ορία του κτλ. Ο άνθρωπος έπαθε διάφορες κρίσεις. Και επενέβηκαν οι μοναχοί οι Ινδουιστές και είπαν: αφήστε τον γκούρου να κάνει τη δουλειά του, διότι αυτή τη στιγμή χαρίζει την υπέρτατη γνώση σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν δεκτικός. Ο άνθρωπος εδαιμονίστηκε δηλαδή. Με τα δικά μας δεδομένα, έπαθε δαιμονική κρίση. Κατά τα δεδομένα τον γκούρου, έπαθε την υπέρτατη γνώση. Τέλος πάντων, έπαθε την υπέρτατη γνώση. Τώρα τι κατάλαβε, δεν ξέρουμε. Ο γκούρου εκουράστηκε από αυτήν την επικοινωνία, σηκώστηκε και είπε: φτάνει, λέει, θα δω άλλους σήμερα. Να πάτε όλοι στον ναό να προσκυνήσετε και να προσευχηθείτε. Λίγο πιο πάνω ήταν ένας ναός Ινδουιστικός γεμάτος αγάλματα. Τους έστειλε να πάνε να προσευχηθούν εκεί. Εκεί στα αγάλματα αυτά ανάβαν κάρβουνα αναμένα, και όποιος πήγαινε έριχνε μια φούτα λιβάνι και έβγαινε ένας μεγάλος καπνός μπροστά στα αγάλματα και γονάτιζαν και προσεύχονταν εκεί αυτοί οι δυστυχείς επισκέπτες οι οποίοι πήγαν να λάβουν τη γνώση εκείνη. Θυσία, στα είδωλα δηλαδή, γιατί αυτά δεν ήταν θεοί, ήταν είδωλα και είναι είδωλα. Μπαίνοντας μέσα στον ναό αυτόν, ο Θανάσιος άκουσε μια ισχυρή φωνή του γέροντα που του είπε: μη θυσιάσεις τα είδωλα. Άκουσε τη φωνή του γέροντος Παϊσίου. Αυτός δεν έδωσε σημασία, ταράχτηκε, νευρίασε κιόλας. Γιατί να επέμβει ο γέρο Παΐσιος στην προσωπική του ζωή? Μου στείλε και με ένα γράμμα που με έβριζε, γιατί να το μνημονεύομαι στη Θεία Λειτουργία. Τέλος πάντων, αδιαφόρησε, έκανε μια κίνηση από αποτροπιασμού για αυτό το πράγμα το οποίο άκουσε. Ενευρίασε τρόπο να θεώρησε παρέμβαση στην ελευθερία του και είπε: εγώ θα πάω να κάνω αυτό που κάνουν όλοι. Και είχαμε ένα βήμα και μπήκε πιο μέσα στον ναό με σκοπό να πάει να ρίξει και αυτό το θυμίαμα μπροστά στα είδωλα των θεών εκείνων, των θεοτήτων εκείνων, και να προσκυνήσει όπως έκαναν όλοι. Μόλις έκανε το επόμενο βήμα, ξανακούει τη φωνή του γέροντα που το λέει: Θανάσιε, πρόσεξε, μην προσκυνήσεις τα είδωλα. Έγιναν ακόμα πιο πολύ θυμωμένος και μπαρούτην αυτός και λέει: εγώ θα πάω, ό,τι θέλει ας γίνει. Και μόλις έφτανε η σειρά του, βιδώθηκαν τα πόδια του στο έδαφος και δεν μπορούσε να ταράξει. Έγινε εκεί βιδωμένος, δεν μπορούσε να ταράξει από ένα βήμα. Βρε τον έσπρωχναν οι άλλοι, τίποτα. Παραλύσε. Τέλος πάντων, δεν πήγαινε να θυσιάσει τα είδωλα. Πήγαν το μεσημέρι, το βγάλαν έξω από τον ναό, πήγαινε να ξεκουραστούν. Είπαν ότι το απόγευμα θα τους έβλεπε ο γκούρου. Αλλά τους έβλεπε στο καλυβάκι του, μέσα στο δάσος που ήταν ο γκούρου. Πήγαινε αυτός και περίμενε έξω από το καλυβάκι του γκούρου με αγωνία να δει τον γκούρου. Ήταν και θυμωμένος με τον κύριο Παΐσιο που παρενέβηκε στη ζωή του. Ήρθε η σειρά του, φώναζε τον γκούρου εμπρός και άνοιγε την πόρτα και έμπαινα μέσα. Αυτός και ο Σασούρης όπως είναι και λαδίτης και ψηλός όπως ήταν και είναι μέχρι σήμερα, δεν πρόσεξε ότι ο παραστατός της πόρτας ήταν χαμηλός. Το κανόφλι ήταν χαμηλό. Διάνε μια σάπτο να μπει μέσα, διάνε και λέει το πάνω στο παραστατό, πάνω στην κανόφλι, έσκησε το κεφάλι του. Γεματώθηκε, γέμωσε γέματα, έγινε συναγερμός, δεν μπορούσαν οι μοναχοί να τον καθαρίσουν, τον πλύνουν. Ο γκούρο καημένος τρομοκρατήθηκε κτλ. Και πιάσα φιλίες με τον γκούρο. Από πού είσαι? Είμαι από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Έγινε μια γνωριμία εκεί Και λέει τον κούρου, μη στενοχωριέσαι, πήγαινε να σε τακτοποιήσουν οι αδελφοί εδώ, οι μοναχοί κτλ. Και αύριο το πρωί να έρθει εδώ. Αυτός όμως ήξερε ότι αυτές τις δουλειές, όλες τις χαλάστρες, τους έκαναν ο Γέρο Παΐσιος από το Άγιον Όρος. Γιατί του είπε ο Γέρο Παΐσιος, σου τα χαλάσω και που θα πάει. Και ήταν ευριασμένος. Επίνε, κοιμήθηκε τη νύχτα, ξύπνησε το πρωί, η ώρα 9, έξω από την καλύβα του κούρου. Αφού ήταν και φίλοι με τον κούρου πλέον και είχαν γίνει και γνωστοί και φίλοι και τον επερίμενε, του έδωσαν και ιδιαίτερο ραντεβού, περίμενε έξω από την καλύβα του κούρου να το φωνάξει τον κούρου να πει μέσα. Πριν το φώναξε τον κούρου, πέρασε, και αυτός πριν μπει μέσα, ανοίξει την πόρτα μέσα, έκανε το σταυρό του. Απλοϊκός. Συνηθισμένος και από το Άγιον Όρος που κάνουν το σταυρό μας. Έκανε το σταυρό του, βοηθήσει αυτό να έχει καλή επικοινωνία με τον κούρου. Μόλις μπαίνει μέσα και τον ίδιο τον κούρου, σηκώστηκε και τρίχε της κεφαλής του. Αγρίεψε. Ενώ τα φίλοι και ήταν γνωστοί και είχαν ραντεβού ιδιαίτερο, αγρίεψε, σηκώστηκε πάνω και να φωνάζει τη σιριλά ο γκούρου, αφωνάζει βοήθεια του μοναχού, τον φωνάζει έξω, έξω, έξω, τον έβγαλεν έξω. Και όσο προσπαθεί να το ξυζημάει με Αθανάση, που μου χτε που χτύπησα, που μου είπε να έρθω, εμούνταραν τον γκούρου, τράβαν τον αυκή έξω, πιάσαν το χέρι και από δια μοναχή, τον πήραν μακριά τον καημένο τον Αθανάση. Δεν μπόρεσε να δει τον γκούρου να λάβει την υπέρτατη γνώση. Και όλα αυτά διότι έκανε το σταυρό του και με τη χάρη του Χριστού εκλείτωσε από αυτήν την ενέργεια τη δαιμονική που πιθανόν τα προσελάμβανε. Όπως και μια άλλη φορά έχει έναν δάσκαλον αυτός, ένα δάσκαλον ο οποίος τον καθοδηγούσε από την Ινδία και του έλεγε τι θα κάνει. Και είχε μία, από ό,τι μας έλεγε, μία αίσθηση μέσα στο κεφάλι του, στον εγκέφαλο του, που του έλεγε τώρα θα κάνεις αυτό το πράγμα και τώρα θα κάνεις αυτό το πράγμα. Του το υπέβαλε ο δάσκαλος ο γκούρου από την Ινδία. Οπότε αν πέσει στο Γέρο Παΐσιο και του λέει «Γέροντα, έχω εδώ», του λέει κάπου εδώ, μια φλέβα, ξέρω εγώ τι του είπε εκεί, δεν θυμάμαι και καλά, και ακούω τη φωνή του δασκάλου μου που μου λέει τι πρέπει να κάνω και με καθοδηγεί ο δάσκαλός μου τι πρέπει να κάνω. Λέω «Γέρο Παΐσιο, για να δω ρε, πού την έχεις αυτήν τη φλέβα». Κάνει έτσι πάνω, κάτω μια ο Γέρο Παΐσιο στη κεφαλή, έχασε την επαφή με τον κούρου. Τελείωσε όλα. Διακόπηκαν οι επικοινωνίες.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το

και προχαίει την ευλογία του Χριστού στη ζωή μας, αλλά και για τα παιδιά μας και για τους αδελφούς μας, για τους οικείους μας, για τις δουλειές μας, για τη μέρα μας, για τη νύχτα μας, για τα πάντα μας, να κάνουμε το Σταυρό του Χριστού μας και να μας καλύπτει η χάρη του Τιμίου Σταυρού. Μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο, μπαίνουμε στο πλοίο, μπαίνουμε μέσα στα αυτοκίνητα, μπαίνουμε και δεν ξέρουμε πού θα βγούμε και θα φτάσουμε εκεί που πάμε. Να σφραγίζουμε τον εαυτό μας και το αυτοκίνητό μας με τη χάρη και την παρουσία του Τιμίου Σταυρού. Και τα παιδιά μας και τους συζύγους μας και τη δουλειά μας και τα πάντα να τα ευλογούμε και να τα αγιάζουμε με αυτήν την παρουσία του Τιμίου Σταυρού, γιατί ο Σταυρός είναι το δώρο του Χριστού στον άνθρωπο. Μας έδωσε ο Χριστός αυτόν τον δώρο, το αίτητον όπλον, όπλον ειρήνης, αίτητον τρόπαιον, το οποίο μας έδωσε για να το χρησιμοποιούμε εμείς οι αδύνατοι και ανασφαλείς άνθρωποι στην καθημερινή μας ζωή. Όμως δεν είναι μόνο αυτό ο Σταυρός του Χριστού, παιδιά. Ο Σταυρός του Χριστού είναι και ένα σημείο το οποίο μας μοιεί και μας παραδίδει το φρόνημα που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Το φρόνημα του Σταυρωμένου Κυρίου, διότι ο Σταυρός δεν είναι ένα γεωμετρικό σχήμα χωρίς νόημα, αλλά έχει ένα νόημα πραγματικό. Ο Σταυρωμένος Χριστός πρέπει να είναι το νόημα της ζωής μας, για να μας δείξει ο Κύριος ότι μέσα από το Σταυρόν ήρθε πραγματικά η χαρά σε όλον τον κόσμο. Και όλα τα δύσκολα της ζωής μας γλυκαίνουν και γίνονται ελαφριά και όμορφα εάν δούμε μέσα σε όλα αυτά τον Σταυρωμένο Χριστό. Απόψη στον Εσπερινό διαβάσαμε ένα όμορφο ανάγνωσμα το οποίο εφαρμόζεται στη ζωή όλων των Αγίων και όλων των Χριστιανών. Αναφέρει εκεί ότι ο Μωυσής όταν συνόδευε τον λαό του Ισραήλ να έρθει στην γη της Επαγγελίας και παριπλανώντας την έρημο εκεί στις ερήμους του Σινά, της Συρίας και όλα αυτά τα δύσκολα μέρη, τα Άβατα και τα Άνυδρα, και όσο έχετε πάει τα ξέρετε πόσο έτσι δύσκολα μέρη είναι, χωρίς απέραντες εκτάσεις όσο φτάνει το μάτι σου, χωρίς να βλέπεις ένα δέντρο, χωρίς να βλέπεις ένα χόρτο, μια άμμος, ένα κίτρινο χώμα, χωρίς τίποτα απολύτως. Επορεύονταν οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, σε αυτόν τον χώρο με μεγάλη δυσκολία μες στον καύσωνα, ημέρες πολλές χωρίς δυνατότητα να πιούν νερό. Και γόγγιζαν και έλεγαν στον Μωυσή τι θα κάνουμε, πώς θα πεθάνουμε στην έρημο. Έφτασαν κάπου στην Μεράν και είχε νερό εκεί, ήταν πικρό και δεν μπορούσε να πιούν οι άνθρωποι, ήταν δηλητηριώδες το νερό εκείνο. Ήταν πικρότατο και δεν ήταν μόνο πικρό, ήταν και άρρωστο. Θα πέθνεις καλά να έπινα. Και έφτασα στο αποκορύφωμα, όπως έκαναν πάντα οι Εβραίοι, γόγγιζαν και είχαν πολλά εναντίον του Θεού και εναντίον του Μωυσέως. Και προσευχήθηκε ο Μωυσής στον Θεό, τι θα κάνουμε με τον λαό, να πεθάνουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν να πιούν ένα ποτήρι νερό. Και χωρίς νερό δεν ζει κανείς. Χωρίς τροφή μπορεί να ζεις, αλλά χωρίς νερό δεν ζεις. Και μάλιστα στις ερήμους εκείνες, τις Άβατες και άνυδρες ερήμους που περπατούσαν. Και του υπέδειξε ο Θεός ένα ξύλο. Του λέει πάρε αυτό το ξύλο που είναι εκεί δίπλα σου και ρίξε το μέσα στην πηγή και θα γλυκάνει το νερό και θα γίνει υγιές και γλυκό. Και έτσι έκανε. Ο Μωυσής έριξε το ξύλο μέσα στην πηγή και αμέσως γλύκανε το νερό και έγινε υγιές και δροσερό και γλυκό. Αυτό είναι μια προτύπωση του Τιμίου Σταυρού του Χριστού μας. Όλοι οι άνθρωποι, παιδιά, ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι, έχουμε δύσκολες περιστάσεις στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δυσκολίες και προβλήματα και θλίψεις και δύσκολες ώρες στη ζωή του. Είτε πολλές είτε λίγες, είτε τώρα είτε αργότερα, είτε χθες είτε αύριο. Κάποια στιγμή όλοι μας περνούμε πολύ δύσκολες ώρες. Και μάλιστα κάποιες ώρες είναι και υπαρξιακά οριακές και τραγικές και πραγματικά πολύ δύσκολες. Που καμιά φορά δεν αντέχουμε κιόλας να περάσουμε αυτές τις δυσκολίες αυτές όλες. Και οι Άγιοι πέρασαν μεγάλες δυσκολίες και πολλά μαρτύρια και πολύ μαρτυρική ζωή, και οι ασκητές και οι μάρτυρες και οι ιεράρχες της Εκκλησίας και όλοι οι άνθρωποι που βάτησαν τον δρόμο του Θεού, όπως κάθε άνθρωπος. Δεν είναι ίδιο γνώρισμα των Αγίων οι θλίψεις οι πολλές. Οι θλίψεις οι πολλές είναι γνώρισμα κάθε ανθρώπου που ζει σε αυτόν τον κόσμο. Είτε Άγιος είσαι είτε αμαρτωλός είσαι, θα περάσεις τις δοκιμασίες σου και τις θλίψεις σου ανάλογα με την πορεία της ζωής σου. Η διαφορά είναι η εξής.

0: ότι οι Άγιοι αυτές τις πολλές και μεγάλες δυσκολίες που έχουν ως άνθρωποι έχουν έναν τρόπο με το οποίο μεταποιούν τις δυσκολίες σε ευκολίες. Αυτό το πικρό νερό που είπαμε προηγουμένως, που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη στην έρημο εκεί, την έρημο Σούρου και στην Μερά, έχουν έναν τρόπο με το οποίο το μεταβάλλουν σε γλυκό νερό και σε δροσερό νερό. Και το φαρμάκι το κάνουν φάρμακο και το πικρό ξύδι το κάνουν γλυκό κρασί. Και αυτό είναι πραγματικά ο εσταυρωμένος Χριστός. Μπορούν να βλέπουν μέσα σε όλα αυτά οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι ότι μπορούν να αξιοποιήσουν πνευματικά, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να αξιοποιήσουμε πνευματικά όλες τις δυσκολίες. Και όποιος αξιοποιεί πνευματικά όλες τις δυσκολίες που έχει, τις δυσκολίες υγείας, τις δυσκολίες στην καθημερινή του ζωή, είτε στην οικογένεια του, στα επαγγέλματα του, σε οποιανδήποτε μορφή της ζωής του και αν έχει ο άνθρωπος δυσκολία, με την ενθύμηση και με την παρουσία του Σταυρωμένου Χριστού, γίνεται πραγματικά αυτή όλη η δυσκολία μια μεγάλη ευλογία, γιατί βοηθά τον άνθρωπο να γλυκάνει, να ταπεινωθεί, να καλλιεργηθεί, να προσγειωθεί, να αποβάλει τις τοξίνες, τις πνευματικές που έχει στη ζωή του την πνευματική και να αξιοποιήσει πνευματικά τις δυσκολίες σε τέτοιο σημείο ώστε πραγματικά να γίνεται χαρά στην καρδιά του ανθρώπου όταν περνά δύσκολες ώρες και δύσκολες στιγμές, διότι ο Σταυρωμένος Κύριος πραγματικά γλυκαίνει τη ζωή των ανθρώπων. Και όπως λέμε στην Εκκλησία μας κάθε Κυριακή είναι ότι «Ιδού γαρίρθεν δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». «Ήρθεν δια του Σταυρού του Κυρίου χαρά σε όλο τον κόσμο». Και στους χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού λέμε «Χαίρε Σταυρέ της όντως χαράς σημείων». Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι της χαράς του Χριστού το πραγματικό σημείο. Η πραγματική χαρά έρχεται μέσα από το Σταυρό του Κυρίου. Όποιος στη ζωή του έχει αναφορά στον Εσταυρωμένο Χριστό, αυτός πράγματι έχει παρηγορία πολύ και λαμβάνει δύναμη και έχει κουράγιο και κάνει υπομονή. Δεν πνίγεται, δεν χάνεται, δεν αγαναχτεί, δεν διαλύεται μέσα στις ποικίλες δοκιμασίες της ζωής του, αλλά μπορεί και ξέρει και απευθύνεται στον Εσταυρωμένο Χριστό και έχει σαν στόχο τη ζωή των Χριστών και μόνον. Και έτσι αξιοποιεί πνευματικά τις δυσκολίες όλες που έχει. Αυτό ήταν και το μυστικό των Αγίων, παιδιά. Πολλές φορές και εγώ διαρωτήθηκα πώς μπόρεσαν οι Άγιοι και πέρασαν τόσα πολλά μαρτύρια, ή και οι Άγιοι που γνωρίσαμε, πώς μπορούσαν να έχουν τόση σκληρή ζωή. Ο Γέροντας Παΐσιος, παραδείγματος χάρη, που τον ζήσαμε από κοντά τόσα χρόνια, δεν ήθελε και δεν είχε καμία ανθρώπινη παρηγοριά. Μια φορά του πήρε ένα καρπούζι. Του φέρε ένα καρπούζι εκεί στο καλυβάκι του. Κάποιος επισκέπτης πέρασε από τις καριές, αγόρασε ένα καρπουζάκι μικρό και το έφερε στον γέροντα. Το έφερε, το έδωσε, είμαστε όλοι εκεί. Γέρασε ο γέροντας, του λέει: «Πού το πήρες?» Του λέει: «Από τον Ταλέα». Ο Ταλέας ήταν ο μπακάλης των καριών. Λέει: «Τον Ταλέα το ξέρω κι εγώ, παιδί μου. Άμα θέλω καρπούζι, πάω και παίρνω. Δεν είναι που δεν έχω, δεν είναι που δεν θέλω. Δεν θέλω να έχω καρπούζια στο κελί μου». Το θεωρούσε πολυτέλεια. Εμείς βέβαια τα τρώνε και παγωμένα και τα καλύτερα και τα γλυκά και τα ξεκρυβωμένα. Αυτός το θεωρούσε πολυτέλεια. Να φάει λίγο καρπούζι το καλοκαίρι μέσα στην έρημο στο καλυβάκι του που δεν είχε βέβαια ούτε κλιματισμό να δροσίζεται ούτε τίποτα. «Δεν είναι που δεν έχω», του λέει, «είναι που δεν θέλω να έχω». Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στερούσαν τον εαυτόν τους από κάθε ανθρώπινη παρηγοριά. Αλλά είχαν ένα μυστικό. Όσο πιο δυσκολεμένοι και στερημένοι ήταν από ανθρώπινη παρηγοριά, τόσο πιο πολύ είχαν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Γι' αυτό επεδίωκαν τη στέρηση των ανθρωπίνων πραγμάτων για να έχουν την παρουσία του Θεού. Και έλεγε ο Γέροντας ότι όσο απουσιάζουν οι ανθρώπινες παρηγοριές, τόσο είναι παρόντες παρούσες οι θείες παρηγορίες. Γι' αυτό καλείται να έχουμε τη Θεία Παρηγορία και τη Θεία Παρουσία παρά την ανθρώπινη παρουσία και την ανθρώπινη παρηγοριά στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν και εμείς που περνούμε πολλές δυσκολίες ο καθένας μας στις δικές του, Ας έχουμε μια αναφορά στον Εσταυρωμένο Χριστόν και να αντλαμβάνουμε δύναμη από Αυτόν με την προσευχή μας, με την παρουσία Του στη ζωή μας, με την αναφορά μας σε Αυτό, με την προοπτική της αιώνιας πορείας μας μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ότι δεν τελειώνουν όλα σε έναν τάφο, αλλά δια του τάφου πορευόμαστε στην αιώνια ζωή μετά τον θάνατο. Αλλά ακόμα έχει και έναν άλλο, πολλά είναι τα νοήματα που προχέονται από τον Σταυρό του Χριστού, αλλά θέλω να πω ακόμα έναν άλλο και να τελειώσω. Ακόμα και το γεωμετρικό σχήμα του Σταυρού, παιδιά, έχει να μας πει ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Ο Σταυρός είναι κάθετος και οριζόντιος. Αυτή η κάθετη πορεία του Σταυρού του Κυρίου, η μια πορεία του Σταυρού, μας θυμίζει και μας νοηματοδοτεί τη ζωή μας σε σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος όταν έχει κοινωνία με τον Θεό, όταν κατακόρυφα πορεύεται προς τον Θεό μέσα από τη γη και τη ζωή αυτή που υπάρχει. Αλλά και δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, δεν μπορεί να είναι πραγματικά μιμητής του Χριστού, αν δεν έχει και την οριζόντια αυτή πορεία σε σχέση του με τους ανθρώπους. Έτσι καθέτος και οριζοντίος, το νόημα είναι ότι ο άνθρωπος καλείται να κοινωνήσει με τον Θεό Πατέρα του και με τους αδερφούς του και με τον εαυτό του βέβαια. Αυτό για να το πετύχουμε όμως, δεν μπορεί να το πετύχουμε χωρίς τον Σταυρό του Κυρίου. Για να κοινωνάς με τους αδερφούς σου, δεν λέω για τον Θεό Πατέρα μας, γιατί και με τον Θεό για να κοινωνήσουμε πρέπει να σταυρώσουμε τον εαυτό μας και να αποβάλλουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Και το να αποκόψει ο άνθρωπος την αμαρτία από τη ζωή του είναι ένας σταυρός. Είναι μια δυσκολία, ένας αγώνας. Είναι μια άρνηση του εαυτού μας, μας το είπε ο Χριστός. Όποιος θέλει να έρθει για να με ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτό και αράτω των σταυρών αυτού. Είναι ένας σταυρός το να βαρνηθείς την αμαρτία και τα πάθη. Τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά και το να επικοινωνήσεις με τους αδελφούς σου και αυτός είναι ένας σταυρός. Γιατί μπορείς να κοινωνήσεις με τον αδελφό σου και να αγαπήσεις τον αδελφό σου μόνον όταν σταυρώσεις τον εαυτό σου και αποβάλεις τον εγωισμό σου. Κανένας εγωιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Και μέσα στην οικογένεια, μέσα στη συζυγία, όπως ξέρετε πολλοί από εσάς που είστε παντρεμένοι και έχετε συζείτε με το ετερονήμιση σας και ζείτε και έχετε κοινωνία, οικογένειας κτλ. Ξέρετε ότι η οικογένεια και να ζεις με άλλους ανθρώπους είναι πραγματικά ένα καθημερινό σταύρωμα του εαυτού μας. Δεν μπορείς, εάν δεν έμαθες αυτήν την μεγάλη τέχνη της κενώσεως του εαυτού σου, να αδειάσεις τον εαυτό σου από τα θελήματα σου, από τις προτιμήσεις σου, από τα θέλω σου, από τα εμένα έτσι μου αρέσει, εμένα έτσι μου ταιριάζει, εγώ αυτό θέλω, αυτό μου αρέσει και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν βάσεις της ζωής μας είναι εγώ έτσι θέλω και εμένα αυτό μου αρέσει και εγώ έτσι θέλω να ζω, σίγουρα ούτε οικογένεια μπορεί να σταθεί, ούτε συζυγία μπορεί να σταθεί, ούτε φιλίες μπορούν να σταθούν, ούτε στη δουλειά μας μπορούμε να σταθούμε, ούτε πουθενά αλλού. Ο άνθρωπος για να κοινωνήσει με τον αδερφό του, είτε συνάδελφος του είναι, είτε προϊστάμενος του είναι, είτε άντρας του είναι, είτε γυναίκα του είναι, είτε παιδιά του είναι, πρέπει να μάθει να αδειάσει τον εαυτό του από τον μεγάλο εγωισμό, ο οποίος μας καλύπτει και μας δυσκολεύει και μας κάνει να γινόμαστε δύσκολοι με τους άλλους ανθρώπους. Πραγματικά παρακολουθώ έτσι μερικές φορές κάποια παιδιά νέα, τα οποία έρχονται στην εκκλησία ή συνοδεύουν τα παιδάκια τους, τα κρατούν πάνω τους, τα τρέχουν, τα κάνουν και τα λοιπά, τα περιποιούνται. Και λέω, αυτό είναι μια θυσία που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και χωρίς τη θυσία δεν θα μπορεί να μεγαλώσει το παιδί σου. Θα θυσιάσεις την άνεσή σου, τον ύπνο σου, τη ξεκούρασή σου, τα χόμπι σου, τον εαυτό σου. Να μην υπάρχεις εσύ για να υπάρχουν τα παιδιά σου. Να σταθείς εκεί να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Να μην υπάρχεις εσύ για να υπάρχει ο σύζυγός σου και η συζυγία σου. Μπορεί να θέλω να πάω να κοιμηθώ, αλλά είναι ανάγκη να πάω έναν περίπατο με τη σύζυγό μου. Να κάτσω να μιλήσω με την γυναίκα μου, να μιλήσει ο άντρας μου. Να περιμένω τον άντρα μου να έρθει σπίτι. Να μην έρθει σπίτι για το οποίο είναι φάει το ψεφάει μέσα στο ψυγείο. Και να μην σηκώνομαι εγώ από την καρέκλα να πάω να τον βάλω για να του κάνω παρέα. Θα μου πει, μα είμαι κουρασμένος, είμαι ταλαιπωρημένος, θέλω να πάω ξεκουραστώ. Σίγουρα θες να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η συζυγία και το να ζεις μαζί με άλλους ανθρώπους στηρίζεται και οικοδομείται πάνω στην εσταυρωμένη θυσιαστική αγάπη. Χωρίς εσταυρωμένη θυσιαστική αγάπη δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει καλή σχέση γονεϊκή, δεν υπάρχουν καλές δουλειές και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν στέκει καμιά κοινωνία ανθρώπων εάν ζούμε εγωιστικά και ατομιστικά ο καθένας τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, επειδή η ώρα μας τέλειωσε και σας εκούρασα φαντάζομαι, θέλω να σας παρακαλέσω με την ευκαιρία αυτή που γιορτάζομαι σήμερα και αύριο την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού μας, πρώτα απ' όλα να μάθετε να χρησιμοποιείτε το Σταυρό του Χριστού στη ζωή σας, καθημερινά, παντού και πάντοτε. Να αξιοποιούμε αυτό το μεγάλο όπλο, τη μεγάλη ευλογία που μας χάρισε ο Χριστός, το Σταυρό του Κυρίου. Και δεύτερον, να έχουμε το νόημα του Σταυρού στη ζωή μας, να μάθουμε δια το εσταυρωμένου Χριστού να επερνικούμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας για να μπορέσουμε να πορευθούμε κάθετα μεν προς τον Θεό Πατέρα μας και οριζόντια προς τους αδελφούς μας, προς το περιβάλλον μας και προς τον εαυτό μας. Αυτά ήθελα να σας πω σαν λίγες σκέψεις σήμερα που έχουμε την εορτή του Τιμίου Σταυρού. Να πάτε στο καλό Θεός μαζί σας και καλή ευλογημένη χρονιά και η δύναμη και η χάρη του Τιμίου Σταυρού να είναι μαζί μας πάντα.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κύριο Αθανασίου, με θέμα «Αυτή είναι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού» που εκφωνήθηκε το 2020 στη Λεμεσό. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κορώνας χωρίς αγωνία. Μια εκπομπή με τους ανθρώπους του Μόχθου και του Κόπου. Μια εκπομπή για αυτούς που εργάζονται σωματικά και πνευματικά. Για αυτούς που θέλουν να βρουν τη χαρά και το νόημα της ζωής.

0: με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, άλλη μία εκπομπή μαζί σας σήμερα. Έχουμε και πάλι μαζί μας τον πατέρα Αρσένιο από το Άγιο Όρος και θα ασχοληθούμε με το δεύτερο μέρος σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Στην προηγούμενη εκπομπή ο πατήρ Αρσένιος μας έκανε μια ιστορική αναδρομή του Σταυρού μεταξύ των διαφόρων λαών, μας είπε πώς γινόταν η Σταύρωση του Καταδίκου, μας εξήγησε πώς ο Χριστός εξηγίασε τον Σταυρόν, μας έδωσε ιστορικά στοιχεία για το Σταυρό του Χριστού μας και τέλος μας είπε για τις προεικονίσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις μας για να ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τη θέση που κατέχει ο Σταυρός μέσα στην εκκλησιαστική ορολογία. Πατέρα Αρσένιε, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας και σας παρακαλούμε να λάβετε το λόγο.
1: Καλώς σας βρήκα, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί μου ακροατές. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε σήμερα το θέμα μας σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Ας αρχίσουμε από τη θέση που κατέχει μέσα στην εκκλησιαστική ορολογία. Η λέξη του Σταυρού μέσα στην εκκλησιαστική ορολογία έχει διάφορες έννοιες. Ας τις δούμε αναλυτικά. Με τη λέξη Σταυρός εννοούμε το ξύλο πάνω στο οποίο γινόταν η θανατική καταδίκη. Ήταν το τιμωρητικό εκείνο ξύλο πάνω στο οποίο ο Κύριός μας σταυρώθηκε και επετέλεσε έτσι το μεγάλο έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Επίσης η λέξη Σταυρός σημαίνει το σχήμα ή την εικόνα που την βλέπουμε είτε πάνω στο ξύλο, είτε πάνω στο μάρμαρο, στο ύφασμα ή στο χαρτί, είτε στην αγιογραφία. Αλλά και μεταφορικά χρησιμοποιείται η λέξη Σταυρός και σημαίνει τις θλίψεις που ο κάθε άνθρωπος στη διαδρομή της ζωής του πρέπει να αντιμετωπίσει και να παλέψει με αυτές. Η λέξη Σταυρός σημαίνει επίσης και το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Με τη Σταύρωσή του ο Κύριος το εξαγίασε και από ξύλο εσχήνης το έκανε σύμβολο νίκης και θριάμβου. Το έκανε βασιλικό σκύπτρο και το κρατάει πάντοτε μαζί του στον ουρανό. Και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία θα εμφανιστεί εκεί πρώτα ένας ολόλαμπρος τεράστιος σταυρός πάνω στον ουρανό και θα αναγγέλει την έλευση του Χριστού και μετά θα έλθει ως κριτής της Οικουμένης ο ίδιος ο Χριστός. Τέλος, κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την ταυτότητά του. Πρέπει να έχει το σήμα που θα δείχνει πού ανήκει και ο χριστιανός πού αλλού ανήκει, μόνο στο Χριστό. Επομένως ο Σταυρός είναι το χαρακτηριστικό εκείνο σημείο που έχει ο άνθρωπος για να δείξει ότι ανήκει στο Χριστό. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος και μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και γίνεται πολίτης της Βασιλείας, γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού, τότε στη βάπτιση του δίδουν ένα μικρό χρυσό σταυρό που από εκείνη τη στιγμή τον φοράει και δείχνει την ταυτότητά του. Δηλαδή ότι γίνεται ο άνθρωπος σταυροφόρος, ότι ανήκει και αυτός στη μεγάλη πορεία όλων εκείνων που ανά τους αιώνες κράτησαν το σταυρό τους μέχρι τέλους και έφτασαν στον ουρανό. Τον παίρνουμε λοιπόν το Σταυρό όταν βαπτιζόμαστε, όταν γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας στη μορφή του μικρού κοσμήματος. Στη συνέχεια, όταν ο άνθρωπος μεγαλώσει, όταν μπει υπεύθυνα μέσα στη ζωή, όταν δημιουργήσει οικογένεια, όταν εργάζεται, τότε ο Σταυρός αλλάζει μορφή. Και από μικρό κόσμημα που μας θυμίζει το βάπτισμα γίνεται ένας Σταυρός με θλίψεις, δοκιμασίες, αρρώστιες, αγώνες και τον σηκώνει κανείς μέχρι τέλους της ζωής του. Και τότε τι γίνεται? Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, ο Σταυρός παίρνει μια καινούργια μορφή. Μπαίνει πάνω στο μνήμα του, είτε ξύλινος, είτε μαρμάρινος, είτε σιδερένιος. Και τι γράφει επάνω? Γράφει το όνομά του, την ημερομηνία γεννήσεως και θανάτου, για να δείξει ότι ο άνθρωπος αυτός, που το σώμα του είναι εδώ θαμένο, είναι θα λέγαμε ο αθλητής εκείνος, που ξεκίνησε από την ημέρα που μπήκε στην εκκλησία με το βάπτισμα, πάλεψε, σήκωσε το σταυρό του, παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια και έφτασε μέχρι τέλους. Τώρα πια ξεκουράζεται και απέθεσε το σταυρό του μαζί με το σώμα του και πήγε η ψυχή του στον ουρανό κοντά στο Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η σημασία της λέξης του σταυρού μέσα στην εκκλησιαστική ορολογία.

0: Πατέρα Σένιε, θα θέλαμε τώρα να μας πείτε ποια θέση κατέχει ο Σταυρός στην Ορθόδοξη Λατρεία.
1: Χαρά και ευχαρίστηση, Πάτερ Ιωάννη, είναι να μιλάει κανείς για τον τίμιο και ζωηφόρο Σταυρό του Κυρίου μας. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει ο Σταυρός μέσα στην Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Λατρεία έχει πάρα πολλά τροπάρια και ύμνους για το Σταυρό. Είναι τα λεγόμενα σταυρόσιμα τροπάρια. Στην Παρακλητική, στα Μηναία, στο Τριώδιο και παντού υπάρχει πραγματική πλημμύρα, θα λέγαμε, τέτοιων τροπαρίων που πραγματικά χαίρεται κανείς να τα ακούει και να τα διαβάζει. Μέσα λοιπόν στην Ορθόδοξη Λατρεία κατέχει πρωτεύουσα θέση ο Σταυρός του Χριστού. Ήδη εδώ ακούμε τις καταβασίες του Σταυρού, πόσο όμορφες είναι ψαλόμενες. Ενδεικτικά όμως θα ήθελα να διαβάσω μερικά τροπάρια για να δούμε, όχι ψάλλοντας αλλά διαβάζοντας, τι μεγάλα νοήματα περιέχουν μέσα στις απλές σχετικά φράσεις που ο υμνογράφος έπρεπε να τηρήσει και το μέλος. Ας ακούσουμε. «Νίν αγγελικέ στρατιέδωροι φορούσι, ξύλων των σεπτών ευλαβώς περικυκλούσε και πάντα συγκαλούσε τους πιστούς εις προσκύνηση. Δεύτεουν νηστοί αφεδρυθέντες, προσπέσομεν αυτό χαρά και φόβο πιστός κράζοντες, χέρις ο τίμιος σταυρός του κόσμου ασφάλεια». Μέσα στις γραμμές αυτές βλέπουμε ότι η προσκύνηση προς τον τίμιο σταυρό δεν γίνεται μόνο από τους ανθρώπους, αλλά γίνεται πανηγύρι και στον ουρανό και τον περιβάλλουν και τον δορυφορούν όλες οι αγγελικές δυνάμεις και καλούν όλους τους πιστούς στην προσκύνηση. Με όμορφο τρόπο ο ιερός υμνογράφος μας υποδεικνύει πώς πρέπει να προσκυνούμε τον τίμιο σταυρό. Γράφει «Δεύτεουν νηστοί αφεδρυθέντες». Δεν μπορείς να προσκυνήσεις τον Χριστό, δεν μπορείς να απολαύσεις την ευλογία που απορρέει από τον σταυρό εάν δεν νηστεύεις σωματικά και πνευματικά. Νηστεία λοιπόν προσπέσομεν αυτό και κράξομεν και τιμήσομεν αυτόν. Ας ακούσουμε και ένα άλλο τροπάριο. «Κλείει την Εδέμ δια ξύλου πάλε όφης, ξύλων δε σταυρού υπανοίγει ταύτην πάση, της θέλουση νηστεία καθαρθείται και δάκρυση. Δεύτεουν προκείμενον ορώντες, αυτό προσπέσομεν εν φόβο πιστοί κράζοντες, άνοιξον πύλας ουρανών σταυρέ της ποθούσισε». Βλέπουμε και εδώ πάλι ότι η σωστή προσκύνηση, η πραγματική τιμή προς τον Πανάγιο Σταυρό συνδέεται με τον καθαρισμό της ψυχής, με την νηστεία και τα δάκρυα. Και προχωρούμε. «Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας, φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού τη δύναμην, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε, δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την έγερση». Είδατε τι δύναμη έχει ο Σταυρός. Είναι το όπλο εκείνο που κάνει τον διάβολο να εξαφανίζεται και να τρέμει και να μην μπορεί να αντισταθεί. Ας προχωρήσουμε τώρα και σε ένα άλλο τροπάριο. Εδώ είναι ένας υπέροχος ύμνος. Ένας διθύραμβος, θα λέγαμε, για το ζωηφόρο ξύλο του Σταυρού. Γράφει. «Χέρις ο ζωηφόρος Σταυρός, της Εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος, το ξύλον της αυθαρσίας το εξανθίσαν ημίν αιωνίου δόξη στην απόλαυση, διού των δαιμόνων αποδιώκονται φάλαγγες και των αγγέλων συνεφραίνονται τάγματα και συστήματα των πιστών εορτάζουσι, όπλων ακαταγόριστον, κρατέωμα άρρηκτον, των βασιλέων τον οίκος, των ιερέων το καύχημα, Χριστούν ειν τα πάθη και ημίν δίδου προφθάσε και την Ανάσταση». Τι όμορφο κείμενο και με πόσο ενθουσιασμό υμνεί των σταυρών, αλλά και πόσο προχωρεί στην ουσία. Αποδιώκονται οι δαίμονες, εφραίνονται των αγγέλων τα τάγματα, των πιστών τα συστήματα εορτάζουν, στερεώνεται το βασίλειο των αρχόντων και οι ιερείς με τη δύναμη του σταυρού καυχόνται και επιτελούν το θεάρεστο έργο τους. Ένας άλλος ύμνος, με πολύ συντομία, μας λέει τι είναι ο σταυρός. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων το κρατέωμα. Σταυρός, πιστών το στήριγμα. Σταυρός, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Τι να προσχολιάσει κανείς μέσα στο τόσο σύντομο αλλά και τόσο περιεκτικό και ρεαλιστικό αυτό ύμνο. Ας ακούσουμε τώρα και το κοντάκιο της σταυροπροσκυνήσεως. «Ουκέτη φλογίνη ρομφαία φυλάτη την πύλην της Εδέμ. Αυτή γαρεπήλθε παράδοξος βέσης το ξύλον του σταυρού. θανάτου το κέντρον και άδου τον οίκο ελήλατε, επέστης δε σωτήρ μου τη ενάδη, εισάγεστε πάλιν εις τον παράδεισο. Όταν ο Κύριος ανέβηκε πάνω στο σταυρό και έχισε το πανάχραντο αίμα του, αμέσως συνέτριψε το κράτος του θανάτου, ελευθέρωσε την κεκλεισμένη πύλη της Εδέμ από την φλογίνη Ρομφαία και φώναξε σ' όλους τους νεκρούς, εισάγεστε πάλιν εις τον παράδεισο. Τέλος, θα ήθελα να σας διαβάσω και τον οίκο της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Γράφει: «Ο μετατρίτων ουρανών αρθίσεν παραδείσο, και ρήματα τα άρρητα και θεία, α, ουκ εξών γλώσσες λαλήν, τι τις γαλάτες γράφει, ως εραστέ των γραφών ανέγνοτε και έγνοτε. Εμή φυσί, καυχάστε μη γέννητο, πλήν ημίεν μόνο το σταυρό το του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των Σταυρών καύχημα πάντες. Έστι γάρ σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον, όπλον αρήνης αίτητων τρόπεων».

0: Το βιβλίο του Σταυρού είναι ανοιγμένο για όλους τους ανθρώπους και σε αυτό διδάσκεσαι τα πάντα. Έτσι λοιπόν και εμείς με τη βοήθεια του πατρός Αρσενίου προσπαθούμε να διαβάσουμε διαμέσω της λατρείας και τον πατέρα της Εκκλησίας μας το βιβλίο του Σταυρού. Πατέρα Σένιε, θα θέλαμε να μας πείτε ποια θέση κατέχει ο Τίμιος Σταυρός μέσα στους λόγους των πατέρων.
1: Στην εκκλησιαστική γραμματεία υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα και από αυτά που ψάλλουμε και από αυτά που διαβάζουμε που είναι ωραιότατα. Ας ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από την Αποστολική Σαγίνη. Είναι ένα εκλεκτό βιβλίο που το έχει γράψει ο Ιωάννης Ολύνδιος, σύγχρονος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη και του Αγίου Μακαρίου του Ναταρά, και κάνει ένα θαυμάσιο εγκόμιο στον Τίμιο Σταυρό. Γράφει: «Ο Τίμιος Σταυρός είναι ο πλουτισμός των πενωμένων, ο θησαυρός των δυστυχισμένων, η παρηγορία των θλιβωμένων, η χαρά των λυπημένων. Είναι η πηγή της ευημερίας, η βρύση της ευλογίας. Είναι των αρχόντων το ακαταμάχητο κρατέωμα, των εχμαλώτων η απελευθέρωση, η δόξα των αγγέλων, το εγκαλόπισμα των οσίων και το τραύμα των δαιμόνων. Είναι της Ορθοδοξίας το κλαίος και της κατά Θεών πολιτείας το στέφος. Είναι των ασκητών το εντρίφημα, των μαρτύρων το αγαλίαμα και των χριστιανών το ένδοξο σεμνολόγημα. Με ένα λόγον, ούτως είναι η ουρανομίκης κλίμαξ, διαμέσου της οποίας ελευθέρως εις ουρανούς ανερχόμεθα και μετά αγγέλων και αρχαγγέλων συναριθμούμεθα. Χαίρε λοιπόν, αστραπόμορφε και ωραιότατε σταυρέ του Σωτήρος, όπου ως άλλος διαυγής και υπέρλαμπρος ήλιος, με τα σφεγγοβόλους ακτίνα σου καταβγάζεις τις οικουμένης τα πέρατα και με την πυρφόρο και καυστικοτάτη σου δύναμη κατακαίεις τα σατανικά πνεύματα. Χαίρε φωτοδότα σταυρέ πανσεβάσμιε που είσαι του κόσμου ο φωτισμός και των ψυχών ο καλοπισμός. Χαίρε ενδοξότατε και μεγαλοπρεπέστατε σταυρέ του Σωτήρος που είσαι των βασιλέων ο στολισμός και των πατριαρχών ο ραϊσμός. Χαίρε Πανάγιε σταυρέ του Σωτήρος που είσαι των βασιλέων και των πολιτιών η μονιμωτά της στερέωσης και των αμαρτωλών η αμετάπτωτος και βεβαία συγχώρηση. Χαίρε σταυρέ πανσεβάσμιε του Σωτήρος που είσαι των εναντίον δυνάμεων το βέλος, το τρομερόν και των οσούντων φάρμακο ζωηφόρων. Χαίρε γαλινόμορφε και εκλαμπρότατε σταυρέ του Σωτήρος που είσαι η άβυσσος της εσπλαχνίας και η ακένωτος πηγή πάσης ευδαιμονίας. Χαίρε σταυρέ του Σωτήρος του Ελίαρ φυγαδευτά και του νοητού Αμαλίκ γενναιότατε νικητά. Χαίρε αργυρόχρωε σταυρέ του Κυρίου όπου είσαι το σωτήριον όπλο των ευσεβών και το ακαταμάχητο τρόπαιο των Ορθοδόξων. Χαίρε αγλαοπισόμορφε σταυρέ του Σωτήρος που είσαι ο ηλιοστάλακτος εκείνος θρόνος πάνω στον οποίον αναπάβεται ο βασιλεύς των βασιλευόντων Χριστός ο Θεός ημών.

0: Μιλούμε με τον πατέρα Αρσένιο για τον Τίμιο Σταυρό. Σαν ορθόδοξοι χριστιανοί τιμάμε την εορτή του Σταυρού, οποιαδήποτε και αν είναι. Δηλαδή, είτε είναι η σταυροπροσκύνηση, είτε είναι η παγκόσμιος ύψωσης, είτε είναι όποια άλλη που προβάλλεται ο Σταυρός του Κυρίου μας για προσκύνηση. Τον Σταυρό του Κυρίου τον τιμάμε σαν ιερό έμβλημα, σαν σύμβολο της χριστιανικής μας πίστης, σαν θυσιαστήριο πάνω στο οποίο ο άπειρος Θεός από αγάπη για τον άνθρωπο θυσίασε τον μονογενή Υιόν του, σαν μέσον με τον οποίο εξαγοραστήκαμε από την δουλεία της αμαρτίας. Πατέρα Σένιε, τι συμβολίζει ο Σταυρός του Χριστού μας μέσα στην Εκκλησία?
1: Πατέρα Ιωάννη, θα πρέπει και εδώ, για να συμπληρώσουμε σφαιρικά το θέμα μας, να δούμε ακριβώς γιατί τοποθετείται ο Σταυρός του Χριστού στο μέσον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τι νόημα έχει. Θα μου επιτρέψετε μία αναδρομή στο παρελθόν, στα βάθη των αιώνων, όταν βρισκόμαστε ακόμη στον Παράδεισο και το ανθρώπινο γένος δεν είχε αμαρτήσει και δεν είχε εξοριστεί. Η εντολή του Θεού ήταν ο άνθρωπος να μην φάει από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αυτή την εντολή μία και μοναδική έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και αν την τηρούσε, τότε σαν βραβείο, σαν αμοιβή για αυτή την υπακοή που θα έδειχνε στο Θεό, για αυτή την εκοπή του θελήματός του, για αυτή την ταπείνωση που θα είχε την ευλογία να φάει από το ξύλο της ζωής και έτσι και σωματικά να μείνει αθάνατος κοντά στο Θεό. Όμως ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να σταθεί όπως έπρεπε. Έπεσε και το αποτέλεσμα ήταν, όπως μας λέει χαρακτηριστικά και ένα τροπάριο της νεκροσύμου ακολουθίας, «Η να μη το κακόν αθάνατον γέννηται», διέταξε ο Θεός αυτή την διάρρηξη, αυτό το σπάσιμο του ισχυρού δεσμού μεταξύ ψυχής και σώματος. Και χωρίζεται το σώμα και οδηγείται στη γη για να λιώσει και η ψυχή μόνη της πηγαίνει στον ουρανό. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η πτώση και πήραν αυτή τη μορφή τα πράγματα, το ξύλο της ζωής δεν το γεύτηκε ο άνθρωπος, γιατί δεν φάνηκε άξιος. Όμως ό,τι ο Θεός έφτιαξε, το έφτιαξε καλό λίαν. Πώς λοιπόν έπρεπε τώρα να αποκατασταθεί αυτή η ανομαλία που προήλθε εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου? Η αγάπη, η άπειρη αγάπη του Θεού δημιούργησε τώρα μια νέα κατάσταση. Δημιούργησε ένα νέο παράδεισο πάνω στη γη. Όχι όπως εκείνο της Εδέμ, αλλά με μια διαφορετική μορφή, καλύτερη θα λέγαμε. Δημιούργησε την Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο κατευθύνει και διοικεί την Εκκλησία και αγιάζει τους πιστούς. Είναι ο μικρός παράδεισος πάνω στη γη. Και τι τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο αυτό? Τοποθέτησε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Τοποθέτησε το Σταυρό που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το δέντρο της ζωής, το ξύλο της ζωής. Γιατί επάνω στο Σταυρό ο Κύριος μας με τη θυσία του ζωοποίησε το ανθρώπινο γένος. Μας καλεί λοιπόν τώρα η Εκκλησία και μας λέει: «Κοιτάξτε, εσείς που δεν είσαστε τότε την εποχή των πρωτοπλάστων, αλλά ζείτε σήμερα, έχετε την ευκαιρία, εάν αγωνιστείτε σωστά, εάν τηρήσετε τις εντολές του Θεού, να γευθείτε το ξύλο της ζωής και να ζήσετε». Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: «Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και μη πίετε το αίμα, ζωήν ουκ έχετε νεαυτής». Επομένως ελάτε, γευθείτε, φάτε τον καρπό αυτού του δέντρου, τον καρπό που εξήνθησε από τον ζωηφόρο Σταυρό και είναι το σώμα και το αίμα του Δεσπότου Χριστού. Και έτσι θα αποκτήσετε ζωή αιώνιων, θα αποκτήσετε αυτό που χάσατε εξαιτίας της αμαρτίας. Ο Σταυρός λοιπόν συμβολίζει το δέντρο της ζωής και προσφέρεται στους πιστούς για αγιασμό και σωτηρία. Προσφέρεται για να μην παραπονούνται ότι εξαιτίας της πτώσεως του Αδάμ στερήθηκαν το δέντρο της ζωής, στερήθηκαν την ουράνια μακαριότητα κοντά στο Θεό.

0: Μας είπατε, πατέρα Αρσένιε, ότι ο σταυρός είναι σύμβολο εξαγοράς, ότι έχουμε εξαγοραστεί με κάτι πολύτιμο και ανεκτίμητο, με το αίμα του Κυρίου μας που προήλθε από τη θυσία του σταυρού. Η καταδίκη ήταν μεγάλη, γι' αυτό και το τίμημα ήταν βαρύ. Μόνο ο σταυρός του Χριστού μπορούσε να σηκώσει το βάρος της αμαρτίας. Δεν εξαγοραστήκαμε λοιπόν με χρυσό ή με άργυρο, αλλά με το πολύτιμο και ανεκτίμητο αίμα του Ιησού Χριστού. Ο σταυρός όμως είναι και σύμβολο αγώνος, όπως μας αναπτύξατε και προηγουμένως. Η Αγία Συγκλητική έλεγε ότι ο σταυρός είναι το ιστίον που με αυτό μονάχα μπορούμε να περάσουμε ασφαλώς το πέλαγος της ζωής. Από το σταυρό εκπηγάζει μια μυστική δύναμη που προέρχεται από τη θυσία και το αίμα του Ιησού και αυτό μας ενισχύει στον αγώνα μας. Πρέπει να δούμε τον σταυρό σαν πίδακα, σαν κρατήρα θείου νέκταρος που μας βοηθάει να έχουμε σωστές τις πνευματικές μας αισθήσεις. Να τον δούμε σαν ουρανομίκη κλίμακα που μας ανεβάζει στο θρόνο της Θείας Μακαριότητος. Η ζωή μας λοιπόν πρέπει να είναι συνεπής προς τις απαιτήσεις εκείνου που μας εξαγόρασε. Ατενίζοντας το σταυρό θα πρέπει να θυμόμαστε πόσα έκανε για μας ο Χριστός και πόσα παραλείπουμε να κάνουμε εμείς για τη σωτηρία μας. Πατέρα Σένιε, θα θέλαμε να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή λέγοντάς μας τι υποχρεώσεις έχουμε απέναντι στο σταυρό του Κυρίου σαν Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί.
1: Είναι αλήθεια ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την τιμή που πρέπει να αποδίδουμε στον Τίμιο Σταυρό. Προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε το μέγεθος του Σταυρού και όπως μας λέει ένα τροπάριο, μήκος και εύρος Σταυρού ουρανού ισοστάσεων. Όσο μεγάλος είναι ο ουρανός, τόσο είναι και το μήκος και το πλάτος του Σταυρού και θα λέγαμε και εμείς κατ' επέκταση τόσο μεγάλη είναι η δόξα και η τιμή που ανήκει στον Τίμιο Σταυρό. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να τιμήσουμε τον Τίμιο Σταυρό. Όχι μόνο ψάλλοντες και διαβάζοντες, αλλά κυρίως με τη ζωή μας. Να τον τιμήσουμε κάνοντας το σημείο του Σταυρού όταν πρέπει. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Περνάμε παραδείγματος χάρη έξω από μια εκκλησία να κάνουμε το Σταυρό μας. Και μια φορά με ρώτησαν, «Πάτερ, άμα ταξιδεύουμε με το αστικό λεωφορείο και περνάει το λεωφορείο από 4 εκκλησίες, θα κάνουμε το σταυρό μας και στις 4 ή φτάνει στην πρώτη που θα έχουμε συναντήσει?» Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και στις 4 εκκλησίες για τον εξής λόγο. Τι σημαίνει ότι κάνω το σταυρό μου όταν περνάω έξω από την εκκλησία? Τι είναι η εκκλησία? Είναι το σπίτι του Θεού που ανήκει σε κάποιο Άγιο. Περνάω παραδείγματος χάρη έξω από τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο ή τον Άγιο Νικόλαο και κάνοντας τον σταυρό μου, αυτό σημαίνει ότι χαιρετάω τον Άγιο, επωνόματι του οποίου τιμάται η Εκκλησία. Και μάλιστα είναι πολύ ωραία η συνήθεια να λέμε την ώρα που κάνουμε το σταυρό μας «Άγιε του Θεού πρέσβευε η περιμόν» ή «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, αν ο ναός τιμάται επωνόματι της Παναγίας μας» ή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αν ο ναός τιμάται επωνόματι της Αγίας Τριάδος ή του Χριστού». Περνάει λοιπόν το λεωφορείο από τον πρώτο ναό, κάνω το σταυρό μου και λέω «Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, εσύ που είσαι ο μεγαλύτερος αδελφός μου, εσύ που είσαι ο φίλος, ο οικείος του Θεού, παρακάλεσε τον για μένα τον αμαρτωλό και ανίκανο για τη σωτηρία μου». Πάω λίγο πιο κάτω, κάνω το ίδιο και δεν είναι υπερβολή όταν βλέπουμε εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό άλλωστε κάνουμε και στην πράξη όταν συναντάμε γνωστούς μας. Χαιρετάμε τον πρώτο και τον ρωτάμε τι κάνει. Χαιρετάμε επίσης τον δεύτερο ή τον τρίτο που θα συναντήσουμε και δεν λέμε «Ξέρεις, χαιρέτησα τον πρώτο και φτάνει για όλους». Και εδώ λοιπόν, όσες εκκλησίες συναντάμε θα κάνουμε το σταυρό μας και θα ζητάμε την ευλογία των Αγίων. Αλλά και μέσα στο ναό, όταν βρισκόμαστε πρέπει να μάθουμε πότε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Ενδεικτικώς αναφέρω ότι όταν ο ιερέας αναφέρει το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κάνουμε το σταυρό μας. Όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος και περνούν τα Άγια μπροστά μας. Όταν γίνεται ο καθαγιασμός και ακούμε το εξαιρέτως. Όταν αναφέρεται το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν αναφέρεται το όνομα του Αγίου, επωνόματι του οποίου τιμάται ο ναός. Όταν αναφέρεται το όνομα του Αγίου της ημέρας, όταν λέμε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, όταν λέμε Άγιος ο Θεός και τόσες άλλες περιπτώσεις που θα πρέπει να ρωτήσουμε και να μάθουμε. Κάνοντας το σταυρό μας, αποδίδουμε εκείνη την ώρα την πρέπουσα τιμή σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που προσευχόμαστε. Ο λαός μας λέει κάτι απλό και όμορφο. Ο άνθρωπος για ένα πράγμα δεν μετανιώνει στη ζωή του, για όσες φορές έκανε το σταυρό του. Μια βασική και θεμελιακή υποχρέωση είναι να αξιοποιήσουμε το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό. Εδώ πλέον είναι η ουσία της τιμής, η υλοποίηση της θυσίας. Το ανθρώπινο γένος ήταν κατάδικο και δεν μπορούσε να πληρώσει για να καλύψει τη Θεία Δικαιοσύνη. Έρχεται ο Χριστός και πάνω στο σταυρό σχίζει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και το διαγράφει με το αίμα του. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να μείνουμε απλοί θεατές? Να μοιάζουμε κι εμείς σαν τους παραπορευομένους εν τη οδό που, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ευαγγελιστής, καθόντουσαν και χλέβαζαν ή χάζευαν? Όχι, ποτέ. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το αίμα που χύθηκε και να αγωνιστούμε για τη σωτηρία μας. Όταν μια ομάδα ανθρώπων περιπλανιέται μέσα στην έρημο και κινδυνεύει να πεθάνει από τη δίψα και ξαφνικά βρίσκει μια όαση με λίγο νερό, τι λέτε? Φτάνει αυτό για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Όχι. Χρειάζεται να σκύψουν και να πιούν νερό. Κι αν κάποιος δεν θελήσει να πιει, ενώ το νερό είναι δίπλα του, αυτός θα πεθάνει από τη δίψα. Δηλαδή, πρέπει να οικειοποιηθούμε την εξαντικειμένου σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός και να την κάνουμε προσωπικά δική μας. Μια καλή συνήθεια είναι στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, να έχουμε έναν σταυρό, έναν εσταυρωμένο. Να δεσπόζει ο σταυρός, η ταυτότητά μας, να δείχνουμε ότι ανήκουμε και εμείς στο στρατό των σταυροφόρων, που πρώτος είναι ο Κύριος και ακολουθούν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι ομολογητές και όλοι οι Άγιοι μέσα στη διαδρομή των αιώνων. Αλλά και στην προσευχή μας να ζητάμε τη βοήθεια του σταυρού. Στο κομποσκήνι που κάνουμε να λέμε και το σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Να παρακαλούμε το Θεό όχι να μας πάρει το σταυρό, αλλά μας δίνει τη δύναμη να το σηκώνουμε μέχρι τέλους της ζωής μας. Αυτό άλλωστε ζήτησε και ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή από τον Ουράνιο Πατέρα. Ουκ ερωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά είναι ατηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Ιωάννου 17-15. Δηλαδή, δεν συζητάω να τους πάρεις από τον κόσμο, να τους απαλλάξεις από τον σταυρό που είναι φορτωμένοι, να τους πας κάπου που να ζουν ήρεμα, ήσυχα, χωρίς σταυρό. Όχι, γιατί αυτό θα είναι αφύσικο και τελικά δεν θα ήταν το πνευματικό του συμφέρον. Αλλά σε παρακαλώ, Πάτερ Άγιε, να τους διατηρήσεις μέσα στον κόσμο μακριά από την αμαρτία, να τους δώσεις τη δύναμη να σηκώνουν το σταυρό τους μέχρι τέλους. Το τονίζω αυτό το μέχρι τέλους, γιατί ο ίδιος μας λέει κάπου αλλού ότι ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Όχι εκείνος που ξεκίνησε με ενθουσιασμό στα πρώτα του χρόνια και σήκωσε το σταυρό του για μερικά χρόνια ή και για δεκαετίες, αλλά εκείνος που μέχρι τέλους αγωνίστηκε αγόγγιστα και έφτασε στο τέλος νικητής.

Μιλούσαμε προηγουμένως με τον πατέρα Ασένιο για τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος, είδαμε ότι πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, πατέρα Ασένιο, αλλά θα πρέπει να τα θέσουμε σε πρακτική εφαρμογή. Από τη στιγμή που ξυπνάμε, που κατεβαίνουμε για να μπούμε στο αυτοκίνητό μας ή στο λεωφορείο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του για μας. Πρώτα τον σταυρό μας και μετά οτιδήποτε άλλο, στο αυτοκίνητό μας. Είναι ευλογία να κρέμεται ο Τίμιος Σταυρός. Επομένως, πριν από τη δουλειά μας, γυρίζοντας στο σπίτι, πριν το φαγητό, πριν από τον ύπνο, πρέπει πάντοτε να κάνουμε τον σταυρό μας. Και να προσθέσω και κάτι. Η τιμή προς τον Σταυρό πρέπει να συνοδεύεται και με καθαρή καρδιά. Δεν μπορεί να προσκυνάς τον Σταυρό και να μηγεύεσαι το σώμα και το αίμα του Χριστού που σταυρώθηκε για σένα. Αυτό είναι αδιανόητο. Επομένως, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να τιμάμε τον Σταυρό του Χριστού μετέχοντας στη Θεία Κοινωνία και τον Αγιασμό. Εδώ όμως θα πρέπει να τελειώσουμε, γιατί ο χρόνος πέρασε. Και στις δύο εκπομπές του Σταυρού είχαμε μαζί μας, όπως προείπα, τον πατέρα Ασένιο από το Άγιο Όρος και μας έκανε στην πρώτη εκπομπή μια ιστορική τοποθέτηση του Σταυρού μεταξύ των διαφόρων λαών. Μας είπε πώς γινόταν η Σταύρωση του Καταδίκου, μας είπε πώς εξαγιάστηκε ο Σταυρός του Χριστού, μας έδωσε ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τον Σταυρό του Χριστού και μας είπε για τις προεικονίσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Στη δεύτερη, δηλαδή στη σημερινή εκπομπή, μας είπε για την θέση του Σταυρού στην εκκλησιαστική ορολογία, μας είπε ποια θέση κατέχει ο Σταυρός στην Ορθόδοξη Λατρεία και στους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας μας, μας είπε επίσης τι συμβολίζει ο Σταυρός του Χριστού μέσα στην Εκκλησία και έκλεισε με τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο Σταυρό σαν Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί. Κάποτε ερωτήθηκαν οι δαίμονες από τον Άγιο Ιωάννη τον Βοστρινό, που είχε χάρισμα να βγάζει τα δαιμόνια, ποια πράγματα φοβούνται στους χριστιανούς, και αυτοί απάντησαν: ένα που φοράτε στο λαιμό, δηλαδή το σταυρό, ένα που λούζεστε στην εκκλησία, δηλαδή το βάπτισμα, και ένα που τρώτε στη σύναξή σας, δηλαδή την Θεία Κοινωνία. Αν θυμόμαστε πάντοτε ότι δεν ανήκουμε στον εαυτόν μας, αλλά σε εκείνον που μας εξαγόρασε, ας σταυρώνουμε και εμείς τα πάθη μας και ό,τι είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Τότε θα αποδίδουμε την σωστή προσκύνηση και στο Σταυρό και στο Σταυροθέντα Ιησού. Πατέρα Αρσένιε, σας ευχαριστούμε για την όμορφη προσφορά σας και για τον κόπο που κάνατε για αυτήν την εργασία. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες, που είσαστε και σήμερα μαζί μας.

Αγώνας χωρίς αγωνία. Μια εκπομπή με τους ανθρώπους του μόξου και του κόπου. Μια εκπομπή για αυτούς που εργάζονται σωματικά και πνευματικά. Για αυτούς που θέλουν να βρουν τη χαρά και το νόημα της ζωής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.

Συνεχίζοντας, στη σημερινή μας εκπομπή τα κατανοητικά και πρακτικά κεφάλαια περί προσευχής, κυρίως από το βιβλίο των περιπετειών ενός προσκυνητού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αλλά και από τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ Πιλότου και Συχαστή, τις οποίες θα αρχίσουμε σήμερα, θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο, όπως σας είπα και στην περασμένη εκπομπή, για αυτούς οι οποίοι έχουν συνηθίσει τόσο πολύ στην ωερά προσευχή, ώστε ό,τι και να κάνουν στη διάρκεια της ημέρας τους συνοδεύει το Θείον Όνομα άϊχα μέσα στο βάθος της καρδιάς τους. Είχα γνωρίσει έναν χαριτωμένο μοναχό, τον πατέρα Μάρκελο, στην Ιερά Μονή του Καρακάλου, του Αγίου Όρους, καθώς ήμουν λαϊκός, και πιάναμε αρκετές φορές συζητήσεις πάνω σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μου είχε πει κάποτε, λοιπόν, ξέρεις τι είναι, Γιαννάκη, να τρέχει όλη μέρα το ποταμάκι και να μην σκύβεις να πιεις νερό? Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοούσε, ποιο ποταμάκι και ποιο νερό. Τελικά τι ήταν αυτό που εννοούσε ο γέροντας? Επειδή είχε το χάρισμα της νοεράς προσευχής αδιαλείπτως λαλουμένης στο βάθος της καρδίας, όλη μέρα η καρδιά του έλεγε την νοερά προσευχή. Αλλά αυτός, επειδή ήταν αποσχολημένος και διασπασμένος σε διάφορες εργασίες, είτε με την τράπεζα, είτε στους κήπους της Μονής, είτε στο Αρχονταρίκι, δεν ευκαιρούσε να την ακούσει δηλαδή. Και η χαρά του ήταν μεγάλη όταν το βράδυ απομονωνόντουσαν οι μοναχοί και έκανε ο καθένας τον κανόνα του. Ήταν πολύ μεγάλη του χαρά να σκύβει το κεφάλι του προς το μέρος της καρδιάς και να ακούει την ευχή λαλουμένη υπό του Αγίου Πνεύματος στο βάθος της καρδίας του. Αυτός ο άνθρωπος, λέμε πραγματικά, είναι έγκυος εν Χριστώ. Είναι αυτός ο οποίος κυοφορεί τον Χριστό. Και είναι αυτός ο οποίος έχει τόσο πολύ συνηθίσει στην εργασία της προσευχής, εις τρόπον ώστε η θέλησή του έλκυσε το Θείον Έλεος, διότι η θέληση του να θέλω να συνευρίσκομαι, δηλαδή η θέληση να συνευρίσκομαι με τον Χριστό στο βάθος της καρδιάς μου, σημαίνει και ανάλογο τρόπο ζωής. Τρόπο ζωής εν μετανοία, εν ταπεινώσει, εν εξομολογήσει, εν νηστεία, εν κόπο, εν αγρυπνία, εν προσευχή, όλα αυτά έλκουν το Θείον Έλεος, συνοδευμένο οπωσδήποτε από την ταπείνωση, και ο Χριστός έρχεται και κατοικοειδρεύει σαν σε μονή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο διάλογος λοιπόν συνεχίζεται στις περιπέτειες ενός προσκυνητή με θέμα την ιερά προσευχή, και εδώ τώρα παίρνει το λόγο ο ιερέας. Θα ήθελα κι εγώ, πάτερ μου, λέει στο μοναχό, ο οποίος μάλλον φαίνεται να τους διδάσκει την προσευχή, στους συνομιλητές του, να πω κάτι που έχω στο μυαλό μου με δύο λόγια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το άρθρο που μας διαβάσατε και προπαντός αυτό το σημείο που έλεγε ότι μόνος τρόπος για τη σωτηρία και την τελειότητα είναι η συχνότητα της προσευχής οποιοδήποτε είδους. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και σκέπτομαι τα εξής. Ποια θα είναι η ωφέλεια εάν προσεύχομαι και επικαλούμε το όνομα του Θεού συνεχώς με τη γλώσσα μου μόνο, χωρίς να προσέχω ή να καταλαβαίνω τι λέω? Αυτό δεν είναι παρά μια ανωφελής επανάληψη. Είναι αυτό που λέτε πιο πολύ από εσάς όταν έρχεστε στην εξομολόγηση. Λέω, λέω, λέω, Κύριε, λέω, λέω, λέω, λέω, Πάτρε, και δεν κάνω τίποτα. Λέω, λέω, λέω και δεν κάνω τίποτα και δεν συγκεντρώνομαι. Έτσι, πώς πάει αυτή η προσευχή, διασπασμένη κτλ. Κτλ. Αν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι και η απορία του ιερέως, μάλιστα, εδώ, της παρέας. Αυτό δεν είναι, λέει, παρά μια ανωφελής επανάληψη. Τα αποτελέσματα αυτού θα περιορίζονται μόνο στη γλώσσα, που συνεχώς θα ψιθύριζε, ενώ το μυαλό θα εμποδιζόταν οπωσδήποτε από την πλήρη απόδοση που θα έπρεπε να είχε. Ο Θεός δεν θέλει λόγια, παρά προσεκτικό μυαλό και καθαρή καρδιά. Πάρα πολύ λογικό φανεί οι απορίες, έτσι, προσέχουμε. Δεν θα ήταν καλύτερα να κάνουμε την προσευχή μας, έστω και μικρή, έστω και όχι πολύ συχνά και σε καθορισμένο χρόνο, με ζήλο όμως, με θερμότητα καρδιάς και με την ανάλογη κατανόηση? Αλλιώς νομίζω πως όταν κανείς προσεύχεται νύχτα μέρα, δεν έχει όμως αποκτήσει την ανάλογη καθαρότητα, τότε δεν εκτελεί θεάρεστη πράξη, ούτε κάνει καμία αναπόκτηση που θα τον βοηθήσει στην περίπτωση της σωτηρίας. Κατά την γνώμη μου, το παν στην περίπτωση της προσευχής αυτής δεν στηρίζεται παρά σε ένα εξωτερικό ψήθυρο που φέρνει κούραση και ανία και έχει ως αποτέλεσμα μάλλον να ψυχραίνει εντελώς την πίστη στην προσευχή. Το ότι είναι ανώφελη η προσευχή των Χιλέων έχει αποκαλυφθεί και αυτό στην Αγία Γραφή, η οποία λέγει: «Ο λαός ούτος τις χίλες είμαι τιμά, η δεκαρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού». Επίσης, με το
Ου πάσο λέγον μη κύριε, κύριε εισελεύσετε εις την βασιλεία των ουρανών. Και ακόμη, θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε ή μυρίους λόγους εν γλώσσι. Όλα αυτά δείχνουν την ματαιοπονία της εξωτερικής προσευχής που εκτελείται χωρίς προσοχή με το στόμα. Ο μεγαλόσχημος απαντάει στον ιερέα. Θα είχες κάποιο δίκαιο στις παρατηρήσεις σου εάν με τη συμβουλή την προσευχή, μάλλον για προσευχή προφορική, μαζί με τη συμβουλή αυτή για προσευχή προφορική, δεν υπήρχε η προσθήκη για την προτροπή να λέγεται αυτή συνεχώς. Και αν η προσευχή στο όνομα του Ιησού δεν κατήχε αυτοενεργούσα δύναμη. Επικαλούμαστε μεν, έστω και διασπασμένα, έστω και χωρίς προσοχή, αλλά πιανού το όνομα επικαλούμαστε, το οποίο καμιά φορά και αν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, σχολιάζουμε τώρα και εμείς εδώ, λοιπόν αν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνει ο διάβολος το όνομα το οποίο φωνάζουμε. Λοιπόν και προφανώς δεν χαίρεται όταν φωνάζουμε το όνομα αυτό. Εδώ λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό που λέει για την προσευχή αυτή ο μεγαλόσχημος μοναχός είναι ότι κατέχει αυτοενεργούσα δύναμη. Εάν λοιπόν η προσευχή στο όνομα του Ιησού δεν κατήχε αυτοενεργούσα δύναμη και δεν κατόρθωνε για την επιτυχία της την προσοχή και το ζήλο σαν αποτέλεσμα της συχνότητας κατά την έκταση. Σου λέει δηλαδή ότι όσο περισσότερο εξασκήσε ευκαίρος ακαίρος προφέροντας προφορικά ή νοερά το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σιγά σιγά η προσοχή και ο ζήλος έρχονται σαν αποτέλεσμα της επανάληψης. Ενώ η ιερέας προηγούμενος έλεγε ότι πρέπει πρώτα να έχουμε προσοχή και ζήλο και μετά να αποκτήσουμε την καθαρή προσευχή. Το θέμα είναι ότι στην αρχή η προσευχή μας είναι διασπασμένη, χωρίς την ανάλογη προσοχή, και απλώς η επανάληψη είναι εκείνη που ακριβώς επειδή το θείο όνομα έχει αυτοενεργούσα δύναμη, φέρνει την προσοχή και τον ζήλο σαν αποτελέσματά της. Αλλά επειδή το ζήτημα που μας απασχολεί στη συζήτηση αυτή είναι η συχνότητα, το μήκος του χρόνου και το αδιάκοπο της προσευχής, αν και στην αρχή μπορούσε να γίνει χωρίς πολλή προσοχή και με στεγνότητα, τότε όσον αφορά αυτό τούτο το γεγονός, λέει ο μεγαλόσχημος, τα συμπεράσματα που λανθασμένα απαρίθμησες εξουδετερώνονται χωρίς πολλή δυσκολία. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν και ας εξετάσουμε καλά το ζήτημα. Ένας πνευματικός συγγραφέας, μετά από συζήτηση για την πολύ μεγάλη αξία και την αποτελεσματικότητα της συχνής προσευχής που εκφράζεται σε έναν τύπο λέξεων, λέγει τελικά: «Πολλοί που ονομάζονται φωτισμένα άτομα δήθεν θεωρούν αυτή τη συχνή προσφορά της μιας και αυτής προσευχής σαν κάτι ανώφελο και μηδαμινό. Το ονομάζουν δε μηχανική και χωρίς κατανάλωση σκέψεως ενέργεια, απασχόληση κατάλληλη για απλούς ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουν το μυστικό το οποίο αποκαλύπτεται σαν αποτέλεσμα της μηχανικής εξασκήσεως. Άρα ακόμα και η μηχανική εξάσκηση έχει κάποιο αποτέλεσμα. Να το δούμε αδελφοί μου. Δεν ξέρουν πως αυτή η συχνή εργασία των χιλέων γίνεται σιγά σιγά μια γνησία έκκληση της καρδιάς. Βυθίζεται μέσα στην εσωτερική ζωή, γίνεται μια απόλαυση και καθίσταται ό,τι θα ήταν φυσικό στην ψυχή, δίνοντάς της φως και τροφή και οδηγώντας την σε ένωση με το Θεό. Νομίζω ότι αυτά τα άτομα που αρέσκονται στην κριτική είναι σαν τα μικρά παιδιά που διδάσκονται πώς να διαβάζουν το αλφάβητο και όταν κουράζονται διαμαρτύρονται. Δεν θα ήταν 100 φορές καλύτερα να πηγαίναμε για ψάρεμα, όπως ο πατέρας μας, αντί να καθόμαστε ολόκληρη μέρα για να επαναλαμβάνουμε και να γράφουμε συνεχώς αυτό το απέσιο αλφάβητο? Την αξία της εκμαθήσεως, της αναγνώσεως και η μόρφωση που βασίζεται σε αυτήν και είναι μελλοντικό αποτέλεσμα που ακολουθεί την ανιαρή αποστήθηση αυτή του αλφαβήτου, ήταν κρυμμένο μυστικό για τα παιδιά αυτά. Σου λέει το παιδί, λέω α, β, γ, δ, ε, και είναι ανιαρό να τα λέω, να τα μαθαίνω και να τα γράφω, να τα μαθαίνω και να τα γράφω. Ναι, αργότερα όμως που θα μπορεί να γράφει άνετα τις λέξεις και να ομιλεί και να συνεννοείται, έτσι και είναι το χάρισμα αυτό της γλώσσας. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που διαβάζει το αλφάβητο και του φαίνεται πάρα πολύ ανιαρό, δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Έτσι και αυτός ο οποίος επαναλαμβάνει συνεχώς και αδιαλείπτως την προσευχή του Χριστού, έτσι στην αρχή δεν καταλαβαίνει. Σου λέει, μα ίσως είναι και λίγο άσκοπη αυτή η επανάληψη. Σιγά σιγά όμως η επανάληψη αυτή, είτε με τα χείλη είτε με το νου, σιγά σιγά γίνεται μια γνήσια, λέει, έκκληση της καρδιάς, η οποία έλκει σε προσοχή το νου, βυθίζεται ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή και ανακαλύπτει
Έτσι, τον θησαυρό, τον κρυμμένο Μαργαρίτη, που είναι η χάρη του Παναγίου Βαπτίσματος και ο Χριστός κατοικών με τη χάρη του μέσα στην καρδιά μας. Οι άνθρωποι αυτοί εκτιμούν την πράξη της πίστης ανάλογα με τη δύναμη της ειδικής τους πείρας και της μοιοπίας του λογικού τους. Ξεχνούν δε κάνοντας έτσι πως ο άνθρωπος έχει δύο φύσεις που η μία επηρεάζει την άλλη. Ξεχνούν ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από ψυχή και από σώμα. Γιατί παραδείγματος χάρη όταν κανείς επιθυμεί να κάνει καθαρμό στην ψυχή του, πρώτα απ' όλα από το σώμα αρχίζει κάνοντας νηστείες, αποστερώντας δηλαδή το σώμα από διεγερτικότερες και άλλες τροφές. Αυτό γίνεται με το σκοπό να εμποδίσει ή, για να είμαι σαφέστερος, για να προπαρασκευάσει το έδαφος για τον καθαρμό της καρδιάς και το φωτισμό του νου. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι και εδώ η συχνή επανάληψη προετοιμάζει όχι μόνο το αδιάλειπτο της προσευχής, αλλά και το βαθιά ριζωμένο και παρηγορητικό, την έλευση δηλαδή της Θείας Χάρης. Έτσι λοιπόν, εκτός των άλλων, το συνεχές αίσθημα σωματικής πείνας θα θυμίζει την απόφαση για τον καθαρισμό και την εσωτερική τελειότητα, και όλα αυτά θα που ευαριστούν το Θεό, που ο άνθρωπος συνήθως τα ξεχνάει. Ανακαλύπτει κανείς με την πείρα ότι διαμέσου της νηστείας, που είναι ένα εξωτερικό πράγμα, κατορθώνει τον εσωτερικό καθαρμό του νου και την ειρήνη της καρδιάς. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι έτσι και με ένα εξωτερικό απλό μέσο, που είναι η συχνή δια των χιλαίων επανάληψη του ονόματος του Χριστού, σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος αποκτά και την εσωτερική βαθιά και καθαρή προσευχή. Το ένα δηλαδή παραπέμπει και ενισχύει στο άλλο. Γι' αυτό και πολλές φορές και άνθρωποι που έχουν την ωερά προσευχή μέσα στην καρδιά τους δεν πάβουν να ασχολούνται και με την προφορική επίκληση του Θείου Ονόματος. Αποκτά δε γενικά ένα όργανο με το οποίο τι θα σέβει τα πάθη, εδώ αναφέρεται στην νηστεία, και προτρέπεται στο να θυμάται πάντοτε την ανάγκη της υπάρξεως πνευματικής προσπάθειας στη ζωή του, ώστε με τη βοήθεια εξωτερικών και υλικών πραγμάτων μπορούμε να λάβουμε εσωτερική και πνευματική ωφέλεια καθώς και βοήθεια. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει κανείς να θεωρήσει την εξωτερική προσευχή των χιλιών, επειδή αυτή με τη μακρά διάρκεια και την επιμονή της κατεργάζεται και επιτυγχάνει την προσευχή της καρδιάς, σπρώχνει δε το νου προς την ένωση με το Θεό.

Δεν είναι σωστό να φαντάζεται κανείς ότι η γλώσσα θα κουραστεί ποτέ από την εξαντλητική επανάληψη, εννοεί επί του Κυρίου Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, και την έλλειψη της κατανοήσεως, και θα σταματήσει εντελώς αυτή την εξωτερική ενέργεια για την προσευχή σαν κάτι άχρηστο και ανώφελο. Όχι. Εντελώς το αντίθετο θα συμβεί. Αυτοί που εφήρμοσαν την αδιάλειπτη προσευχή μας βεβαιώνουν σχετικά τα εξής. Όποιος αποφάσισε να επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού συνεχώς, ή όπως θα λέγαμε με άλλα λόγια να λέει την προσευχή του Ιησού αδιαλείπτος, στην αρχή φυσικά βρίσκει δυσκολίες και οφείλει να πολεμήσει εναντίον της οκνηρίας, συνώνυμο της ακηδείας. Αλλά όσο περισσότερο και με μεγαλύτερη υπομονή επιμένει, συνηθίζει και εξοικειώνεται. Τελικά δε η γλώσσα και τα χείλη αποκτούν τέτοια ικανότητα, ώστε χωρίς καμιά προσπάθεια να ασχολούνται με το να λένε άφωνα την προσευχή, και ύστερα από κάμποσο καιρό αυτός που προσεύχεται αντιλαμβάνεται ότι η προσευχή κατέστη ένα συνεχές και ουσιώδες απόκτημά του, και επίσης όταν συμβεί για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να τη σταματήσει, αισθάνεται έντονα σαν κάτι να του λείπει. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το μυαλό του αρχίζει να παραδίδεται και να παρακολουθεί την ενέργεια των χιλέων, σαν να λέμε δηλαδή το μυαλό τρόπον την αμαγνητοφωνεί αυτό που τα χείλη, ναι, λένε συνεχώς και αδιάλειπτα, που έχει γενικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πηγής εφροσύνης για την καρδιά και τη δημιουργία της αληθινής προσευχής, διότι αισθάνεται εφρόσυνα ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή έχει αυτοϋπάρχουσα ανορθωτική δύναμη το όνομα του Χριστού μας, αισθάνεται εφρόσυνα διότι επικαλείται τον πανεφρόσυνο Κύριο, που είναι η χαρά, το φως, η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα έχει σε μια καρδιά με γρηγορούσα μετάνοια όμως η επίκληση του ονόματος του Χριστού. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι το εποφελές και αληθινό αποτέλεσμα της συχνής και αληθινής προσευχής είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι υποθέτουν αυτοί που ποτέ δεν την επιχείρησαν και ποτέ δεν την κατάλαβαν. Όσον αφορά στα χωρία αυτά της Αγίας Γραφής που ανέφερες για να υποστηρίξεις την άποψή σου, Πάτερ, πρέπει να τα εξετάσουμε για να δούμε την πραγματική τους έννοια. Ο Χριστός όταν είπε το «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε», είχε υπόψη του την υποκριτική προσευχή που έλεγαν με το στόμα μόνον οι Φαρισαίοι, των οποίων όχι μόνο η προσευχή ήταν μια υποκρισία, αλλά και η πίστη τους και όλα τους τα έργα ήταν αποτέλεσμα της διεστραμμένης καρδιάς τους. Οι Φαρισαίοι προσεύχονταν με το δικό τους υποκριτικό τρόπο, ενώ η Αγία Γραφή διδάσκει κατά τρόπο σαφή και οριστικό λέγοντας «Βούλουμε ούν προσεύχεστε τους άνδρας εν παντή τόπο επέροντας ως ίους χείρας». Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι προτιμά πέντε λόγους δια του νοός λαλήσε ή μυρίους λόγους εν γλώσση, για τη διδασκαλία γενικά και όχι ειδικά για την προσευχή, για την οποία αλλού γράφει ο ίδιος το περίφημο «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Άρα το «πέντε λόγους για του νοός λαλήσε» αναφέρεται στην προσευχή, και «ή μυρίους λόγους εν γλώσσα» αναφέρεται στο άκαρπο κήρυγμα, το κήρυγμα δηλαδή που δεν βγαίνει από μια καρδιά η οποία όντως αισθάνεται αυτά που το στόμα λέει. Αν δηλαδή δεν πιστεύουμε αυτά τα οποία λέμε, αυτό βγαίνει στη ζωή μας. Και όταν βγαίνει στη ζωή μας αυτό ακριβώς, δηλαδή η επιστή μας, δεν μπορούν τα κηρύγματά μας να πείσουν κανένα, ούτε καν εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό εκεί πάει το μυρίους λόγους εν γλώσση. Όχι στο ότι είναι κακό να προσεύχεται συνεχώς κανείς, γιατί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, λέει ο μεγαλόσχημος εδώ μοναχός, που κατηχεί τους υπολείπους στο θέμα της προσευχής, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει, ο ίδιος το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Βλέπεις λοιπόν πόσο καρποφόρος είναι η συχνή προσευχή, παρόλη την απλότητά της, και πόση προσοχή πρέπει να δίνουμε προκειμένου να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε τις Άγιες Γραφές. Βέβαια, σημασία έχει το πώς ερμηνεύουμε τις Άγιες Γραφές. Ο προσκυνητής μπαίνει στη συζήτηση. Αλήθεια, έτσι είναι, σεβαστέ Πάτερ. Εγώ έχω δει πολλούς οι οποίοι απλά, χωρίς το φως καμίας μόρφωσης, χωρίς καν να ξέρουν τι είναι προσοχή, προσφέρουν την προσευχή του Ιησού με το στόμα τους αδιάλειπτα. Τους έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια να έχουν φτάσει στο στάδιο ώστε τα χείλη τους και η γλώσσα τους να μην μπορούν να σταματήσουν από το να λένε την προσευχή.
Το γεγονός αυτό τους έφερνε μεγάλη φώτιση και ευτυχία, αφού τους μετέβαλε από άτομα αμελή και ράθυμα σε πρωταγωνιστές ευσεβίας και αρετής. Επιμένουνε όλοι στη συχνή διαχειλαίων επίκληση «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Άρα συμπέρασμα είναι ότι η συχνή αυτή επίκληση για πάρα πολύ μεγάλο καιρό θα μαγνητοφωνηθεί από το νου και σιγά σιγά και η προσοχή του ανθρώπου ο οποίος επικαλείται αδιάλειπτα το Θείο Ελέος δια του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, σιγά σιγά και η προσοχή του θα εντείνεται και όλο και περισσότερο θα παρακολουθεί τα λόγια της προσευχής. Ο μεγαλόσχημος ξανά απαντάει, η προσευχή αναγεννάει τον άνθρωπο. Η δύναμη της προσεύχου είναι τόσο μεγάλη, ώστε τίποτε, κανένας βαθμός θλίψεως δεν είναι δυνατό να σταθεί αντιμέτωπος της. Εάν θέλετε, πριν αποχωριστούμε αδελφοί, θα σας διαβάσω ένα μικρό αλλά ενδιαφέρον άρθρο σχετικό που έχω μαζί μου. Και αναγινώσκει ο μεγαλόσχημος περί της δυνάμεως της προσευχής. Η προσευχή είναι τόσο ολοδύναμη, προσέξτε τις λέξεις, τα επίθετα, τόσο παντοδύναμη, είναι παντοδύναμη γιατί επικαλείσαι το παντοδύναμο που είναι ο Χριστός, ώστε μπορείς να πεις προσευχή σου και κάνε ό,τι θέλεις. Η προσευχή θα σε οδηγήσει σε ορθές και δίκαιες ενέργειες. Αν θέλεις να ευαριστήσεις το Θεό, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά αγάπη. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, επειδή αυτός που πραγματικά αγαπά δεν μπορεί να επιθυμήσει να πράξει κάτι που δεν ευαρεστεί αυτόν που αγαπά. Εφόσον λοιπόν και η προσευχή είναι μία έκχυση και ένα είδος ενέργειας αγάπης, τότε μπορεί κανείς να πει κατά παρόμοιο τρόπο «Προσευχή σου και κάνε ό,τι θέλεις και θα φτάσεις οπωσδήποτε στο τέρμα της προσευχής και θα κερδίσεις τον φωτισμό από αυτό». Για να το καταλάβετε καλύτερα αυτό και με περισσότερες λεπτομέρειες θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Πρώτον, προσευχή σου και σκέψου ό,τι θέλεις. Γιατί οι σκέψεις σου θα καθαριστούν διαμέσου της προσευχής. Η προσευχή θα χαρίσει φωτισμό στο μυαλό σου και θα διώξει μακριά όλες τις κακές σκέψεις, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Εάν επιθυμείς να φυγαδεύσεις διάφορες σκέψεις και να αγνήσεις το νου σου, η συμβουλή μου είναι φυγάδευσέ τες με την προσευχή. Όσες λοιπόν σκέψεις και μας έρχονται στο νου, με εικόνες μαζί, χωρίς εικόνες, απλοί λογισμοί, σύνθετοι λογισμοί, όπως έχουμε πει άλλη φορά, οφείλουμε να τους χτυπάμε με το παντοδύναμο Θείο όνομα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο Άγιος Ιωάννης, συγγραφέας της Κλίμακος, εδώ γίνεται επίκληση πατέρων, βλέπετε, Γρηγόριος Σιναίτης Ιωάννης της Κλίμακος, λέει σχετικά τα εξής: «Νίκησε τους εχθρούς στο μυαλό σου με το όνομα του Χριστού. Δεν θα έβρεις άλλο όπλο σαν γι' αυτό». Και σκεφτείτε, εκεί είναι όπλο που δεν το βρίσκεις πουθενά άλλου. Ακριβώς γιατί στο όνομα του Κυρίου και στη δύναμή του κάμπτει, λέει, πανγόνι επιγείων και πουρανίων και καταχθονίων. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ απλό και φθηνό μέσο. Δεν μας στοιχίζει κάτι να λέμε συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Τι είναι, σκάψιμο, μυϊκό σκάψιμο, έτσι, που μας εξουδενώνει. Είναι σκάψιμο, αλλά είναι σκάψιμο μέσα στην καρδιά, πνευματικό σκάψιμο. Προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Οι πράξεις σου θα ευαρεστήσουν το Θεό και θα είναι ωφέλιμες και ευεργετικές για σένα. Η συχνή προσευχή, οτιδήποτε και αν είναι, ποτέ δεν θα αποβεί άκαρπη, επειδή μέσα της κατοικεί η δύναμη της χάριτος. Και έστε πάσος εάν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωτήσετε. Είδατε, και μια μικρή προσευχή, ένα Κύριε ελέησον, ένα Πάτερ λόγιε πνεύμα τριάς εν μονάδι λέει σώμα των αμαρτωλών, μια οποιαδήποτε προσευχή της Εκκλησίας μας, έτσι, έστω και αμελώς και ράθυμα αν την προφέρουμε, έτσι, μέσα της λέει κατοικεί η δύναμη της χάριτος. Ένας άνθρωπος παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε προσευχηθεί χωρίς επιτυχία και χωρίς αφοσίωση, έλαβε χάρη διαμέσου της προσευχής, με αποτέλεσμα να αποκτήσει τελικά την επίγνωση του εαυτού του, τη μετάνοια,
τον καθαρμό. Σε μια επιπόλαιη και απρόσεκτη κοπέλα, επειδή συνέβαινε να προσεύχεται στο σπίτι της, η προσευχή τελικά της έδειξε την οδό της σωτηρίας, η οποία την απέδωσε φρόνιμη, συνετή και ωφέλιμη στην κοινωνία. Τρίτον, προσευχή σου συνεχώς και μην κοπιάζεις πολύ να νικήσεις εσύ τα πάθη σου με τη δική σου δύναμη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς από μόνοι μας δεν είμαστε ικανοί, αδερφοί μου, ούτε ένα λογισμό να διώξουμε. Φωνάζουμε τον Χριστό να κάνει τη δουλειά αυτή. Σαν να λέμε, η αδιάλειπτη προσευχή δίνει δουλειά στο Θεό. Ας μας επιτραπεί, δίνει δουλειά στο Χριστό. Εάν δεν επικαλούμαστε τον Χριστό και επομένως δεν κάνουμε προσπάθεια, τον έχουμε άνεργο, αν μας επιτραπεί. Ας μας επιτραπεί. Αν όμως προσευχόμαστε και κοινωνάμε, του δίνουμε δουλειά να κάνει πρώτα μέσα μας και κατόπιν εμείς είμαστε διαθέσιμοι στον οποιονδήποτε πλησίον. Προσευχή σου λοιπόν και μην κοπιάζεις πολύ να νικήσεις τα πάθη σου με τη δική σου δύναμη. Η προσευχή θα καταστρέψει βαθμιδών τα πάθη εντός σου, επειδή μίζων εστίν ο εν ημίν ή εν το κόσμο, λέει η Αγία Γραφή. Μεγαλύτερος από όλους είναι ο εν ημίν, αυτός που υπάρχει μέσα μας, η χάρη του Παναγίου Βαπτίσματος, ο Χριστός μας. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, άλλος φιλοκαλικός πατέρας, μας διδάσκει ότι αν δεν έχουμε το χάρισμα της αυτοκυριαρχίας, δεν θα πορευτούμε από το Θεό, γιατί αυτός θέλει από μας επιμέλεια στην προσευχή, μέσω της οποίας βρίσκει τρόπους να μας σώζει. Όταν δηλαδή συνεχώς προσευχόμαστε στον Χριστό, θα του λέει βρες τρόπο να με σώσεις. Και ο Χριστός, υπακούντας εμάς, μας σώζει από πλήθος κινδύνων. Λοιπόν, γιατί αυτός λέει θέλει από μας επιμέλεια στην προσευχή. Ο Στάρετς, δηλαδή ο πνευματικός οδηγός, τον οποίο αναφέρει το βιβλίο των βίων των πατέρων, το Ατέσνικ, το λέει στα ρωσικά, όπως λέμε, όταν έπεσε σε αμαρτία, δεν έδωσε τόπο στην απελπισία. Βλέπετε, δεν απελπιζόμαστε, ό,τι και αν σκεφτούμε και ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας, όσο και να πέσουμε, δεν απελπιζόμαστε, αλλά αρχίζουμε θερμή προσευχή, η οποία μας καθίστα ικανούς να ξαναβρούμε την πνευματική μας ισορροπία. Και μέχρι ότου πάμε στο πνευματικό φυσικά και αναφέρουμε την πτώση μας. Την πνευματική μας ισορροπία λοιπόν βρίσκουμε. Το γεγονός αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση. 4. Προσευχή σου και μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβάσαι ατυχήματα, καταστροφές. Συχνά συμβαίνει να προσευχόμαστε και μας βάζει διάφορα ο διάβολος στο μυαλό μας. Είτε μας θυμίζει το παρελθόν, πτώσεις μας και προσπαθεί να μας εμβολιάσει την απελπισία, ή έτσι μας παρουσιάζει, παίζοντας κινηματογράφο το ταγκαλάκι, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το μέλλον μαύρο, με δύσκολες καταστάσεις, με καταστάσεις που δημιουργούν ζητήματα αποφάσεων σε εμάς κτλ. Θέλει να μας αγχώσει, θέλει να μας πειράξει, να μας ταράξει. Λοιπόν, αλλά μη φοβάσαι, λέει, τίποτα όταν προσεύχεσαι. Ούτε ατυχήματα, ούτε καταστροφές. Η προσευχή θα σε προστατέψει και θα αποσοβήσει κάθε κακό από σένα. Είναι γεγονός ότι η προσευχή, έτσι, αλλάζει γεγονότα. Αλλάζει περιστατικά, αλλάζει την ιστορία. Και τις περισσότερες φορές, θα λέγαμε, αλλάζει εμάς τους ίδιους μέσα στα ίδια τα γεγονότα. Οπότε αλλάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα εμείς. Με την αλλαγή που παθαίνουμε από την προσευχή. Θυμίζω τον Απόστολο Πέτρο, που έδειξε ολιγοπιστία και άρχισε να βυθίζεται στη θάλασσα της Τιβεριάδας. Ο Απόστολος Παύλος που προσευχήθηκε στη φυλακή. Ο μοναχός που πήγε να αγοράσει το ψάρι και σώθηκε από βέβαιο θάνατο δια της προσευχής. Είναι υποθέσεις που αναφέρει στο πρώτο μέρος των περιπετειών του προσκυνητή. Εδώ. Το απρόσεκτο και επιπόλαιο κορίτσι που έγινε σπουδαία χριστιανή. Δείχνουν καθαρά τη δύναμη, την ισχύ και την παγκοσμιότητα της προσευχής. Στο υπέρπαν όνομα που είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσευχή σου είτε με αυτόν είτε με εκείνο τον τρόπο, αλλά προσευχή σου πάντοτε, χωρίς να ενοχλείσαι από τίποτε. Να είσαι χαρούμενος και γαλήνιος εν πνεύματι, και η προσευχή θα τακτοποιήσει το κάθε τι και θα σε διδάξει. Θυμήσου τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον μαθητή του Μάρκο τον Ασκητή. Τι λένε για τη δύναμη της προσευχής. Ο πρώτος, ο Άγιος Χρυσόστομος δηλαδή, διακηρύττει ότι η προσευχή, παρότι προσφέρεται από μας ανθρώπους γεμάτους αμαρτίες, όμως μας καθαρίζει αμέσως. Ο δεύτερος επίσης προσθέτει. Το να προσευχόμαστε έγκυται στον κύκλο της δύναμής μας, αλλά το να προσευχόμαστε καθαρά είναι δώρο της Θείας Χάρης.
Έτσι, πρόσφερε αυτό που είναι μέσα στη δυνατότητα της δύναμής σου, δώσε προς εκείνον την ποσότητα που αναμφίβολα έχεις τη δύναμη να δώσεις και ο Θεός θα χύσει δύναμη στην ειδική σου αδυναμία. Η προσευχή μπορεί να συμβεί να είναι στεγνή και διασπασμένη, αλλά όταν είναι συνεχής θα εγκαθιδρύσει μέσα σου μια συνήθεια. Συνήθεια στην αρχή που θα γίνει δεύτερη φύση μετά και θα σε κάνει τελικά να αποκτήσεις την προσευχή που θα είναι καθαρή, φωτιστική, σπινθυροβόλος και άξια.

πρέπει τελικά να σημειωθεί ότι αν ο χρόνος της επαγρυπνήσεώς μας την προσευχή μακρύνει, τότε φυσικά δεν θα μείνει καιρός όχι μόνο για αμαρτίες, αλλά ούτε καν σκέψεις για αυτές. Βλέπεις τώρα πόση βαθιά σκέψη είναι συγκεντρωμένη στα σοφά αυτά λόγια που λένε «αγάπα και κάνε ό,τι επιθυμείς». Πόσο παρηγορητικά και ανακουφιστικά είναι όλα αυτά για τον αμαρτωλό, τον βαρημένο από τις αδυναμίες και γεμάτο στεναγμούς από το βάρος των παθών εναντίον των οποίων μάχεται. Η προσευχή. Σε αυτή έχει κανείς το όλο που έχει δοθεί σε εμάς. Ακούτε τι λέει, το όλο. Το όλο. Ο άνθρωπος προσεύχεται δηλαδή σωστά, που προσεύχεται με χάρη και χαρά, αισθάνεται όλος, ολόκληρος. Όχι διασπασμένος και αντιφατικός, αλλά ολόκληρος, ολοκληρωμένος, άρτιος, αρτιωμένος. Ο νους, η καρδιά, η σκέψη, το σώμα, το στόμα, όλα ενωμένα σαν μια γροθιά μέσα στη χάρη του Χριστού. Ενωμένος ο άνθρωπος, όχι διασπασμένος. Λοιπόν, έχουμε το όλον λοιπόν, που μας ολοποιεί και μας σαν παγκόσμιος τρόπος σωτηρίας και αυξήσεως της ψυχής στην τελειότητα. Ακριβώς αυτό. Αλλά όταν λέμε προσευχή, πρέπει να προσθέτουμε και τον όρο «αδιαλείπτος προσεύχεστε», που είναι θεία διαταγή. Συνεπώς, η προσευχή δείχνει την πιο αποτελεσματική της δύναμη και τους καρπούς της όταν προσφέρεται συχνά, όταν είναι αδιάσπαστη, επειδή η συχνότητα της προσευχής ανήκει στη θέλησή μας, χωρίς αμφιβολία. Ακριβώς όπως η τελειοποίηση σε αυτήν, η καθαρότητα και ο ζήλος είναι δώρα της χάρης. Άρα, από μας είναι η συχνότητα. Και η νοστιμιά, θα λέγαμε, χαριτολογώντας, της προσευχής προέρχεται από το Θεό μόνον. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προσευχόμαστε όσο συχνότερα μπορούμε και να αγιάζουμε την όλη ζωή μας με την προσευχή, έστω και αν συναντήσουμε δυσκολίες στην αρχή και παρενοχλήσεις. Η συχνή επανάληψη θα μας εξασκήσει στην προσοχή και η ποσότητα οπωσδήποτε θα μας οδηγήσει στην ποιότητα. Αν θέλεις να μάθεις να κάνεις κάτι καλά, οτιδήποτε πρέπει να το επαναλαμβάνεις όσο μπορείς συχνότερα, είπε κάποιος πεπειραμένος πνευματικός συγγραφέας. Δηλαδή, πώς μας λέγανε μικρά που ήμασταν οι γονείς μας, ο πατέρας μας, μητέρα της μαθήσεως εστίνη επανάληψης. Άρα, αν θες να μάθεις κάτι πολύ καλά, επαναλάμβανε το συνεχώς. Ο καθηγητής. Αλήθεια, η προσευχή είναι ένα μεγάλο ζήτημα και η θερμή συχνότητα της είναι το κλειδί για το άνοιγμα του θησαυροφυλακίου της χαριτός της. Αλλά πολύ συχνά αντιμετωπίζω μέσα μου τη σύγκρουση μεταξύ θέρμης και οκνηρίας για αυτή. Πόσο ευτυχής θα ήμουν αν μπορούσα να βρω τον τρόπο να κερδίσω τη νίκη και να πείσω τον εαυτό μου για να τον ανυψώσω στο σημείο της συνεχούς καταφυγής του στην προσευχή. Ο καθηγητής λοιπόν μας λέει εδώ την απορία του. Δηλαδή αισθανόμαστε εμείς αυτή την τεμπελιά, την ακιδεία, την οκνηρία, την αμέλεια να προσευχηθούμε. Πώς να οδηγηθούμε στο αδιάλειπτο, όταν αισθανόμαστε δηλαδή τεμπέληδες, με λίγα λόγια. Και απαντάει ο μεγαλόσχημος. Πολλοί πνευματικοί συγγραφείς προσφέρουν αρκετούς τρόπους βασισμένους σε αξιόλογη σκέψη για να παρακινήσουν την επιμέλεια στην προσευχή. Παραδείγματος χάρη, συμβουλεύουν να προσιλώσει κανείς το μυαλό του στη σκέψη της αναγκαιότητας, της αξίας και της ικανότητας της προσευχής για τη σωτηρία της ψυχής. Άρα η προσευχή, λένε μερικοί, είναι αναγκαία, είναι άξια και είναι ικανή για να μας σώσει. Δεύτερον, κάνουν τον καθένα που ενδιαφέρεται να πιστεί σταθερά ότι ο Θεός απόλυτα θέλει την προσευχή μας και ότι ο λόγος του παντού στη διδασκαλία του την απαιτεί. Άρα απαιτεί ο ίδιος ο Θεός, έτσι, απολύτως, και θέλει την προσευχή μας. Τρίτον, λέγουν ότι πρέπει κανείς πάντοτε να θυμάται ότι αν είναι οκνηρός και απρόσεκτος ως προς την προσευχή, δεν σημειώνει πρόοδο ούτε στις επιδιώξεις της αφοσιώσεώς του στο Θεό, ούτε στην απόκτηση της ειρήνης και της σωτηρίας, και συνεπώς θα υποστεί την τιμωρία εις την γη καθώς και βασάνους εις τη μέλλουσα ζωή. Δεν το λέει με τρόπο
ώστε να φαντάζει εδώ ο Θεός δικαστής, αλλά συνέπειες των επιλογών μας είναι τα βάσανα και οι τιμωρίες που λέει εδώ. Λοιπόν, αν είμαστε οκνηροί και απρόσεκτοι στην προσευχή, ο άνθρωπος που είναι οκνηρός και απρόσεκτος στην προσευχή και οκνηρός, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο στην προσευχή οκνηρός και απρόσεκτος. Αν παρατηρήσουμε καλά τον εαυτό μας, η οκνηρία και η απροσεξία, έτσι, εμποτίζει όλο το φάσμα της πνευματικής μας ζωής. Δεν είμαστε καλοί στα άλλα και στην προσευχή είμαστε οκνηροί και αμελείς και ράθυμοι. Παντού είμαστε οκνηροί και αμελείς και ράθυμοι και γι' αυτό και τα έργα μας δεν αρέσουν στο Θεό. Λοιπόν. Τέλος, συγγραφείς αυτοί λένε ότι πρέπει κανείς να ζωογονήσει την εγκάρδια απόφασή του με τα παραδείγματα όλων των Αγίων, οι οποίοι απέκτησαν την αγιότητα και τη σωτηρία με τον τρόπο της συνεχούς προσευχής. Αν και όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν την αξία τους και προέρχονται από γνήσια κατανόηση, όμως η φιλίδωνη ψυχή, η οποία είναι ασθενής από την αφροντισία και όταν ακόμη τις υιοθετήσει και τις χρησιμοποιήσει, σπάνια θα δει να αποδίδουν καρπό, για το λόγο ότι είναι σαν ένα φάρμακο το οποίο είναι πικρό για την ασθενή γεύση της και πολύ ανίσχυρο για τη βαθιά πληγωμένη φύση της. Επειδή τι είδους χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος δεν ξέρει ότι πρέπει να προσεύχεται συχνά και επιμέλεια, ότι ο Θεός επιθυμεί την προσευχή του αυτή, ότι πολλές φορές τιμωρούμαστε από αμέλεια για την προσευχή και τέλος ότι όλοι οι Άγιοι προσεύχονται θερμά και συνεχώς. Παρόλα αυτά όμως, είδατε, τα αποδίδει την οκνηρία μας στην φιλιδονία. Και η φιλιδονία, ξέρουμε όλοι μας, ότι από πίσω έχει πολύ φιλαυτία, πολύ εγωισμό. Παρόλα αυτά όμως, λέει, πόσο σπάνια η γνώση αυτή φέρνει τα καλά της αποτελέσματα. Κάθε παρατηρητής του εαυτού του βλέπει ότι εκπληρώνει μόνο λίγο και πολλές φορές σπάνια αυτές τις παρορμήσεις του νου και της συνείδησης. Αραιά δε φέρνοντάς τες στο νου, ζει στο μεταξύ την ίδια άκαρπη και αμελή ζωή του. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες, με την πείρα τους και τη Θεία Σοφία, γνωρίζοντας την ασθένεια της θέλησής μας και την τάση της καρδιάς μας προς τις απολαύσεις, δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτημα. Όταν ο άνθρωπος αφήνεται δηλαδή στις απολαύσεις, βεβαίως είναι και αργός και αισθάνεται οκνηρός και αισθάνεται και ακηδεία, έτσι, προς το να προσευχηθεί. Δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτημα και στη σχετική αυτή περίπτωση αλήφουν, όπως λέμε, με γλυκό το ψωμί και γλυκαίνουν τη δόση του φαρμάκου με λίγο μέλι. Για να δούμε. Δείχνουν έτσι τους πιο εύκολους και τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την απομάκρυνση της αδιαφορίας και της οκνηρίας στην προσευχή, με την ελπίδα και του Θεού τη βοήθεια ότι θα αποκτήσουν διαμέσου της προσευχής την τελειοποίησή τους και τη γλυκιά αναμονή της αγάπης του Θεού. Συμβουλεύουν να μελετάει κανείς όσο μπορεί συχνότερα και να ερευνάει την κατάσταση της ψυχής του, να διαβάζει δε προσεκτικά αυτά που έχουν γράψει οι πατέρες στο θέμα αυτό. Παρέχουν την βεβαιότητα οι πατέρες ότι αυτά τα ευχάριστα εσωτερικά συναισθήματα είναι δυνατόν να αποκτηθούν εύκολα και σταθερά δια της προσευχής. Λένε δε συγχρόνως πόσο πρέπει να είναι επιθυμητά. Δηλαδή, είναι καλό να επιθυμεί ο άνθρωπος να έχει ενθουσιασμό, χαρά, φως, έτσι, αίσθηση αναστημένη μέσα του, έτσι, γιατί είναι φυσιολογικό αυτός ο άνθρωπος, ο άνθρωπος αυτό θέλει. Αλλή μόνο αν ήθελε να αισθάνεται λυπημένος, μεμψίμηρος, έτσι, οκνηρός, ράθυμος και βαρύς. Λοιπόν, επομένως, εμείς πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την ακηδεία και την οκτηρία, έτσι, επαναλαμβάνοντας απλά, έστω και ανόρεκτα στην αρχή, συνεχώς και αδιαλείπτως, το όνομα του Κυρίου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εγκάρδια, λέει, αγαλίαση, κύμα εσωτερικής πνευματικής θερμότητας και φωτός, άρρητος ενθουσιασμός, βέβαια, χαρά είναι η προσευχή. Να μας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και να δυσφημίζεται στο πρόσωπό μας το όνομα του Χριστού και το πρόσωπο του Χριστού, να μας βλέπουμε λυπημένους, μεμψίμηρους, οκνηρούς, ράθυμους, βαρείς, απελπισμένους, αγχωμένους. Σου λέει, αν ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό είναι έτσι, καλύτερα που εμείς δεν πιστεύουμε. Δηλαδή, πολλές φορές είμαστε μέσα στην Εκκλησία και φερόμαστε σαν άθεοι.
Υπάρχει ένας πνευματικός συγγραφέας, ο οποίος λέει ουσιαστικά οι περισσότεροι από εμάς ζούμε προ-Χριστού ακόμα. Σαν να μην έχει σταυρωθεί για μας ο Χριστός, σαν να μην έχει διδάξει ο Χριστός, σαν να μην έχει θαυματουργήσει ο Χριστός, σαν να μην έχει ταφεί ο Χριστός, σαν να μην έχει αναστηθεί ο Χριστός, σαν να μην έχει αναλυφθεί ο Χριστός, σαν να μην ζούμε την Πεντηκοστή μας. Λοιπόν, αιτία όλου αυτού είναι η φιλιδονία που μας διακρίνει και η φιλαυτία. Η οποία φιλιδονία εδράζεται στη φιλαυτία. Άρα, ο άρρητος ενθουσιασμός, λοιπόν, που γεννάται από αυτό το κύμα της εσωτερικής πνευματικής θερμότητος της προσευχής, φωτισμός καρδιάς, βαθιά ειρήνη, αλλά και η ίδια η ουσία της ευλογίας και της ευτυχίας της ικανοποίησεως, είναι τα αποτελέσματα της προσευχής της καρδιάς.

0: είναι το απάβγασμα της ελπίδας, η οποία ανθίζει στην καρδιά. Η μελέτη δε της ελπίδας αυτής της καρδιάς είναι η ευτυχία της, βεβαίως. Και ψάχνουμε τη χαρά και την ελπίδα και την ευτυχία, και πολύ καλά κάνουμε και τα ψάχνουμε όλα αυτά. Τα αντίθετά τους, αν ψάχναμε, θα ήμασταν άρρωστοι. Ευτυχώς λοιπόν ως υγιείς, οι χριστιανοί, ψάχνουμε και τη χαρά την αληθινή, και την αληθινή ελπίδα και την αληθινή ευτυχία. Ο ίδιος λοιπόν ο συγγραφέας, ο Άγιος Ισαάκ, λέει: «Στο τέρμα αυτής της ενέργειας υπάρχει ένα είδος μεθόδου, καθώς και ελπίδα για την τελείωση αυτής της μεθόδου. Τα δύο δε αυτά παρακινούν το μυαλό να θέσει το θεμέλιο για το όλο έργο. Οπότε, με το όραμα αυτής της επιτεύξεως, ο νους παίρνει ανακούφιση κατά το διάστημα της προσπάθειας και της εργασίας για να το κατορθώσει». Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Άγιος Ησύχιος, μετά από την περιγραφή για το τι εμπόδιο είναι στην προσευχή η οκνηρία, είδατε, όλα περιστρέφονται γύρω από την τεμπελιά εδώ, και μετά από την ορθή διδασκαλία πώς κανείς να ανανεώνει τη θέρμη για την προσευχή, γράφει τελικά το εξής: «Εάν δεν είμαστε έτοιμοι να επιθυμήσουμε τη σιωπή της καρδιάς, μη έχοντας άλλη αιτία, τότε ας την κατορθώσουμε προς χάριν της ευφροσύνης την οποία θα πάρει η ψυχή μας και της χαράς η οποία προξενείται σε αυτήν. Από τα λόγια του Αγίου αυτού Πατρός βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ευχάριστο συνέστημα της χαράς δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παρόρμηση στην καρτερία για προσευχή. Άρα, αφού θα έρθει το ευχάριστο αίσθημα, συνέστημα της χαράς, καλό είναι να έχουμε μια τέτοια επιθυμία. Έτσι, ας καρτερώ, ας περιμένω». Έτσι, και κάθονται οι συγχαστές, βλέπουμε σε ένα σκαμνάκι, έτσι, και σκύβουν το κεφάλι τους, έτσι, πάνω από την καρδιά τους, και προσπαθούν με την αναπνοή τους να συντονιστούν. Ανάσα και όνομα του Χριστού και καρδιά να γίνουν ένα πράγμα. Και κάθονται ώρες και πονάνε τα μέλη τους, αλλά ξεχνιούνται στην προσπάθεια. Λοιπόν, εισπνοή Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε, εκπνοή Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Και περνάνε οι ώρες, έτσι, και αφαιρούνται με μια καλή αφαίρεση και αφηρημάνα σε αυτή την εργασία, και μετά δεν καταλαβαίνουν πώς περνάνε οι ώρες. Δεν καταλαβαίνουν πώς περνάει μεγάλο μέρος της ημέρας σε αυτή τη στάση, την οποία, ξέρετε, στάση του ησυχαστή πάνω στο σκαμνάκι που προσεύχεται, προεικόνησε, έτσι, το κάθισμα του Ιώβ πάνω στην κοπριά. Λοιπόν, η στάση αυτή του Ιώβ, του πληγωμένου Ιώβ πάνω στην κοπριά, μια στάση τυφλού ζητιάνου, ας πούμε, έτσι, θυμίζει τον προσευχόμενο, ο οποίος και αυτός ο ζητιάνος ζητάει το Θείο Έλεος: «Κύριε σου Χριστέ ελέησον, μελέησον». Ποιος λέει ελέησον? Ο ζητιάνος. Και σιγά σιγά του δίνει μια τέτοια αίσθηση ο Κύριος, ότι είναι μεν χαρούμενος και εφρόσινος και ενθουσιώδης, έτσι, και ενθουσιασμένος, λοιπόν, και ελπιδοφόρος, έτσι, και πιστός, και αγαπάει εκείνη την ώρα, αλλά είναι ένας ελεημένος ζητιάνος όμως στο βάθος. Ότι το ευχάριστο λοιπόν συνέστημα της χαράς δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παρόρμηση στην καρτερία για προσευχή. Και έτσι λοιπόν τα αγαθά της προσευχής γίνονται τρόπον την άσημά του Αρχαρίου σε ένα δόλωμα, έτσι, για να αρχίσουμε με επιμέλεια την προσευχή και να καρτερούμε, να περιμένουμε, έτσι, την εκδήλωση της ενεργειάς στην καρδιά μας. Και έτσι, ξέρετε, ορίζεται από τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, έτσι, η λέξη υπομονή. Υπομονή είναι η καρτερία την οποία δείχνει ο άνθρωπος, έτσι, και η αναμονή μέχρι ότου εκδηλωθεί αυτού προσευχομένου η ενέργεια της Θείας Χάριτος στην καρδιά του.
1: Θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητας με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Ο Χριστός είπε τους εχθρούς να αγαπάμε. Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ο Σίος ανήσα σου την ζωή, ευχέσουν οι νεύρες παρησίαν προς τον Θεόν.
0: Γέροντα, δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτόν τον αδερφό, είναι γκρινιάρης. Μωρέ, εσύ έχεις εγωισμό, το ξέρεις, από αυτόν τα παθαίνεις όλα. Το ξέρω, γέροντα, τον έχω από μικρός. Εύχεστε να μου δώσει ο Θεός ταπείνωση στην καρδιά. Όταν η καρδιά έχει την Αγία ταπείνωση, παιδί μου, όλα τα βλέπει καλά και ζει στην επίγεια άκτιστη εκκλησία του Θεού από τώρα. Ταπείνωση, όχι αυτή που τη λέμε με λόγια, ούτε αυτή που νομίζουμε ότι αποκτήσαμε. Η ταπείνωση, η Αγία, είναι δώρο του Θεού στην ψυχή. Το δίνει ο Θεός όταν έβρει καθαρή προετοιμασία. Τότε επιβλέπει με ευχαρίστηση και έλκει την ψυχή αυτή προς εαυτόν. Λοιπόν, κι εσύ μη λες «αυτός είναι γκρινιάρης», «αυτός είναι ζηλιάρης», «αυτός θυμώνει». Κατάλαβες. Μη λες «δεν μπορώ να κάνω μαζί του», «δεν κάνω ποτέ». Αυτός δεν είναι τρόπος. Αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Δεν είναι χριστιανικό. Έτσι δεν είσαι καθόλου στην αγάπη του Θεού. Έτσι ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τη χάρη του Θεού, διότι τον ξεχώρισες από τους αδελφούς σου. Αντίθετα, θα παραβλέπεις τις αδυναμίες τους και χωρίς να τις μιμήσαι, θα γίνεσαι ένα με αυτούς στη συνεργασία. Ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν. Έτσι το θέλουν, έτσι. Αλλιώς το θέλουν, αλλιώς. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφονται τα τείχη που μας χωρίζουν από τους αδελφούς. Έτσι συνδεόμαθα με τον Χριστό. Όσο πιο πολύ συνδέεσαι καθημερινά με τους αδελφούς σου, τόσο περισσότερο εισέρχεσαι μυστικά μέσα στην αγάπη του Χριστού. Μωρέ, ο Χριστός είπε τους εχθρούς να αγαπάμε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μεγάλο πράγμα να αγαπάμε όλους και να προσευχόμαστε για αυτούς. Πείραξε έναν από εσάς ο διάβολος, τον κάνει ανήσυχο, γκρινιάρι, ταραχοποιώ. Αν οι άλλοι δεν είναι έτοιμοι σε προσευχή, η ταραχή μεταδίδεται σε όλους. Αντίθετα, αν ένας προσεύχεται για τους άλλους, η ταραχή περιορίζεται. Ακτινοβολεί τη χάρη του Θεού και δι' αυτού η χάρη εξαπλούται σε όλο το περιβάλλον του και το αγιάζει.

«Θέλω να σας μιλήσω, Πάτερ, για κάτι σοβαρό». Η κοπέλα στεκόταν στην είσοδο του ιερατικού γραφείου, περιμένοντας την άδεια για να προχωρήσει. Δεν είχε παρουσιαστικό θρησκευόμενου ανθρώπου. Ο ηλικιωμένος ιερέας την κοίταξε με καλοσύνη. «Παρακαλώ, ό,τι θέλετε». Η κοπέλα προχώρησε και κάθισε μπροστά στο γραφείο του ιερέα. «Θέλω τη συμβουλή σας», είπε κοφτά και με αποφασιστικότητα. «Η μητέρα μου είναι στα τελευταία της. Έζησε μεγάλο μέρος της ζωής της, δουλεύοντας τη νύχτα σε άσχημα μέρη. Ξέρω, ίσως να σας σκανδαλίζω λίγο». Δίστασε, κοιτάζοντας τον ιερέα εξεταστικά, αλλά με ειλικρίνεια στα μάτια της. «Παρακαλώ, συνεχίστε». «Η μητέρα μου, με τα χρήματα που κέρδιζε, κατάφερε να μεγαλώσει εμένα και τον αδερφό μου, χωρίς να χρειαστεί να μας δώσει σε ξένα χέρια. Πατέρα δεν γνωρίσαμε. Αλλά δεν μεγάλωσε μονάχα εμάς. Τα μισά της χρήματα και παραπάνω τα έδινε πάντα σε ελεημοσύνες. Πολλά παιδιά μεγάλωσαν χάρη σε αυτήν. Κάποια μάλιστα σπούδασαν κιόλας χάρη στη μητέρα μου. Σε όλη της τη ζωή η ελεημοσύνη ήταν πρώτη στο καθήκον. Τώρα πεθαίνει. Με δυσκολία επικοινωνεί. Θα ήθελα να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, αλλά δεν ξέρω πώς να της το πω. Καταλαβαίνετε, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία. Δεν ήταν τελείως αδιάφορη, αλλά καταλαβαίνετε». Ο ιερέας είχε το βλέμμα χαμηλωμένο και άκουγε με κατανόηση. «Μη στενοχωριέστε», της είπε. «Κάνατε αυτό που έπρεπε. Τώρα θα κάνουμε και οι δυο προσευχή για τη μητέρα σας. Και ο Θεός θα δείξει τον τρόπο. Πάντως, όπως και να έχει, να θυμάστε ότι ο Θεός δεν πρόκειται να αφήσει τέτοια ελεημοσύνη δίχως μετάνοια».

πέρασαν μέρες. Ο ιερέας δεν είχε κανένα νέο από εκείνη την κοπέλα και έξαφνα ένα πρωί είδε την αναγγελία θανάτου της μητέρας κολλημένη σε μία κολόνα. Πήρε απόφαση και πήγε στην κηδεία. Στο τέλος της ακολουθίας τον πλησίασε η κοπέλα. Τον χαιρέτησε ευγενικά και τον ευχαρίστησε που ήρθε να του συλληπιθεί. Ήταν πολύ καταβεβλημένη. «Στενοχωριέμαι πολύ για την ψυχή της μητέρας μου, πάτερ», του είπε. «Να μην στενοχωριέστε. Σας είπα, αφού η μητέρα σας έδειξε στη ζωή της τέτοια ελεημοσύνη, ο Θεός αποκλείεται να την άφησε χωρίς μετάνοια και συγχώρηση. Αυτό μονάχα μπορώ να σας πω εγώ. Τα υπόλοιπα τα ξέρει μονάχα εκείνος». Τους πλησίασε ένας νεαρός. «Πάτερ, να σας γνωρίσω τον αδερφό μου». Ακολούθησαν συστάσεις. «Ο πάτερ από εδώ είναι στην Αγία Φωτεινή, ξέρεις, λίγο πιο πάνω από το σπίτι της μαμάς», είπε στον αδερφό. «Πάντως, πάτερ, δεν σας το κρύβω πως λυπάμαι που έφυγε έτσι», ξαναστράφηκε στον ιερέα. «Ίσως έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά δεν έχω τόση πίστη για να παρηγορηθώ από αυτό». «Τι συνέβη?», παρενέβη ο αδερφός. «Να, είχα πάει πριν αρκετές μέρες στον πάτερ να του ζητήσω να έρθει να εξομολογήσει και να κοινωνήσει τη μαμά. Αλλά διστάσαμε κάπως, δεν ξέραμε πώς θα το πάρει εκείνη. Και να που τώρα δεν προλάβαμε». Ο αδερφός έδειξε να ξαφνιάζεται. Χαμογέλασε και είπε: «Μη στενοχωριέσαι, προλάβαμε. Προχθές το βράδυ που έλειπες, η μαμά, σαν να ξύπνησε έφνης από το λιθαργό της, γύρισε προς το μέρος μου και λες και δεν ήταν άρρωστη, μου είπε. Πήγαινε γρήγορα στον Άγιο Δημήτριο και φέρε εδώ τον παπά». Αρχικώς απόρρισα. Δεν ήθελα να της χαλάσω το χατήρι, αλλά δεν περίμενα και να βρω κανένα εκείνη την ώρα στην εκκλησία. Εν τούτης, ο παπάς ήταν εκεί. Του εξήγησα και ήρθε χωρίς καθυστέρηση. Πού να φανταστώ ότι εσύ είχες έρθει σε επικοινωνία με τον ιερέα της Αγίας Φωτεινής. Συγγνώμη που δεν σου είπα τίποτα, αλλά με την κηδεία και τις μέριμνες το παρέλειψα. Ή μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα πώς θα το πάρεις κιόλας. Δεν μου είχες πει ότι θα πας σε παπά? Πάντως, κοινώνησε». Ο ιερέας χαμογέλασε, τους χαιρέτησε ευγενικά και αποχώρησε. «Δεν αφήνει ο Θεός την ελεημοσύνη ασυνόδευτη από μετάνοια», έλεγε και ξανάλεγε μέσα του με συγκίνηση.

Συγκλονιστικό θαύμα του Αγίου Γεωργίου στο Άγιον Όρος. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου.

Ο μακαριστός γιατρός του Αγίου Πορφυρίου, ο καρδιολόγος Γεώργιος Παπαζάχος, 1935-2001, μας διασώζει ένα συγκινητικό περιστατικό που έζησε στο Άγιον Όρος και που έχει άμεση σχέση με τον Άγιο Γεώργιο. Διηγείται ο ίδιος. «Κατηφορήσαμε με τον πατέρα Ιωσήφ για τον ασθενή μου. Η καλύβα του Γεροχρυσόστομου είναι σε απότομο και κακοτράχαλο σημείο. Τον βρήκαμε να κάθεται στο πεζούλι της στενής αυλής του με τον υποταχτικό του. Ήταν 92 χρόνων. Συμπαθής φυσιογνωμία. Μάλλον ψηλός με έντονα ειδήματα σφυρών. Εύκολη διάγνωση με την πρώτη ματιά. Του φίλησα το χέρι και συστήθηκα. Συστήθηκε και εκείνος. Ήρθε νέος στο όρος. Στον κόσμο ήταν πυροσβέστης, αλλά και καλός ψάλτης. Θέλησε να προσφέρει το χάρισμα της φωνής του στη συνεχή δοξολογία του Θεού μέσα στο περιβόλι της Παναγίας. Μπήκαμε μέσα στο καλύβι του. Ο απέναντι τείχος του κελιού ήταν γεμάτος από ημιτελείς εικόνες του Αγίου Γεωργίου. Απόρρισα γι' αυτό, αλλά δεν ρώτησα. Εκείνος με ρώτησε το βαφτιστικό μου όνομα και όταν είπα «Γεώργιος», με αγκάλιασε, με φίλησε και με παρακάλεσε διακριτικά να καθίσω σε ένα πάγκο δίπλα στο παράθυρο για να μου διηγηθεί μια ιστορία. Κάθισα. Από το παράθυρο φαινόταν κάτω η θάλασσα σαν από αεροπλάνο.

Σου είπα ότι είχα πάθος με την ψαλτική. Η φωνή μου με κολάκευε και εγώ όπου πήγαινα να ψάλω ζητούσα την πρωτοκαθεδρία. Οι ταπεινοί αδελφοί πάντα με αναγνώριζαν πρωτοψάλτη. Έτσι, μια χρονιά του Αγίου Γεωργίου είχα ολονυχτία στην Αγία Άννα και εγώ έβαλα στον τορβά μου τα μουσικά βιβλία και έφτασα στο ναό λίγο καθυστερημένος. Όμως άλλοι είχαν ήδη ανέβει στο ψαλτήρι και δεν μου δίναν τη θέση του πρώτου. Περίμενα λίγο, τίποτα. Τους έδωσα να καταλάβουν ότι ήρθα, αλλά αυτοί συνέχιζαν να ψάλουν τα δικά τους. Άρχισα να θυμώνω και να ταράσωμαι. «Γιατί ήρθα», σκέφτηκα, «για δεύτερος ή για τρίτος, εγώ λαμπαδάριος ή δομέστιχος, ή εγώ πρώτος ή θα φύγω». Και δυστυχώς ο εγωισμός με οδήγησε στο δεύτερο. Μάζεψα τα βιβλία μου και επιδεικτικά έφυγα. «Να μάθετε ποιος είμαι», είπα μέσα μου. Σε καμιά ώρα έφτασα στο κελί μου, στενοχωρημένος έως θανάτου. Άφησα τον τορβά μου, κάθισα στον πάγκο που κάθεσε τώρα εκεί, γιατρέ μου. Ήμουν ιδρωμένος και κατάκοπος. Ράκος, ψυχικό. Με πήρε ο ύπνος. Και τότε μου συνέβη κάτι θαυμαστό. Δεν ξέρω αν ήταν όραμα ή όνειρο. Βρέθηκα κάτω στον αρσανά των Κατουνακίων και ήταν βαθύ σκοτάδι. Μόνο τα κύματα ακούγονταν. Σε λίγο άκουσα κουβέντες και μια βάρκα που πλησίαζε, μόλις που διακρινόταν. Κοπηλατούσαν 6-8 στρατιώτες και ένας αξιωματικός στεκόταν όρθιος. Η στολή του δεν έμοιαζε με τις στολές των δικών μας αξιωματικών. Η βάρκα ακούμπησε στον αρσανά. Φοβήθηκα. Ακούστηκε στην ησυχία η φωνή του αξιωματικού. «Κατεβείτε και φέρτε τον μέσα στη βάρκα». Εγώ αντέδρασα και μαζεύτηκα. «Όχι, όχι, εγώ είμαι καλός άνθρωπος», είπα. «Εγώ ήρθα στο όρος να καλογερέψω. Δεν είμαι κλέφτης, μη με πιάσετε». «Έλα μέσα, έλα μέσα». Ακούστηκε σταθερή η φωνή του αξιωματικού. Με πήραν μαζί τους και η βάρκα κατευθύνθηκε προς τον αρσανά της Αγίας Άννης. Δεν μίλαγε κανείς. Σκοτάδι γύρω, μαύρη θάλασσα, δεν μίλαγε κανείς. Φοβήθηκα πολύ. Δεν τολμούσα να κοιτάξω τα πρόσωπά τους, ούτε να τους ρωτήσω. Μόνο όταν φτάσαμε στην Αγία Άννα, μου μίλησε αυστηρά ο αξιωματικός. «Πήγαινε να ψάλεις το πανηγύρι μου και μην προσβάλλεις τη γιορτή μου με τον εγωισμό σου. Πήγαινε, σ' αγαπώ». Τότε κατάλαβα ποιος ήταν. Ήταν ο ίδιος ο Άγιος Γεώργιος. Ξύπνησα τρομαγμένος και έβαλα τα κλάματα. Δάκρυα μετανοίας για την απέσια διαγωγή μου. Κοίταξα το ρολόι. Προλάβαινα. Αν έτρεχα, προλάβαινα πριν τελειώσουν. Πήρα το δρόμο της επιστροφής. Της επιστροφής του ασώτου. Στο δρόμο παρακαλούσα τον Άγιο Γεώργιο να με συγχωρέσει. Τέτοιο αμάρτημα που έκανα απόψε. Να χαλάσω την ατμόσφαιρα του πανηγυριού. Να παγώσω τις καρδιές των συνασκητών μου με το πάθος μου. Συγχώρεσέ με, Αγιέ μου, τον ανάξιο μοναχό. Έφτασα πριν τελειώσουν. Μόλις μπήκα στο ναό, ξαφνιάστηκαν όλοι. Στάθηκα κάτω από τον πολυέλαιο και φώναξα με δάκρυα. «Συγχωρέστε με, αδελφοί μου». Και έκανα εδαφιές μετάνοιες προς τα 4 σημεία του ναού. Έκλαιγαν οι αδελφοί, έκλαιγα κι εγώ. Με το διευχόν αγκάλιασα έναν-έναν όλους και συγχωρεθήκαμε. Ήταν η πιο έντονη μέρα της ζωής μου.

Φαίνεται ότι η ταπείνωση ξαναχτίζει ό,τι γκρεμίζει ο εγωισμός, την αγάπη και το χαμόγελο μέσα μας και γύρω μας. Πολλάκι στην υμνοδίαν εκτελών, ευρέθην την αμαρτίαν εκπληρών. Τη μεν γλώτη άσματα φθεγκόμενος, τη δε ψυχή άτοπα λογιζόμενος. Αλλά εκάτερα διόρθωσον Χριστέ ο Θεός δια της μετανοίας και σώσον με. Παρκλητική, ήχος τρίτος. Όρθος Δευτέρας, β' απόστοιχο των ένων.

από το βιβλίο «Ψαλώ το Θεό μου ή το εαυτό μου». Η ψαλτική τέχνη ως διακονία και χάρισμα του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου. Κεφάλαιο 7. Εκδόσεις «Επιστροφή». Ναύπλιο, Δεκέμβριος 2015.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Κεφάλαιο τρίτον. Στίχοι 1 έως 11. Προσοχή από τους Ιουδαίζοντας. Και η προτροπή που υπολείπεται να σας κάμω, αδελφοί μου, είναι αυτή. Χαίρετε την χαράν που φέρει η μετά του Κυρίου στενή σχέσης και επικοινωνία. Σας το είπα και προφορικώς. Το να σας γράφω δε και τώρα τα ίδια, εις εμέ μεν δεν προκαλεί οκνηρίαν και ενόχλησιν, εις σας δε είναι ασφαλές. Παρατηρείτε προσεκτικά και αποφεύγετε τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι είναι σκύλοι ακάθαρτοι και βέβυλοι και ξένοι προς τον Θεόν. Σημαδεύετε τους κακούς εργάτας, που αντί να οικοδομούν κριμνίζουν. Παρατηρείτε αυτούς που με την περιτομή την οποία διδάσκουν ως αναγκαίαν κατακόπτουν και ακροτηριάζουν την σάρκα. Ναι, αυτή είναι κατατομή και όχι περιτομή, διότι η αληθινή περιτομή είμαστε εμείς, οι οποίοι δια του φωτισμού που μας δίδει το Πνεύμα του Θεού προσφέρομεν εις τον Θεόν αληθινήν λατρείαν. Και ως μόνην πηγήν καυχήσεως έχομεν τον Χριστόν Ιησούν, και δεν στηρίζομεν την πεποίθησήν μας εις σαρκικά πλέον εκτήματα, όπως είναι η περιτομή. Και τι εγώ έχω πεποίθησήν και δυνατότητα να καυχηθώ και δια σαρκικά πλέον εκτήματα. Εάν κανείς άλλος νομίζει ότι μπορεί να στηριχθεί με πεποίθησήν εις τα σαρκικά πλέον εκτήματά του και προσόντα του και καυχηθεί δια αυτά, εγώ πολύ περισσότερον δύναμαι να πράξω τούτο. Έλαβα περιτομήν 8 ημέρας μετά την γέννησή μου. Κατάγομαι από το γένος του ευλογημένου Ισραήλ και από την φυλήν Βενιαμίν. Είμαι Εβραίος από γονείς Εβραίους και εξ αρχής επήρα εβραϊκήν ανατροφήν και μαθαν ομιλώς γλώσσαν μητρικήν την εβραϊκήν. Και όσον αφορά εις τον νόμον, ήμην Φαρισαίος και ετήρουν αυτόν με πολλήν ακρίβειαν. Εκ πραγματικού ζήλου κατεδίωκα την Εκκλησίαν, και όσον αφορά εις την δικαιοσύνη η οποία προήρχεται από την αυστηράν τήρηση του νόμου, απεδείχθην άμεμπτος, και δεν είναι δυνατό κανείς να με κατηγορήσει δια την παραμικράν παράβασιν. Αλλά αυτά που ήσαν τότε εις εμέ κέρδη και πλεονεκτήματα, ταύτα έχω θεωρήσει ζημίαν και μειονεκτήματα, προκειμένου να αρέσω εις τον Χριστόν και να σωθώ δια του Χριστού. Όχι δε μόνον όταν εφωτίστην και ήμην εις τας πρώτας ημέρας της επιστροφής μου, αλλά βεβαίως και τώρα εξακολουθώ να νομίζω ότι όλα είναι ζημία συγκρινόμενα προς την υπεροχήν της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εστερήθην και απέρριψα όλα, δια να εγκολποθώ αυτόν ως σωτήρα μου. Και τα θεωρώ σκύβαλα και άξια περιφρονήσεως για να κερδίσω τον Χριστόν, και δια να ευρεθώ κατά την ημέραν της κρίσεως ενωμένος με αυτόν. Και μη έχουν δικαιοσύνη την οποίαν με τους ειδικούς μου κόπους και υδρότας απέκτησα για τις επακριβούς τηρήσεως του νόμου. Αλλά επιζητώ να έχω τότε την δικαιοσύνη που απεκτάται δια της πίστεως εις τον Χριστόν και προέρχεται εκ του Θεού και στηρίζεται επί της πίστεως. Ζητώ δε την εκ πίστεως δικαιοσύνη δια να γνωρίσω δια της θρησκευτικής μου πείρας των Χριστών και την δύναμη που πηγάζει εις ημάς από την Ανάστασή Του, και να συμμετάσχω εις τα παθήματά Του, πάσχων κι εγώ διωγμούς και κακοπαθίας, καθώς Εκείνος. Και εξομοιούμενος προς το θάνατόν Του, δια της αποκτήσεως των αυτών συναισθημάτων που είχε ο Χριστός, όταν απέθνησκε. Προσπαθώ να γίνω συμμέτοχος των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού, μήπως συμπορέσω κι εγώ να επιτύχω και απολαύσω την ένδοξον
Ανάστασιν των νεκρών.

στίχοι 12 έως 21. Προτροπέ προς την τελειότητα. Δεν λέγω ότι έλαβον πλέον το βραβείον ή ότι έχω πλέον κατορθώσει την πνευματική τελειοποίησή μου. Δεν έχω φτάσει ακόμη στο ένδοξον αυτό τέρμα, αλλά αγωνίζομαι και τρέχω με κόπον και βιασύνην, μήπως μπορέσω να πιάσω στερεά εκείνο δια το οποίον επιάστην καλά από τον Ιησού Χριστόν. Είναι δε αυτό η πλήρης επιτυχία εις το έργο της αποστολής μου και η σωτηρία της ψυχής μου. Αδελφοί, εγώ δεν θεωρώ ακόμη ότι επέτυχα των σκοπών για τον οποίον απεστάλην από τον Κύριον. Όσα και αν έχω εργαστεί έως τώρα και όσα και αν κατόρθωσα, δεν φρονώ ότι ανταπεκρίθην πλήρωση στην αποστολή μου. Αλλά ένα πράγμα κάνω και διέν φροντίζω. Λυσμονώ μεν τα όσα έγιναν στο παρελθόν που τα έχω αφήσει πίσω μου. Απλώνομαι δε διαρκώς και σπέβδω προς εκείνα που είναι εμπρός μου και τα οποία μένουν ακόμη ανεκτέλεστα και πρέπει να τα εκτελέσω. Και έτσι προχωρώ κατευθείαν προς τον επιδιωκόμενον σκοπόν και τρέχω βιαστικά για να λάβω το βραβείον το οποίο μας επιφυλάσσει η πρόσκληση προς τον ουρανόν επάνω, όπως μας καλεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Όσοι λοιπόν προσπαθούμε να γίνουμε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Δηλαδή, ας μην νομίζομεν ότι επετύχαμε το βραβείον, αλλά σε επεκτηνόμεθα πάντοτε προς τα εμπρός. Και αν έχετε κανέναν διαφορετικόν φρόνημα, που δεν πρέπει να το έχετε, δεν ανησυχώ. Διότι και αυτό θα σας το φανερώσει ο Θεός. Πλην μη μένετε ξέγνιαστοι με την ελπίδα ότι ο Θεός θα σας φανερώσει εκείνο που δεν εξεύρεται. Αλλά εις το πνευματικόν σημείον εις το οποίον εφτάσαμεν, πρέπει να προσέχομαι να μην πέσομεν έξω. Και για να μην πάθομεν τούτο, πρέπει να ακολουθούμεν όλοι τον αυτόν κανόνα της συμπεριφοράς που εδιδάχθημεν και να έχουμεν το αυτό φρόνημα της αληθείας. Δεν σας ζητώ τίποτα το άγνωστον και αδύνατον. Με εξεύρετε όλοι καλά. Γίνεστε λοιπόν αδελφοί όλοι μαζί μιμητέ μου και προσέχετε εις εκείνους που δεικνύουν εις τον βίον των την υποδειγματικήν συμπεριφοράν που σας εδώκαμε ως παράδειγμα και με αυτούς συναναστρέφεστε. Σας λέγω να δίνετε προσοχήν μόνον εις αυτούς που πολιτεύονται κατά το ειδικόν μας παράδειγμα, διότι πολλοί παρουσιάζουν κακήν συμπεριφοράν. Περί αυτών, όταν ήμουν εις Φιλίππους, πολλές φορές σας έκαμα λόγον. Τώρα δε, επειδή εν τω μεταξύ εχειροτέρεψαν, με κλάματα ομιλώ δι' αυτούς. Με την σαρκική των ζωήν, αποδεικνύονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ο οποίος είναι σύμβολον αυτοθυσίας και πόνου. Αυτόν το τέλος θα είναι η απώλεια, διότι θα καταλήξουν εις την αιωνίαν κόλασιν. Αυτοί ως Θεόν λατρεύουν την κοιλίαν των και δόξα των θεωρούν πράξεις που φέρουν εντροπήν. Έχουν δε φρονήματα γήινα. Η συμπεριφορά των και τα φρονήματά των είναι τελείως αντίθετα προς τα ειδικά μας, διότι η δική μας πατρίς και πολιτεία και τα ειδικά μας πολιτικά δικαιώματα είναι εις τους ουρανούς, από τους οποίους με πολλήν πόθον περιμένομεν και το σωτήρα μας, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτός ο Κύριος και σωτήρ μας θα δώσει νέα ένδοξον μορφήν στο σώμα της μικρότητος και ταπεινότητός μας, που είναι τώρα αφθαρτών και υπόκειται εις πόνους και ασθενείας.
θα μεταμορφώσει αυτό, ώστε να γίνει όμοιον προς το δοξασμένον σώμα του και να αποκτήσει την αυτήν ένδοξον και άφθαρτον μορφήν προς αυτό. Την μεταμόρφωση δε αυτή θα την κάμει δια της πανισχύρου ενεργίας του, δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτόν του.

Κεφάλαιον τέταρτον. Στίχοι 1 έως 9. Προτροπή προς την ενότητα, χαράν και ειρήνην. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και πολυπόθητοι, οι οποίοι λόγω των αρετών σας είστε διεμέτων Απόστολων και διδάσκαλών σας, χαρά και στέφανος δόξης, σας προτρέπω, όπως σας είπα ανωτέρω και όπως πρέπει εις ανθρώπους που περιμένουν εξ ουρανών σωτήρα, έτσι αγαπητοί μου να στέκεστε εις την κατά Κύριον ζωήν. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την Συντύχην να έχουν την ομοφροσύνη που προέρχεται από την ένωσή μας με τον Κύριον. Ναι, παρακαλώ και σε που βαστάζεις μαζί μου γνησίως και ειλικρινώς των ζυγών και την ευθύνη της Εκκλησίας, βοήθη και ενίσχυε ταύτας, ε οποίοι εγωνίστησαν και συγκακοπάθησαν με εμέης το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μαζί με τον Κλίμεντα και τους άλλους συνεργάτες μου, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα υπό του Θεού, εις το βιβλίο της ζωής, ως ονόματα πολιτών και κληρονόμων της Επουρανίου Βασιλείας. Χαίρετε πάντοτε την χαράν που προέρχεται από την ένωση και κοινωνία μας με τον Κύριον. Πάλιν θα είπω, χαίρετε. Η επιοίκειά σας και η υποχωρητικότητα σας ας γίνει γνωστή εις όλους τους ανθρώπους και εις αυτούς ακόμη τους απίστους. Ο Κύριος πλησιάζει να έλθει και θα αποδώσει αυτός εις έκαστον ό,τι του ανοίγει. Μη κυριεύεστε από αγωνιώδη φροντίδα δια τίποτε, αλλά δια κάθε τι που σας παρουσιάζεται, κάνετε γνωστά τα αιτήματά σας προς τον Θεόν, δια της προσευχής και δια της δεήσεως, ε οποίε πρέπει να συνοδεύονται και με ευγνώμονα ευχαριστίαν, διόσα ο Θεός μας έδωκε. Κι έτσι, όταν διώχνετε κάθε μέρημναν και εμπιστεύεστε τον εαυτό σας εις την Θείαν πρόνοιαν, η ειρήνη που έχει ο Θεός και την μεταδίδει εις τους ειδικούς Του, της οποίας την τελειότητα κάθενος, είτε ανθρώπινος, είτε αγγελικός, δεν μπορεί να νιώσει, θα φρουρήσει τα σκαρδία σας και τα σκέψη σας, εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησούν Χριστόν. Και τώρα απομένει, αδελφοί μου, να σας απευθύνω και μίαν άλλην προτροπήν. Όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά και σεβαστά, όσα είναι σύμφωνα με το δίκαιον, όσα είναι αμόλυντα και αγνά, όσα είναι προσφυλή εις τον Θεόν και εις τους καλούς ανθρώπους, όσα έχουν καλήν φήμην και οποιανδήποτε άλλην αρετήν και οποιονδήποτε έργον αγαθών που είναι άξιον επένου, αυτά να συλλογίζεστε και να προσέχετε, ώστε να τα εφαρμόζετε εις τον βίον σας. Αυτά που εμάθατε και παρελάβατε δια της προφορικής διδασκαλίας μου και τα ακούσατε και τα είδατε εις την όλην συμπεριφοράν και διαγωγήν μου, ταύτα να πράτετε. Και τότε ο Θεός, που είναι χορηγός της ειρήνης, θα είναι μαζί σας.

στίχοι 10 έως 23. Ευχαριστεί τους Φιλιππησίους δια τας προς αυτών γενεόφρονας δωρεάς. Ας έλθω τώρα και εις το προσωπικό μου ζήτημα. Εχάριν πάρα πολύ την εν Κυρίω χαράν, διότι επιτέλους εξαναβλάστησε τώρα το ενδιαφέρον σας δι' εμέ. Και είχατε μεν και εις το παρελθόν το ενδιαφέρον αυτόν και με εσκέπτεστε και φροντίζατε δι' εμέ, δεν σας εδίδεται όμως η ευκαιρία να δείξετε τούτο εμπράκτος. Δεν λέγω ταύτα διότι ευρίσκομαι εις στέρηση και υποφέρω. Όχι, δεν υποφέρω. Διότι εγώ έμαθον εις όλας τας περιστάσεις υπό τας οποίας ευρίσκομαι να αρκούμαι εις όσα έχω. Γνωρίζω και να υπομένω τας ταπεινώσεις των στερήσεων, γνωρίζω και να μην το παίρνω επάνω μου όταν τα έχω περισσά. Εις κάθε περίστασιν και εις κάθε τι που μου συμβαίνει έχω μάθει το μυστικόν και να χορταίνω και να πεινώ και να κάνω καλήν χρήσιν όταν τα έχω άφθονα και να υπομένω ευχαρίστως την στέρησιν. Τα πάντα κατορθώνω με την δύναμη που μου δίνει η κοινωνία και οι σχέσεις με τον Χριστόν. Κι έτσι όμως εγώ γνωρίζω να υποφέρω την στέρησιν, εν τούτης, σεις εκάματε πράξην καλήν και αξιέπαινον, που εγίνατε συμμέτοχοι στην θλίψην μου. Δεν υπήρξε δε μόνη αυτή η φορά που δείξατε την συμμετοχή σας αυτήν. Ξέβρετε κι εσείς, ο Φιλιππήσιοι, ότι κατά τας αρχάς του Ιησάς κηρύγματός μου, όταν δια πρώτην φοράν ήλθον εις Φιλίππους και όταν ύστερα ανεχώρησε από την Μακεδονία, καμία εκκλησία δεν ήλθεν εις σχέσιν μαζί μου με λογαριασμόν δοσοληψίας, ώστε να δίδει αυτή και εγώ να λαμβάνω παρά μόνον σεις. Διότι ακόμα και εις την Θεσσαλονίκη και μίαν και δύο φοράς μου εστήλατε δια τας ανάγκας μου. Λέγω τούτο όχι διότι ενδιαφέρομαι δια το δώρον, αλλά ενδιαφέρομαι και ζητώ την πνευματική ωφέλεια που δια λογαριασμών ειδικών σας θα προέλθει από την αγαθοεργίαν αυτήν. Έχω δε τώρα εγώ όλα με το παραπάνω και μου περισσεύουν. Είμαι γεμάτος και τα έχω όλα υπεράφθονα, αφού εδέχθην από τον Επαφρόδητον αυτά που εστάλησαν από σας, τα οποία είναι μυρωδιά που μοσχομυρίζει, θυσία που δέχεται και ευχαριστείται εις αυτήν ο Θεός. Ο δε Θεός μου, εις ανταμοιβήν σας, θα πληρώσει πάσαν ανάγκη σας, σύμφωνα με τον ανεξάντλητον πλούτον των αγαθών που έχει, για να δοξάζεται και επαινείται η μεγαλόδωρος αγαθότης του. Και θα πληρώσει πάσαν ανάγκη σας, δια του Ιησού Χριστού. Εις τον Θεόν δε και Πατέρα μας, ας είναι η δόξα παντοτινή εις τους αιώνας. Αμήν. Χαιρετήσατε κάθε πιστόν, ο οποίος υγειάστη δια της κοινωνίας και σχέσεώς του με τον Ιησούν Χριστόν. Σας χαιρετούν οι αδελφοί που είναι μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι πιστοί της εδώ εκκλησίας. Μάλιστα δε αυτοί που ανήκουν εις το προσωπικό της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν.

Προς Κολασαΐς, επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον, στίχοι 1-14. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν δια την πίστην των Κολασαέων και προσεύχεται δι' αυτούς. Εγώ ο Παύλος, ο οποίος είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, διότι ο Θεός το ηθέλησε, και ο Τιμόθεος ο πνευματικός αδελφός, γράφομεν την επιστολήν αυτήν προς τους κατοικούντας εις Κολοσσάς χριστιανούς και στερεωμένους εις την πίστην αδελφούς εν Χριστώ, ήθε να σας δοθεί χάρις και ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα μας και από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστούμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάντοτε όταν προσευχόμεθα δια σας, διότι οικούσαμεν την πίστην σας που σας ενώνει με τον Ιησούν Χριστόν και την αγαθοεργόν αγάπην που έχετε προς όλους τους πιστούς. Τον ευχαριστούμεν δια τα ελπιζόμενα αγαθά που έχουν αποταμιευθεί δια σας εις τους ουρανούς και περί των οποίων οικούσατε εις το παρελθόν δια του αψευδούς και αλανθάς του λόγου του Ευαγγελίου που σας εκηρύχθη. Και από τότε το Ευαγγέλιο τούτο δεν έπαυσε να είναι παρόν εις σας, όπως είναι παρόν και εις όλων των κόσμων, και εξακολουθεί να καρποφορεί και να διαδίδεται, όπως καρποφορεί και μεταξύ σας από την ημέρα που οικούσατε και λάβατε πλήρην γνώσην της Ευαγγελικής διδασκαλίας που μας εχάρισε ο Θεός και η οποία είναι εξ ολοκλήρου αληθής. Έτσι δε ελεύθερον από κάθε πλάνη σας εκηρύχθη το Ευαγγέλιον και εμάθατε τούτο από τον Επαφράν, τον αγαπητόν σύνδουλό μας, ο οποίος είναι αληθής και αφοσιωμένος του Χριστού υπηρέτης δια την ειδική σας ωφέλειαν και σωτηρίαν. Αυτός και μας εφανέρωσε την αγάπη σας, που ως καρπών του Αγίου Πνεύματος έχετε δει ημάς. Επειδή δε ελάβαμεν τας ειδήσεις αυτάς, γι' αυτό και εμείς από την ημέραν εκείνην που τας οικούσαμεν δεν πάβομεν να προσευχόμεθα δια σας και να ζητώμεν από τον Θεόν να σας δώσει πλήρη και τελείαν γνώση του θελήματός του με κάθε πνευματικήν σοφίαν και σύνεσιν. Έτσι δε να φωτιστείτε και να οδηγηθείτε για να πολιτευθείτε καθώς πρέπει και αξίζει στον Κύριον, ώστε να αρέσκετε εις κάθε τι εις Αυτόν, με το να παράγουν εψυχές σας ως πνευματικών καρπών κάθε καλών έργων και να προάγεστε εις την επίγνωση του Θεού. Ενισχυόμενοι δε με πάσαν δύναμην που θα σας την παρέχει η κρατεά και ένδοξος μεγαλειώτης του, να δεικνύεται κάθε υπομονήν εις τους διωγμούς και κάθε μεγαλοκαρδίαν εις τας αδικίας και τους πειρασμούς, ώστε με χαράν να ευχαριστείτε τον Θεόν και Πατέρα, ο οποίος μας έκαμεν ικανούς και μας ηξίωσε να λάβουμεν εις την Βασιλείαν του Φωτός το Μερίδιον, που σαν λαχείον εκκληρώθη και εδόθη δωρεάν εις τους χριστιανούς. Ναι, να ευχαριστείτε τον Θεόν που μας εγλίτωσεν από την εξουσίαν του σκότους και μας μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπημένου του Υιού. Δια της σχέσεώς μας δε με τον Υιόν τούτον έχομεν κτήμα μας την απελευθέρωσιν, τη συγχώρησιν των αμαρτιών μας.

0: Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Στις 15 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Μάρτυρος. Ο Άγιος Μάρτης Νικήτας μαρτύρησε το 330 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Νικήτας ήταν νικητής κατά των απίστων, νικητής των αντιχρίστων, δίδασκε κυνηγημένος, δίδασκε ακόμη και την ώρα του μαρτυρίου του. Μαρτύρησε μαζί με πολλούς άλλους ομογενείς του. Ένα λαμπερό αστέρι έδειξε σε κάποιο φίλο του, τον Μαριανό, που βρισκόταν το Άγιο Λείψανό του. Ο Μαριανός το πήρε και το πήγε στην χώρα των Μουεστινών. Εκεί υψώθηκε μεγαλοπρεπέστατος ναός προς τιμήν του Αγίου Νικήτα. Ο Άγιος Νικήτας υπήρξε νικητής μέχρι και το θάνατό του. Ήταν νικητής ακόμα και μέσα από το Άγιο Λείψανό του και ήταν και παραμένει θαυματουργός.

Στις 15 Σεπτεμβρίου επίσης η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου, Πρεσβυτέρου και Θαυματουργού. Ο Όσιος Φιλόθεος ήταν άοκνος αγωνιστής της αρετής σ' όλη του τη ζωή, η οποία τελικά τον έκαμε Άγιο. Καταγόταν από το χωριό Μίρμινγκ της επαρχίας Οψικίου. Παντρεύτηκε γυναίκα που πρίκα είχε τη μεγάλη και αθάνατη Ευσέβεια. Απέκτησε παιδιά, τα οποία ανατράφηκαν κάτω από την άγρυπνη επιμέλεια των γονιών τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι, υπόδειγμα από την όλη του διαγωγή και από την χριστιανικότατη ανατροφή των παιδιών του, χειροτονήθηκε ιερέας μετά από επίμονη παράκληση των συγχωριανών του. Απέναντι στο ποίμνιό του φέρθηκε όπως και απέναντι στην οικογένειά του, δηλαδή με ευσέβεια, με αγάπη, με αγρυπνία, με διδαχή. Πολλές φορές μάλιστα, μέσα στη βροχή και στο κρύο, άφηνε το ίδιο του το σπίτι για να πάει στα σπίτια των ενωρητών του, για να τους ευεργετήσει με υλική βοήθεια ή με ηθική ενίσχυση και παρηγοριά. Ο Θεός, που έβλεπε την πνευματική προκοπή του Φιλοθέου, τον αξίωσε και να θαυματουργεί. Έτσι αυτός ακόμα περισσότερο ευεργετούσε το ποίμνιό του και έτσι συνέχισε μέχρι που παρέδωσε στο Θεό τη δίκαια ψυχή του.

Στις 15 Σεπτεμβρίου τέλος, η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά τον Άγιο Μάρτυρα Πορφύριο, τον Άγιο Μάρτυρα Μάξιμο, δύο Άγιες γυναίκες, τον Άγιο Πατέρα ημών Βυσσαρίωνα Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, τον Όσιο Γεράσιμο, τον κτήτορα της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος και τον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη από την Κρήτη, ο οποίος μαρτύρησε στη Νέα Έφεσο το 1811 μετά Χριστόν. Με τις πρεσβείες των Αγίων Σου, Χριστέ ο Θεός, ελέησέ μας και σώσε μας.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Απόψε, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του Μητροπολίτη Περγάμου, κυρίου Ιωάννη, «Η κτήση ως ευχαριστία», θα αναφερθούμε στην ευχαριστία ως αναφορά του κόσμου.

Η λειτουργία, αναφέρει ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, είναι η πλέον θετική και στην πράξη αποδοχή του κόσμου και της δημιουργίας. Αν ο μοναχισμός στην πράξη, όχι ως θεωρία και προσωπικό βίωμα, χαρακτηρίζεται από την κίνηση έξω από τον κόσμο, δηλαδή την τοπική φυγή από τον κόσμο, η λειτουργία χαρακτηρίζεται από την αντίθετη φορά. Κάθε πιστός που πηγαίνει στη λειτουργία φέρνει μαζί του, και το εννοούμε αυτό πολύ ρεαλιστικά, τον κόσμο. Δεν φέρνει απλώς τον εαυτό του με τις αδυναμίες και τα πάθη του. Φέρνει την όλη σχέση του με τον φυσικό κόσμο, με τη δημιουργία. Στην αρχαία Εκκλησία, αλλά και σήμερα, όπου ακόμη δεν αντικατέστησε την πατροπαράδοτη ευσέβεια μια δήθεν κατεπίγνωση ευσέβεια, οι πιστοί δεν πηγαίνουν μόνοι στην Εκκλησία, αλλά συνοδεύονται από τα δώρα της δημιουργίας, τον άρτο, τον ίνο και το έλαιο. Τα δώρα αυτά, πόσο χαρακτηριστικό είναι και τούτο, με λειτουργική πομπή και παρέλαση μεταφέρονται για να παραδοθούν στα χέρια του επισκόπου που περιμένει στην είσοδο. Η σημερινή μεγάλη είσοδος της λειτουργίας, και ο οποίος θα τα αναφέρει στο θρόνο του Θεού ως ευχαριστία. Και ενώ θα περίμενε κανείς να λησμονήσουν οι πιστοί, καθώς πηγαίνουν στο ναό, τις βιωτικές ανάγκες τους, η λειτουργία τους καλεί να τις μεταφέρουν εκεί, ευχόμενοι υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, πλεόντων, οδυπορούντων, νοσούντων. Το μέγα τούτο σκάνδαλο των ευσεβών ψυχών, που σκανδαλίζονται και απορεί κανείς γιατί τάχα περισσότερο από την περιφορά του δίσκου, που είναι μια άλλη εκδήλωση του ίδιου πνεύματος, είναι η πράξη που αποκαλύπτει ότι κατά τη λειτουργία συντελείται ακριβώς μια πορεία, μια παρέλαση, θα έλεγε κανείς, του όλου κόσμου προς την Αγία Τράπεζα. Ενός κόσμου όπως είναι και όπως θα είναι πάλι ύστερα από λίγο, όταν η εσχατολογική αναλαμπή, η πρόγευση του παραδείσου που παρέχει ευχαριστία, κλείσει και οι πιστοί κληθούν και πάλι να προέλθουν εν ειρήνη προς τον κόσμο. Η εμπειρία αυτής της πορείας και μεταφοράς της όλης ανθρώπινης ζωής στο λειτουργικό χώρο δεν αποτελεί μια κατάφαση που παραβλέπει ότι ο κόσμος δεν είναι πλέον καλός λίαν, όπως τον είδε ο Θεός την ώρα της δημιουργίας. Ένα παραμερισμό δηλαδή του γεγονότος της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι το τραγικό στοιχείο που επανέρχεται πάλιν και πολλάκις στη συνείδηση της λειτουργούσης Εκκλησίας. Ουδής άξιος
των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Αλλά όμως η αμαρτία δεν είναι για τη λειτουργία, όπως συμβαίνει με τη σύγχρονη θεολογία της κρίσεως, το αγχώδες και άλλη το πρόβλημα του κόσμου. Η φθορά που συνοδεύει τη δημιουργία δεν καταφάσκεται ούτε αποφάσκεται στη λειτουργία. Ας μην παρασυρώμαστε από το δίλημα αυτό. Ο κόσμος που εισραίει στο λειτουργικό χώρο είναι αυτός, ο φθαρτός κόσμος. Και στην αποδοχή του μέσα στο ναό συντελείται μια κατάφαση του. Αλλά τα πράγματα δεν σταματούν εδώ. Διότι ο κόσμος εισραίει εκεί ακριβώς για να μην μείνει όπως είναι. Η λειτουργία είναι το φάρμακο της αθανασίας. Ακριβώς διότι με την αποδοχή και την κατάφασή της προς τον κόσμο αντιφάσκει προς τη φθορά του, τον αγιάζει και τον αναφέρει στον Δημιουργό ως γνήσια δημιουργία. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν κατά πάντα και διαπάντα.

άνθρωπος και περιβάλλον. Άνθρωπος και κτήση, θα μπορούσαμε να πούμε απόψε, έτσι όπως παρακολουθούμε τις σελίδες του βιβλίου του Μητροπολίτη Περγάμου, κυρίου Ιωάννη, «Η κτήση ως ευχαριστία». Αναφέρει λοιπόν σε αυτό το βιβλίο ότι η αποδοχή αυτή του κόσμου στη λειτουργία δείχνει ότι ακριβώς ο κόσμος με την ευχαριστιακή θεώρηση της δημιουργίας δεν έπαψε ποτέ να είναι κόσμος του Θεού. Ότι η αμαρτία και η φθορά δεν δημιούργησαν ένα ξένο Θεό του Μαρκίωνα και του Χάρνακ. Ότι αυτό που είμαστε, αυτό που κάνουμε και αυτό που μας ενδιαφέρει μέσα στον κόσμο μπορεί και πρέπει να περάσει από τα χέρια του ιερουργούντος λειτουργού ως αναφορά στο Θεό. Αλλά όχι για να μείνει όπως είναι, αλλά για να γίνει εκείνο που όντως είναι και που το παραμορφώνει η αμαρτία. Το παράδοξο αυτό της καταφάσεως και της αποφάσεως του κόσμου μέσα στη λειτουργία, η μεταμόρφωση δηλαδή του κόσμου που δεν καταστρέφει τον κόσμο, η αναγέννηση που δεν τον δημιουργεί, η ανακαίνιση που δεν είναι ανανέωση από την αρχή, είναι μέσα στην ευχαριστία αυτή η ίδια εμφάνιση του μυστηρίου του Χριστού στον τόπο και το χρόνο. Εν Χριστώ, ο παλαιός Αδάμ ανακαινίζεται, χωρίς να καταστρέφεται. Η ανθρώπινη φύση προσλαμβάνεται, χωρίς να τρέπεται. Ο άνθρωπος θεούται, χωρίς να πάβει να είναι άνθρωπος. Αυτή η θεώρηση του κόσμου μέσα στην ευχαριστία δεν αφήνει περιθώρια για διχοτόμηση μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού. Μια διχοτόμηση στην οποία έκλεισε τον άνθρωπο η δυτική θεολογία με το να τον τοποθετήσει μπροστά στο δίλημα να επιλέξει μεταξύ αυτών των δύο. Το γεγονός αυτό είναι πολύ βοηθητικό στη σχέση της Εκκλησίας με τον άνθρωπο της εποχής μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος δυσκολεύεται, αν δεν αδυνατεί, να διαχωρίσει ανάμεσα στο φυσικό και το υπερφυσικό. Το υπερφυσικό ως κάτι το επέκεινα της φύσεως λόγω των νεότερων επιστημονικών και φιλοσοφικών εξελίξεων δεν το συλλαμβάνει πλέον. Και η χριστιανική συνείδησή του κάτω από το βάρος της διχοτομήσεως αυτής που του εκκληροδότησεν η δυτική θεολογία δεν έχει παρά να τον οδηγήσει ή στην καθολική απόρριψη του υπερφυσικού ή σε μια διχοτόμηση μέσα στην ίδια τη συνείδησή του. Δηλαδή τον οδηγεί σε μια κατάσταση σχιζοφρένειας, στην οποία
πότε δέχεται το υπερφυσικό για να μην προδώσει την πίστη του και πότε αδιαφορεί γι' αυτό, γιατί η καθημερινή ζωή του το επιβάλλει. Αλλά για μια λειτουργική θεώρηση του κόσμου δεν υπάρχει φυσικό και υπερφυσικό. Υπάρχει φύση και δημιουργία ως ενιαία πραγματικότητα που προέρχεται από το Θεό και αναφέρεται στο Θεό. Υπάρχει συνάντηση πλήρης μέχρι ταυτισμού της ουράνιας με την επίγεια πραγματικότητα. Μια συνάντηση στην οποία και αυτός ο Θεός πάβει να νοείται ως επέκεινα της φύσεως και γίνεται στο πρόσωπο του Υιού Του ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών. Έτσι, η ευχαριστία παρέχει τη δυνατότητα λυτρώσεως του ανθρώπου από τη διχοτομία, εξαιτίας της οποίας ο σύγχρονος άνθρωπος κινδυνεύει να απορρίψει το Θεό, εφόσον η θεολογία του τον τοποθέτησε σε μια σφαίρα που δεν μπορεί πια να κατανοήσει. Αλλά ακόμα η ευχαριστιακή θεώρηση του κόσμου προχωρεί και στην άρση μιας άλλης αντιθέσεως, στην οποία η γνωστικίζουσα και ελληνίζουσα θεολογία τοποθέτησε τον άνθρωπο. Της αντιθέσεως δηλαδή ανάμεσα στην αιωνιότητα και το χρόνο. Η ιστορία και ο χρόνος, που θεωρούνται συνήθως ή σαν αναγκαίο κακό ή σαν προθάλαμος της αιωνιότητας, διασταυρώνονται στην ευχαριστία με την αιωνιότητα. Έτσι η αιωνιότητα πάβει να είναι κάτι πριν ή μετά το χρόνο και σε μια μυστική συνήφανση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος γίνεται ακριβώς η διάσταση εκείνη στην οποία μπορεί να βρει πλήρη αποδοχή και εξαγιασμό ο χρόνος. Γίνεται δε ο χρόνος πεδίο πραγματώσεως του προαιωνίου σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του. Με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς ανόδου, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, τα σα εκ των σών σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα.

Είναι η εκπομπή «Φυλάτην και εργάζεστε», άνθρωπος και περιβάλλον. Απόψε, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του Μητροπολίτη Περγάμου, κύριου Ιωάννη, «Η κτήση ως ευχαριστία», αναφερόμαστε στην ευχαριστία ως αναφορά του κόσμου, αλλά και στην ευχαριστία και την ακεραιότητα του ανθρώπου. Αλλά η ορθόδοξη λειτουργική ζωή έχει και μια ιδιάζουσα θεώρηση του ίδιου του ανθρώπου. Θεώρηση που ανταποκρίνεται στον άνθρωπο της εποχής μας, αλλά και τις ανάγκες του. Ο νεότερος άνθρωπος φέρνει επίσης από τη θεολογική παράδοση αιώνων το άγχος της διχοτομήσεώς του σε σώμα και ψυχή, σε πνεύμα και ύλη, κατά τρόπο που του δημιουργεί το δίλημα εκλογής ανάμεσα στα δύο. Εφόσον η αμυγός πνευματική περιοχή είναι για το σύγχρονο άνθρωπο ασύλληπτη. Η ορθόδοξη λειτουργική ζωή επιδεικνύει γνήσια μέρημνα για το σώμα και τις ανάγκες του. Έχει την ύλη σε ημερήσια διάταξη σε τέτοιο βαθμό ώστε όχι μόνο ο άρτος και ο ίνος να ταυτίζονται με τον Κύριο, αλλά και τα ξύλα και τα χρώματα να γίνονται τρόπον τεινά ενσαρκώσεις των Αγίων και τα οστά και τα λείψανά τους φορείς και εκφράσεις αγιαστικής προσωπικής παρουσίας. Σε αυτή τη λειτουργική παράδοση οι άνθρωποι μετέχουν ως ολόκληροι άνθρωποι και όχι κλείνοντας τα μάτια τους κατά τα πρότυπα της δυτικής ευσέβειας, για να συναντήσουν το Θεό σε μια εξαϊλωμένη δήθεν, στην ουσία όμως απλώς ψυχολογική σχέση με το Θεό. Σε μια τέτοια λοιπόν διαφύλαξη της ενιαίας φύσεως του ανθρώπου, τι θα έβρισκε αδύνατο να αποδεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος, που έπαψε πια και κανείς δεν μπορεί να τον κατακρίνει γι' αυτό, να σκέπτεται με πλατωνικές και αριστοτελικές ανθρωπολογικές κατηγορίες? Αλλά εκτός από τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς του, ο άνθρωπος βρίσκει στην ευχαριστία και μια άλλη θεμελιώδη ιδιότητά του, της οποίας η απώλεια στις μέρες μας του δημιουργεί κρίση πραγματική στη συνείδηση και τη ζωή του. Υπογραμμίσαμε πρωτύτερα και πρέπει πάντοτε να το υπογραμμίζουμε ότι η ευχαριστία δεν είναι το πεδίο μιας κατακόρυφης συνάντησης του καθενός ξεχωριστά με το Θεό, αλλά η κατεξοχήν κοινωνική και εκκλησιαστική εκδήλωση, και ως τέτοια διατηρήθηκε έστω και τυπικά στην Ανατολή. Σε καμιά ίσως άλλη εκδήλωση οι χριστιανοί δεν πάβουν να ενεργούν σαν άτομα μετασχηματιζόμενα σε εκκλησία. Στην ευχαριστία, η προσευχή, η πίστη, η αγάπη, η ελεημοσύνη, όσα δηλαδή
οι πιστοί εκτός αυτής κάνουν κατηδίαν, πάβουν να είναι εκδηλώσεις μου και μεταβάλλονται σε εκδηλώσεις μας. Ενώ η όλη σχέση του ανθρώπου με το Θεό γίνεται σχέση του Θεού με το λαό του, με την εκκλησία του. Η ευχαριστία δεν είναι μόνο κοινωνία του καθενός ξεχωριστά με το Χριστό, αλλά κυρίως κοινωνία των πιστών με τους άλλους. Ουχή σώματα πολλά, αλλά σώμα εν, όπως παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας πιστά τον Παύλο. Έτσι, η βιβλική αλήθεια ότι η οδός προς το Θεό περνάει απαραίτητα δια της οδού προς τον πλησίον, ζει κατεξοχήν στη θεώρηση του ανθρώπου από την ευχαριστία. Με τον τρόπο αυτόν, ο άνθρωπος πάβει να είναι άτομο και εννοείται ως πρόσωπο, ως πραγματικότητα που δεν αποτελεί δηλαδή εξάρτημα μιας μηχανής για την εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού, έστω και του πιο ιερού. Δεν είναι μέσο προς ένα σκοπό, αλλά αυτοσκοπός, εικόνα και ομοίωση του Θεού, η οποία μόνο στην κοινωνία της με το Θεό και με τους άλλους βρίσκει τη δικαίωσή της.

Μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτη Περγάμου, κύριο Ιωάννη, η κτήσεως ευχαριστία, επιχειρούμε απόψε, κυρίες και κύριοι, να αναφερθούμε στην ευχαριστία ως αναφορά του κόσμου. Ο σύγχρονος άνθρωπος, αναφέρει ο Μητροπολίτης Περγάμου, ζει καθημερινά κάτω από το βάρος του αντιθετικού σχήματος ανάμεσα στο άτομο και το σύνολο. Ο κοινωνικός του βίος δεν είναι κομιούνιο, αλλά σοσιετάς. Και η βιαία και δικαία αντίδρασή του στον κολεκτιβισμό τον οδηγεί στον ατομικισμό, που είναι παραδόξος και η προϋπόθεσή του, αφού δεν έχει και άλλη εκλογή. Η χριστιανική παράδοσή μας δεν του έδωσε την ανθρωπολογία που θα τον δικαίωνε ως πρόσωπο, αφού και μέσα στην Εκκλησία συχνά τον έβλεπαν είτε μέσα από το πρίσμα της ατομοκρατίας είτε από το πρίσμα της συλλογικότητας. Η λειτουργία προϋποθέτει και οδηγεί σε μια ανθρωπολογία, στην οποία ο άνθρωπος δεν νοείται παρά ως κενή κτήσης εν Χριστώ. Η λειτουργία που δεν θεολογεί και δεν ορίζει, αλλά δείχνει και αποκαλύπτει, απαντά στο ερώτημα «Τι είναι άνθρωπος?», δείχνοντας προς το Χριστό ως τον άνθρωπο par excellence, ως τον άνθρωπο δηλαδή, τον ενωμένο με το Θεό, τον θεοποιημένο. Στην κοινωνία των Αγίων, τα οποία προσφέρονται της Αγίης, η πηξίδα δείχνει αυτόματα προς τον ένα Άγιον, ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Εκείνον με τον οποίον ο άνθρωπος ενούμενος δια της Θείας Κοινωνίας γίνεται εκείνο που όντως είναι. Πλήρης άνθρωπος. Όλα αυτά αποτελούν την εμπειρία εκείνου που μετέχει στη λειτουργία. Αλλά τι συμβαίνει όταν απολυθεί εν ειρήνη και επανέλθει στον κόσμο? Ποια σημασία μπορεί να έχει για την ηθική και η κοινωνική ζωή του κόσμου η ευχαριστία? Ευχαριστία και ηθική, λοιπόν. Συνηθίζουμε να λέμε ότι στην ευχαριστία ο άνθρωπος αντλεί τις υπερφυσικές δυνάμεις που θα τον βοηθήσουν στον αγώνα κατά της αμαρτίας. Αλλά ανεξάρτητα από αυτή τη μετάγγιση δυνάμεων, η ευχαριστία ως πράξη και ως κοινωνία προσφέρει στην ηθική ζωή μια θεμελιώδη συμβολή, την επανέβρεση του ορθού νοήματος του ηθικού βίου. Η θεολογική παράδοσή μας έχει μετατρέψει την ηθική σε σύστημα κανόνων συμπεριφοράς και σε αυτόνομη περιοχή της θεολογίας. Με τον τρόπο αυτό, ορισμένοι τύποι ηθικής συμπεριφοράς
έφτασαν να γίνουν νομικά κατασκευάσματα απόλυτα και άσχετα με τις διάφορες εποχές της ιστορίας και με την ποικιλία των ανθρώπων. Έτσι οι άνθρωποι μετατρέπονται σε τύπους που ο ένας αντιγράφει τον άλλον για να κρίνουν στη συνέχεια ηθικά τον κόσμο με βάση τα πρότυπά τους. Η ηθική συμπεριφορά προσλαμβάνει έτσι χαρακτήρα νομικό και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό γίνεται σχέση δικανική, όπως την είχε ανέκαθεν αντιληφθεί η Δύση. Σε αντίθεση με την παράδοση αυτή, η ευχαριστιακή θεώρηση του κόσμου και της κοινωνίας δεν επιτρέπει ούτε ανέχεται αυτονομία της ηθικής ή αναγωγή της σε απόλυτους νομικούς κανονισμούς άσχετους με το χρόνο και την ποικιλία των προσώπων. Στην ορθόδοξη λειτουργική ζωή, η ηθικότητα δεν πηγάζει από μια δικανική σχέση με το Θεό, αλλά από τη μεταμόρφωση και ανακαίνιση της κτήσεως και του ανθρώπου εν Χριστώ, ώστε κάθε ηθική επιταγή να γίνεται κατανοητή μόνον ως συνέπεια αυτής της μυστηριακής μεταμορφώσεως.

είναι η εκπομπή «Φυλάτιν και εργάζεστε», άνθρωπος και περιβάλλον. Στην κτήση ως ευχαριστία αναφερόμαστε απόψε μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Περγάμου, κυρίου Ιωάννη. Σε μια λοιπόν μυστηριακή θεώρηση της ηθικής, όπως για παράδειγμα εκείνη που συναντά κανείς στην προς Κολασαΐς επιστολή του Παύλου, η ηθική συμπεριφορά νοείται μόνον ως προέκταση της λειτουργικής μεταμορφώσεως. «Ιούν συνηγέρθητε το Χριστό, νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης, απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων συν τες πράξεις συν αυτού και ενδυσάμενοι των νέων των ανακαινούμενων». Ας σημειωθεί ότι οι όροι «εκδύσαστε» και «ενδύσαστε» είναι εδώ λειτουργικοί και συνδέονται ασφαλώς, όπως και η όλη ορολογία του τμήματος αυτού της επιστολής, με τη μυστηριακή πράξη του βαπτίσματος. Γι' αυτό και η λειτουργία, ένα μόνο είδος ηθικής ορολογίας χρησιμοποιεί, των αγιασμών των ψυχών και των σωμάτων ημών, ώστε εν κοινωνία μετά της Παναγίας και πάντων των Αγίων να παραθέτουμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία δεν προσφέρει στον κόσμο ένα σύστημα ηθικών κανόνων, αλλά μια αγιασμένη κοινωνία. Μια ζήμη που θα ζυμώσει τη δημιουργία, όχι με την επιβολή των ηθικών προσταγών της, αλλά με την αγιαστική της παρουσία. Είναι μια παρουσία μαρτυρίας που δεν σφυριλατεί δεσμά δυσβάστακτα της ανθρώπης για να του σύρει ηθικά δέσμιους στη σωτηρία, αλλά τους καλεί στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, σε μια κοινωνία με το Θεό που συνεπάγεται την ανακαίνιση του κόσμου. Ο σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται να αποτινάζει με αγανάκτηση τους ηθικούς κανόνες που του έχει επιβάλει η παράδοση ενός χριστιανικού πολιτισμού για αιώνες τώρα. Ας μη συζητούμε τα αίτια αυτής της καταστάσεως και ας περιοριστούμε στη διαπίστωση ότι το οικοδόμημα που υψώσαμε με τόσο ζήλο, συναρμολογώντας τις αγαπητές μας ηθικές αξίες, αποδείχθηκε

για να πείσουμε τον κόσμο και αποτυγχάνουμε. Χρησιμοποιούμε τα δογματικά κηρύγματα και δεν ακουγόμαστε. Ο λόγος προσφέρεται και ο κόσμος αυτόν ουλαμβάνει. Και στην αυτοκριτική μας ξεχνάμε ότι ο λόγος του χριστιανισμού δεν είναι λέξη, αλλά πρόσωπο. Δεν είναι φωνή, αλλά ζωντανή παρουσία. Μια παρουσία που ενσαρκώνεται κατεξοχήν στην ευχαριστία. Σε μια ευχαριστία που είναι σύναξη και κοινωνία. Η κοινωνία αυτή που μεταμορφώνεται για να μεταμορφώσει δεν υπάρχει πια. Την διέλυσε η ευσεβιστική ατομοκρατία μας που πίστευε ότι δεν χρειάζεται την ενορία, την ευχαριστιακή αυτή κοινότητα για να δράσει στον κόσμο. Την υποκατέστησε η διδακτική λογοκρατία μας που πίστεψε ότι αρκεί να μιλήσουμε στον κόσμο για να τον μεταβάλουμε.

Στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος ακούσατε την εκπομπή «Φυλάτιν και εργάζεστε. Άνθρωπος και περιβάλλον». Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης, προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο πατέρας Κυριακός Τσουρός, γραμματέας Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, και ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος, συνεργάτης του, συζητούν για το θέμα του νεοπαγανισμού. Θα ακούσετε σήμερα το δεύτερο μέρος.
2: Πατέρα Κυριακέ, σε μια προηγούμενη εκπομπή μας είχατε αναφερθεί και είχαμε σχολιάσει ότι ελοχεύει μέσω των διαφόρων νεοπαγανιστικών προσεγγίσεων της ιστορίας ένας κίνδυνος διχασμού των Ελλήνων. Θα θέλατε να αναφερθείτε λίγο εκτενέστερα, γιατί είναι πολύ βασική αυτή η πτυχή του ζητήματος.
3: Είχαμε πει, πατέρα Βασίλη, ότι κυρίως ο νεοπαγανισμός πρέπει να χαρακτηριστεί ως ένα ρεύμα της νέας εποχής. Το οποίο όμως στην πατρίδα μας ιδιαίτερος, αλλά και διεθνώς, ιδιαίτερος όμως στην πατρίδα μας, έχει ντυθεί με ένα μανδύα της αρχαιοθρησκείας. Για την Ελλάδα ειδικότερα μπορούμε να πούμε ότι ο νεοπαγανισμός είναι η πιο σατανική επινόηση της νέας εποχής, που απειλεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όχι μονάχα τη θρησκευτική αλλά και την εθνική και κοινωνική συνοχή του ελληνικού λαού. Και θα έλεγα ακόμα ότι στοχεύει στην αλλίωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Και τούτο διότι προσπαθεί να συνδέσει εντέχνως, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν της φυλής μας, για το οποίο βέβαια δικαίως συνηγορεί και καυχάται κάθε Έλληνας, με την αρχαία πολυθεϊστική θρησκεία του, επιδιώκοντας δηλαδή να ευαισθητοποιήσει τον Έλληνα, τα πατριωτικά αισθήματα του νέου Έλληνα, και να διχάσει τους Έλληνες, όπως είπαμε, σε Έλληνες και Χριστιανούς. Γράφει παραδείγματος χάρη κάποιος πολύ εύστοχα ότι ο αρχαιολατρικός χώρος στην τρέχουσα εκδοχή του λειτουργεί ως όργανο μιας ακόμη βαθύτατης διάσπασης των Ελλήνων ανάμεσα σε Έλληνες και Ρωμιούς. Βλέπετε αυτή τον τίτλο, την Ρωμιός, τον οποίο τόσο πολύ χρησιμοποιούμε και γνωρίζουμε το περιεχόμενό του, που σημαίνει οπωσδήποτε ορθόδοξος, που μπορεί να μην είναι και Έλληνας, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά ελληνικά. Έτσι, σήμερα καυχόνται, παραδείγματος χάρη, οι βαλκανικοί λαοί, οι ορθόδοξοι βαλκανικοί λαοί, ότι είναι και Έλληνες, ας είναι οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα. Εδώ αυτόν τον όρο του Έλληνα προσπαθούν όχι μόνο να τον ηρωνευτούν, αλλά να τον θεωρήσουν ότι είναι κάποιο ξεπούλημα, θα λέγαμε, της ελληνικής ιδιότητας. Άρα λοιπόν, πράγματι ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Και οπωσδήποτε οι τρόποι που χρησιμοποιούν.
2: Ναι, είναι μια ακόμα βασική παράμετρο. Με ποιους τρόπους εργάζονται αυτές οι ομάδες?
3: Ναι, οι τρόποι που χρησιμοποιούν στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούν διάφορα συνθήματα, τα οποία εύκολα μπορούν να ξεγελάσουν τον νέο Έλληνα, ιδιαίτερα ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα δεν ξέρουμε και πολύ ιστορία. Δυστυχώς η νέα γενιά δεν διαβάζει ιστορία, δεν ξέρει καλά την ιστορία μας, και άρα συνθήματα όπως Φερρυππίν, επιστροφή στις ρίζες, επαναφορά του πατρομήτριου ελληνικού πολιτισμού, επανελλήνιση, επανάσταση κοινωνική και εθνικοαπελευθερωτική από την σκλαβιά του χριστιανισμού και ούτω καθεξής, θα μπορούσαν να περάσουν και θα μπορούσαν να ξεγελάσουν τους νέο Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν οι οπαδοί αυτών των κινημάτων με αυτά τα συθήματα προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Παραδείγματος χάρη διαβάζουμε, οι Έλληνες μεγαλούργησαν σίγουρα όταν ήταν ειδωλολάτρες. Λέει ο νέος σήμερα, πράγματι τον καιρό εκείνο ήταν ειδωλολάτρες, ο πολιτισμός άρα πρέπει να συνδεθεί με την ειδωλολατρία, πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχαία θρησκεία και ούτω καθεξής. Ή ξέρω εγώ, διαβάζομαι, για να ξαναγίνει η Ελλάδα παγκόσμιο πνευματικό κέντρο πρέπει να λατρευτούν οι θεοί της. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να είσαι Έλληνας και χριστιανός και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτά όλα τα πράγματα καταλαβαίνουμε ότι μπορούν να ξεγελάσουν τους νέους. Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή, πατέρα Βασίλη, δηλαδή οι τρόποι που χρησιμοποιούν. Πολλές φορές παρουσιάζονται διάφορες τελετές, διάφορες εκδηλώσεις, ως δήθεν φολκλωριστικές εκδηλώσεις. Ξέρω εγώ, τα καρναβάλια, τα Διονύσια, τα
2: πολιτιστικά δρόμενα.
3: Παναθήνα, πολιτιστικά δρόμενα. Στην πραγματικότητα ο λαός τα εκλαμβάνει ως τέτοια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι προσπάθειες σιγά σιγά
2: να διαβρωθεί το φρόνημα.
3: Να διαβρωθεί το φρόνημα και να κάνουν να πιστέψουν οι Έλληνες ότι αυτά πρέπει να μπουν και ως τελετές πλέον και όχι ως πολιτιστικά δρόμενα. Άρα λοιπόν να εξοικειώσουν, θα λέγαμε, τους Έλληνες με αυτές τις εκδηλώσεις και σιγά σιγά να τα βάλουν μέσα στην ζωή μας ως θρησκευτικές εκδηλώσεις.
2: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, αν έχετε ολοκληρώσει αυτή την πτυχή. Πώς αξιολογούν οι Έλληνες νεοπαγανιστές την κριτική των αρχαίων φιλοσόφων απέναντι στο Δωδεκάθιο, παραδείγματος χάρη, ή απέναντι στα πάθη και τα αίσθη των θεών, τα οποία καταγράφει η Ιλιάδα, καταγράφει ο Όμηρος ή ο Ισίωδος, ή και την κριτική του Ξενοφάνη προς αυτά τα πάθη και τα αίσθη των θεών. Υπάρχει σιωπή, τα αναδεικνύουν, τοποθετούνται υπεύθυνα, πώς το προσεγγίζουν?
3: Από τις πάρα πολλές σελίδες, χιλιάδες σελίδες θα έλεγα, που έχω μελετήσει, προκύπτει το γεγονός ότι για αυτά τα πράγματα δεν γίνεται λόγος πολλής.
2: Επιμελή σιωπής δηλαδή.
3: Πουθενά, παραδείγματος χάρη, δεν είδα τη φράση του Πλάτωνα που λέει ότι είναι επικίνδυνος ο Όμηρος για την νεολαία. Ή δεν είδα να ασχολούνται πολύ με την κριτική που έκανε ο Ξενοφάνης ή ο Εσχύλος ή ο Ευρυπίδης ή άλλοι τραγικοί και τα λοιπά για τα καμώματα, ας το πούμε έτσι,
2: των
3: λεγόμενων θεών και ούτω καθεξής. Εκείνο το οποίο προσπαθούν απλώς να προβάλλουν είναι ότι υπήρχε το Δωδεκάθιο και άρα εμείς πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό το Δωδεκάθιο, διότι ήταν η θρησκεία των προγόνων μας και εμείς δεν μπορούμε να δεχόμαστε ξένες θρησκείες όπως είναι ο χριστιανισμός.
2: Δηλαδή και δήθεν, από το δήθεν τμήμα το αρχαιοελληνικό πάλι υπάρχει μια επιλεκτική προσέγγιση της ιστορίας και των γεγονότων.
3: Και όπως είπαμε, το κάθε ρεύμα επιλέγει μια πτυχή. Μια πτυχή οπωσδήποτε.
2: Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν ομάδες στον νεοελληνικό παγανιστικό χώρο που έχουν ρατσιστικές αντιλήψεις? Υπάρχουν π.χ. σε εξωτερικό τέτοιες ομάδες? Στο δικό μας το χώρο έχουμε τέτοιου είδους ομάδες?
3: Δυστυχώς ναι, και μάλιστα ακραίες. Σε αυτό τον τομέα βλέπουμε μια ρευστότητα ιδεολογικού προσανατολισμού η οποία είναι πολύ εμφανή σε μερικά περιοδικά και δεν περιορίζεται μόνο σε διαφορετική αντίληψη στην περί Θεού και κόσμου, δηλαδή στην τι είναι ο κόσμος, τι είναι η Θεή και τα λοιπά. Επεκτείνεται στη στάση, όπως είπαμε, έναντι του χριστιανισμού και των μονοθεϊστικών θρησκειών γενικότερα, αλλά και εκδηλώνεται ακόμα και στο χώρο της πολιτικής ιδεολογίας. Παραδείγματος χάρη, διαπιστώνει κανείς από τη μια πλευρά ότι υπάρχουν οι πρώην ή και οι νυν πιστοί του ιστορικού υλισμού, οι οποίοι μετά την κατάρρευση του, δηλαδή του μαρξισμού, όπως λέμε στην κοινή γλώσσα, οι οποίοι μετά την κατάρρευση της μαρξιστικής ιδεολογίας μεταλλάχθηκαν σε πιστούς του παγανιστικού υλισμού, αλλάζοντας απλώς στρατόπεδο αθεϊστικής ή αντιχριστιανικής στρατεύσεως. Άρα λοιπόν, όπως επίστευαν εναντίον του χριστιανισμού πριν από το χώρο αυτό και τον πολεμούσαν, κατά τον ίδιο τρόπο σήμερα μετά την κατάρρευσή του
2: αλλάζουν σημαία κατά το κοινό
3: δεδομένο, τοποθέτηση και βρίσκονται πάλι να πολεμούν τον χριστιανισμό με την ίδια ένταση και τα λοιπά, αλλά από άλλο μετερίζει, ας πούμε, με άλλη μορφή. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ανήκουν σε άλλα ακροδεξιά, θα λέγαμε, ρεύματα, τα οποία είναι, έχουν νεοναζιστικές μέσα ιδέες.
2: Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή.
3: Ιδεολογίες, έχουν φασιστικές ιδεολογίες και ούτω καθεξής. Υπάρχει περιοδικό Φερρυππίν το οποίο διακινεί μαζί με το περιοδικό Σίντις ναζιστικών ευατηρίων.
2: Μάλιστα.
3: Το ίδιο περιοδικό έχει βάλει μέσα σε διαφήμιση, νομίζω στο περιοδικό 58, στον αριθμό 58 του περιοδικού, αν δεν κάνω λάθος, την σημαία του ναζισμού. Η κόκκινη σημαία με τη σβάστικα και με το σταυρό εκείνο το μαύρο του Χίτλερ και τα λοιπά. Ή έχει φανέλες τις οποίες βάζει μαζί με το περιοδικό, οι οποίες πάνω έχουν τα σήματα του ναζισμού και τα λοιπά. Άρα λοιπόν έχουμε ακραίες τοποθετήσεις και υπάρχει αυτή η ρευστότητα ακόμα και στον πολιτικό χώρο και Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ρεύματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ρατσιστικά εναντίον των μεταναστών εδώ στην πατρίδα μας.
2: Των οικονομικών προσφύγων, μάλιστα.
3: Κατηγορούν την Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, γιατί δέχεται και βαπτίζει τους ξένους ή τους βοηθάει και ούτω καθεξής, γιατί έχει προγράμματα υπέρ των ξένων. Επανειλημμένα έχουν επανέλθει σε αυτό το θέμα και κατηγορούν με βαρύτατους χαρακτηρισμούς την Εκκλησία μας. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε έναν φιλετισμό, έναν ρατσισμό, ο οποίος πολλές φορές εξελίσσεται σε μια ξενοφοβία και σε έναν άκρατο αντισημιτισμό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι, και αυτό να το υποσημειώσω με Πάτερ Βασίλη, ότι παρατηρείται η έξαρση ενός εθνικισμού μέσα σε αυτά τα ρεύματα, και αυτός ο εθνικισμός είναι και μια από τις αιτίες που αναπτύσσονται αυτά τα ρεύματα. Και άρα λοιπόν αυτός ο εθνικισμός οδηγεί τους οπαδούς αυτών των ρευμάτων να απορρίψουν οτιδήποτε δεν έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα και να φέρονται εχθρικά. Ακόμα υπάρχουν περιοδικά τα οποία κατηγορούν τους μεικτούς γάμους.
2: Νεοπαγανιστικά πάντα περιοδικά.
3: Νεοπαγανιστικά περιοδικά. Τα οποία διαμαρτύρονται γιατί γίνονται μεικτοί γάμοι στην πατρίδα μας και αλλοιώνεται το ελληνικό αίμα. Δηλαδή η φυλή μας.
2: Ναι, ρατσιστική δηλαδή προσέγγιση της ανθρώπινης
3: και δεν, υπάρχει. Και δεν λείπουν και εκείνοι. Από τα έντυπα τους προκύπτουν όλα αυτά που λέμε. Δεν είναι δικές μας γνώμες, οι δικές μας φράσεις αυτές. Προκύπτει από ελληνικά νεοπαγανιστικά έντυπα ότι έχουν και το αίσθημα της υπεροχής της φυλής, της ελληνικής φυλής. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε σε περιοδικά να γράφουν ότι οι Έλληνες είναι θεόπλαστοι, ότι στις φλέβες των ρέει το ηχόρ, ήταν το αίμα των θεών, ή ένα υγρό,
2: σχετιζόμενο με την παρουσία και τον
3: πίνανε θεοί, δεν ξέρω τι, ότι είναι ίση με τους αγγέλους, ότι είναι ουράνιο γένος και θεϊκό βλαστάρι, ότι είναι περιούσιος λαός, ότι είναι η μοναδική και καθαρή ελληνική φυλή, ηγεμονική φυλή, σπορά του Θεού Διός και ούτω καθεξής. Αυτές όλες οι εκφράσεις βέβαια μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι είμαστε μια φυλή διαφορετική από τις άλλες, ένας λαός που πρέπει να διακρίνεται από τους άλλους λαούς και τα λοιπά, και άρα είναι ένας άκρος φιλετισμός μαζί με τον εθνικισμό.
2: Αποδεικνύει δηλαδή ορισμένες νεοπαγανιστικές ομάδες και ρατσιστικές αντιλήψεις αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία.
3: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία μας έχει συστήσει μια επιτροπή μελέτης του φαινομένου της αρχαιολατρείας και της ειδωλατρείας. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε κάποια λόγια για το σκοπό και το έργο αυτής της επιτροπής?
3: Η Ιερά Σύνοδος, σεβόμενη βέβαια την θρησκευτική ελευθερία του καθενός που μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα ποιματικό πρόβλημα, δηλαδή ενημερώσεως του πιστού λαού του Θεού πάνω και στη νέα αυτή πτυχή της νέας εποχής. Άρα λοιπόν έχει συγκροτήσει μία επιτροπή, την οποία ονομάζει Επιτροπή Μελέτης Αρχαιολατρείας Νεοειδωλολατρείας, και μελετάει όλα αυτά τα προβλήματα. Όχι ότι έχει σκοπό να εμποδίσει κάποιους να πιστεύουν σε αυτό το οποίο θέλουν, αλλά μόνον, όπως είπα και προηγουμένως, να πληροφορήσει το ορθόδοξο πλήρωμα περί του πραγματικού χαρακτήρως του προβλήματος, αλλά και περί των πραγματικών θέσεων που πρέπει να έχουμε ως προς την αρχαία θρησκεία, την αρχαία μας ιστορία, τη βυζαντινή ιστορία κτλ. Βέβαια, μερικές από τις ομάδες αυτές, όπως έχω διαπιστώσει από τα κείμενά τους, έχουν ενοχληθεί ιδιαίτερα από την ύπαρξη αυτής της Επιτροπής και βάλουν εναντίον της Επιτροπής με κείμενά τους. Δεν αποκρύπτω ότι βάλουν και εναντίον του προσώπου μου συγκεκριμένα, επώνυμα, μέσα σε διάφορα περιοδικά, και προσπαθούν να μειώσουν ή να εμποδίσουν το έργο της Εκκλησίας. Πρέπει όμως να πούμε ότι κατά το Σύνταγμα η Εκκλησία έχει και το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνει τον λαό, να διδάσκει τον λαό, και από εκεί και πέρα να σέβεται μεν τη θρησκευτική ελευθερία και ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει.
2: Να κάνουμε μια ερώτηση ακόμα σύντομη. 40 κοντά χρόνια πλέον μελετητής του φαινομένου της παραθρησκείας, όπως είστε και ο πιο στενός συνεργάτης του πατρός Αντωνίου Τελεβιζοπούλου, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε σε σχέση με την όλη δομή και παρουσία του σκηνικού της παραθρησκείας, ότι ο νεοπαγανισμός θα είναι από τα πιο σημαντικά, τα πιο καυτά πνευματικά προβλήματα στα επόμενα χρόνια?
3: Ήδη άρχισε να γίνεται αισθητό ως τέτοιο αυτό το πρόβλημα, και είπαμε τους λόγους προηγουμένως για τους οποίους αναπτύσσεται σε τέτοιο βαθμό, στηριζόμενο σε πολλές εθνικιστικές τάσεις, σε ιδεολογίες διάφορες αντιεκκλησιαστικές και τα λοιπά, στην άγνοια της ιστορίας, στην υπερηφάνεια του νεοέλληνα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι χωρίς να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε το πρόβλημα, πρέπει να του δώσουμε την ανάλογη σημασία που δίνουμε σε όλα γενικά τα προβλήματα τα οποία εντάσσονται στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται νέα εποχή.

0: να προσεγγίσουμε κάτι άλλο ακόμα βασικό. Ακούμε τον όρο νεοπαγανισμό. Τι εννοούμε τον όρο νεοπαγανισμό? Γιατί πολλές φορές οι ενοιολογικές διευκρινήσεις είναι βασική προϋπόθεση για να μπει κανείς στην ουσία του προβλήματος.
1: Πολύ καλά κάματε και θέσατε αυτή την ερώτηση, διότι πρέπει οι ακροατές μας αλλά και γενικότερα όλοι οι χριστιανοί να ξέρουμε το περιεχόμενο των λέξεων σήμερα, διότι στη σημερινή εποχή κάθε όρος δεν έχει και το περιεχόμενο που εμείς νομίζαμε μέχρι σήμερα. Ακόμα και η λέξη Θεός στη νέα εποχή έχει άλλη έννοια, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή μας. Δηλαδή εμείς εννοούμε τον προσωπικό Θεό, τον ουράνιο πατέρα μας, και αυτοί εννοούν απρόσωπη δύναμη που σαν ενέργεια διαχέεται μέσα σε όλο το σύμπαν και ούτω καθεξής. Χριστός δεν σημαίνει τον Ιησού Χριστό, αλλά σημαίνει διάφορους αβατάρς, διάφορους καταστάσεις χριστικές, όπως λένε, θεούς της νέας εποχής και ούτω καθεξής. Ακόμα και μέσα στα νεοπαγανιστικά ρεύματα υπάρχει η χρήση του όρου Χριστός. Έτσι λοιπόν και η λέξη νεοπαγανισμός πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει. Υπάρχει ο όρος παγανισμός, υπάρχει και ο όρος νεοπαγανισμός, και οι δυο προέρχονται από τη λατινική λέξη παγανισμούς, που θα πει παγανισμός, ειδωλολατρεία θα λέγαμε, και νεοπαγανισμούς, και είναι παράγωγα της λέξεως παγκάνους, στο πληθυντικό είναι παγκάνι, που σημαίνει χωρικός. Για πρώτη φορά η ονομασία αυτή αποδόθηκε στους πιστούς της αρχαίας ειδωλολατρικής θρησκείας μετά την εξάπλωση του χριστιανισμού στα αστικά κέντρα, διότι περισσότεροι από τους πιστούς της αρχαίας εκείνης θρησκείας διαβιούσαν στην Ήπεθρο. Στον όρο αυτό εμπεριέχεται και η έννοια της πολυθεΐας. Σήμερα έχει καθιερωθεί διεθνώς ο όρος αυτός για τα νεοφανή κινήματα που κηρύσουν και επιδιώκουν την επιστροφή και αναβίωση των αρχαίων εθνικών, φυσιοκρατικών, πολυθεϊστικών και ειδωλολατρικών θρησκειών, και σύμφωνα με το λεξικό του κυρίου Παμπινιώτη αντιστοιχεί ο όρος αυτός στην ελληνική λέξη ειδωλολατρεία. Βέβαια τη λέξη ειδωλολατρεία δεν την δέχονται τα ελληνικά νεοπαγανιστικά ρεύματα και μάλιστα βία αντιδρούν στον όρο αυτό. Εμείς χρησιμοποιούμε τη λέξη νεοπαγανισμός επειδή αυτό έχει καθιερωθεί, όπως είπα, διεθνώς. Άρα λοιπόν, και αν αρνούνται μερικά από τα ρεύματα αυτά την χρήση του όρου ειδωλολατρεία ή νέο ειδωλολατρεία, εμείς δεν θέλουμε να θίξουμε κανέναν, δεν τους ονομάζουμε ειδωλολάτρες, αλλά εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιούμε ένα τεχνικό όρο νεοπαγανισμός για να μπορέσουμε να ορίσουμε αυτά όλα τα ρεύματα τα οποία οπωσδήποτε, όπως είπα προηγουμένως, κηρύσουν την επιστροφή στην πατρώα, στην αρχαία φυσική θρησκεία, φυσιοκρατική θρησκεία και ούτω καθεξής, και άρα έχει ένα περιεχόμενο το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε και με το οποίο χρησιμοποιώντας το δεν θέλουμε ούτε να θίξουμε το πιστεύω κανενός, αλλά θέλουμε να ορίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι διεθνές, όπως έχουμε πει, και είτε το ονομάζουμε παγανισμό είτε το ονομάζουμε νεοπαγανισμό. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν ο όρος αυτός και αμετάφραστος χρησιμοποιείται και όπως έχω διαπιστώσει και από τα ελληνικά ρεύματα, αρχαιολατρικά ρεύματα. Δηλαδή δεν λείπουν εκείνοι οι οποίοι ονομάζουν τους εαυτούς τους παγανιστές ή νεοπαγανιστές. Άρα λοιπόν εμείς δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να επαναλαμβάνουμε τους τίτλους τους οποίους οι ίδιοι αποδίδουν στον εαυτό τους. Υπάρχουν βέβαια εκείνοι οι οποίοι λένε δεν έχουμε καμία σχέση με τη νέα εποχή. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε είμαστε νεοεποχήτες. Υπάρχουν εκείνοι που λένε δεν είμαστε παγανιστές. Υπάρχουν εκείνοι που λένε όχι, είμαστε παγανιστές. Υπάρχουν εκείνοι που λένε δεν είμαστε 12 θεϊστές. Υπάρχουν εκείνοι που λένε είμαστε 12 θεϊστές.
0: Το φαινόμενο της διάσπασης που είχαμε θίξει στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Το φαινόμενο της διάσπασης. Άρα λοιπόν εμείς, διαπιστώνοντας όλη αυτή την κατάσταση, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να καταγράφουμε το φαινόμενο χωρίς να το κρίνουμε ή να το κατακρίνουμε. Αυτό είναι το φαινόμενο, αυτό είναι το σκηνικό στην πατρίδα μας και οφείλουμε να πληροφορήσουμε το ορθόδοξο πλήρωμά μας πάνω στην πραγματικότητα, πάνω στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα στην πατρίδα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη αυτή συνεισφορά σας και τις διευκρινιστικές παρατηρήσεις σας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα το δεύτερο μέρος της συζητήσεως του πατρός Κυριακού Τσουρού και του πατρός Βασιλείου Γεωργόπουλου με θέμα τον νεοπαγανισμό. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Ελένη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Τον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Αν θέλει κάποιος να μετανοήσει και να γίνει αληθινός και όχι τυπικός χριστιανός, φίλοι και φίλες της εκπομπής, πρέπει να αρχίσει από την αποβολή της πονηρίας από τον εαυτό του. Πονηρός και χριστιανός δεν γίνεται. Φως και σκοτάδι δεν πάνε μαζί. Αυτά μου έλεγε κάποιος μακαριστός πλέον γέροντας ασκητής, ονόματι Εξόριστος, όταν τον ρώτησα για το ξεκίνημα της μετανοίας. Πολλοί, μου είπε, ξεκινούν από τα θέματα της ηθικής, όπως είναι η ψευτιά, η κλεψιά, η βλασφημία, η πορνεία και τα παρόμοια, και νομίζουν ότι με την κατάργησή τους μετανοούν. Βεβαίως και πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις ηθικές εκτροπές, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν είναι η αληθινή και πλήρης μετάνοια, γιατί μοιάζει ως σαν τον ξυλοκόπο που κόβει τα κλαδιά ενός δέντρου, αλλά αφήνει άθικτες τις ρίζες του. Έτσι οι ρίζες του δέντρου ξαναφυτρώνουν τα κλαδιά στη θέση εκείνων που κόπηκαν και τότε γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Γίνεται αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος. «Κίον επιστρέψας επί το ίδιον εξέραμα και εις λουσαμένη εις κύλισμα βορβόρου». Δηλαδή, ως αν το σκυλί που επέστρεψε στο δικό του ξέρασμα και όπως ο χείρος που αφού καθαρίστηκε καλά ξανακυλιέται μέσα στην λάσπη και γίνεται περισσότερο ακάθαρτος. Με την αποβολή της πονηρίας από την σκέψη και τη ζωή μας γίνεται το αντίθετο. Δεν κόβουμε μόνο τα κλαδιά του δέντρου που είναι οι ηθικές παρεκτροπές, αλλά ξεριζώνουμε και τις ρίζες του, ώστε να μην ξαναβλαστήσει και ξαναδώσει τα άνθη του κακού που το άρωμά τους να αρκώνει την ψυχή και αποδυναμώνει τελείως την θέληση.
3: Είναι το θανάτο αυτών και στερεώμα ετοιμάστε γι' αυτόν. Εν κόπης ανθρώπων ου και εσύ και με τα ανθρώπων ου μας τηγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών, εις τέλος περιεβάλλοντα αδικία και ασέβεια αυτών. Εαυτών. Εξελεύσεται ως εξτέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διεννοήθησαν και λάλησαν εν πονηρία αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός με ταύτα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και έστι γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και οι ευθύνονται εις τον αιώνα κατέσχον πλούτο. Και είπα, άρα ματέως ο δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώης τας χείρας μου. Και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Και έλεγω, διηγήσω με ούτως. Ιδού τη γενεά των ιών σου εισυνθέτηκα, και υπέβαλλον του γνώμη με τούτο, κόπος εστίν ενώπιόν μου, έως ού εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόησε τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθω αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωση. Εξάπινε εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών. Ωσύ εν ύπνεων εξηγυρωμένου, Κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλαιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνω, κτηνώντης ηγενήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου, εκράτησες τις χειρώσεις δεξιάς μου και εν την βουλή σου οδήγησάς με και με τα δόξη προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι ήθελες επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και εισάξω, ο Θεός της καρδίας μου και ημερής μου ο Θεός εις τον αιώνα. ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου, απολούνται εξολόθρευσας πάντα τα που πορνεύονται από σου. Εμείδε το προσκολά στο Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάστα σε μέση σου εν τες πύλες διατρώσιών. Δυνατή ο Θεός απόσως τέλος, οργίστη ο Θεός σου επί πρόβατα νομίσου, νήστη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρκής. Ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο ο κατεσκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας περηφανίας αυτών εις τέλος, όσο επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και ενεκαυχίσονται οι μισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθοντι τα σημεία αυτών σημεία και ούκ έγνωσαν όσοι στην έξω με περάνα. Όσο εν δρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν επειδή το αγιαστή λεόν σου στη γη ευεβήλωσαν το σκήνομα το όνοματό σου. Είπον την καρδία αυτών συγγένεια αυτών επί το αυτό. Δεύτηκε καταπαύσονεν πας της αρετάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομε, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ου γνώση τέτε. Έως πότε ο Θεός ονειδιεί ο εχθρός παροξήνει ο υπενάντιος το όνομα ως εις τέλος. Δυνατή αποστρέφεις την χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσω του κόλπου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσει μόν προαιώνα, ηργάστατο σωτηρία εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσες εν τη δυνάμεις του θάλασσα, συ συνέτρεψες τα σκεφαλά στον δρακόντο εν του ύδατος. Συ συνέλασες την κεφαλή του δράκοντος, έδωκες αυτόν δρόμο αλαές της εθίωψη. Συ διέριξες πηγάς του θυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς η θάμ. Συ εστίνει η ημέρα και συ εστίνει η νύξ. Συ κατρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίσης πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αέρα. Συ έπλασες αυτά. Νήστη τη ταύτης, εχθρός ανήγης των Κύριων και λαός άφραν παρόξενε το όνομά σου. Μην παραδώσεις τη θηρίης ψυχήν εξομολογουμένηση των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλος. Επίβλεψον εστί δικαιοσύνη σου, διαθήκη σου, ότι υπληρώθησαν οι εσκοντισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το ότι ταπνωμένος και κατησχημένος. Τοχός και παίρνεις ενέσουση το όνομά σου. Αν ανάστα ο Θεός δίκασον τη δίκη σου, νήσιν τον ενδυσμό σου, τον υπολαφρώνεως όλη την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισού του σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι.
4: Μη και έχεις όλες την ονομία, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι.
3: Και νη και έγιος τους όνες των Υιών ομή. Εξομολογησώ με θάση ο Θεός, εξομολογηθώ με θάση και επικαλεσώ με το όνομά σου. Διηγήσω με πάντα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ εθίτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Εγώ εστερεώσω τους στήλους αυτής. Είπα τις παρανομούς, μη παρανομείτε και τις αμαρτάνους μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εχειρή Κυρίου, ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος, και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού, ούκ εξικενώθη, ίοντε πάντηση αμαρτωλή της γης. Εγώ δε αγαλιάσουμε εις τον αιώνα ψαλό το Θεό Ιακώ, και πάτε τα κέρατα των αμαρτωλών σε θλάσσο και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθην ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφαίων και πόλεμων. Ποτίζει θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών, κι ουχ έβρουν ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου της χερσίν αυτών. Όπου επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι υπερηδικώντες της ύπης. Συ φοβερός ή και τι αντιστήσετε εσύ. Από τότε η οργή σου, εκ του ουρανού οικού του σε κρίσιν. Γη φοβήθηκε η σύχαση εν το αναστήνι εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα εν θυμίω εορτάσεσαι. Εύχαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών. Πάντες η κύκλο αυτού ίσους η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γης. Φωνή μου πρόσχες Κύριον και έκραξα φωνή μου προς τον Θεόν και πρόσεσχέ με. Προσέσχε με. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθη. Απεινήνα το παρακληθήν η ψυχή μου, ευνήσιν του Θεού και φράνθην. Ιδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει η οφθαλμή μου, εταράχνη και ουκελάλησα. Διελογισάν μην ημέρα αρχαία και έτη αιώνια ευνήσιν και μελέτησα. Νυχτός μετά της καρδίας μου ιδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μείωσε ο Άννας απόσυτε Κύριος και ου προσθήσει του ευδοκίσα έτη. Εις τέλος το έλεο αυτού αποκόψε από γενναία σε γενναία. Ή επιλύσετε ότι εκτηρήσει ο Θεός, ή συνέξιν τη οργία αυτού τους εκτιμούς αυτού. Και είπα, νύν εξάμην αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι εμνηστήσομαι από τις αρχές των θαυμασίων σου. Και μελετήσω εν πάση της έργης σου και της επιδέρμασής σου αδελεσχίσω. Ο Θεός σου το Αγίο Ιωδός σου. Τις Θεός Μέγας, ο Θεός ημών. Σύ ο Θεός, ο ποιόν θαυμάσια. Εγνώρισα εν τη λαή την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχείο νήσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδατε ο Θεός, είδωσαν σε είδατε και φοβήθησαν τα ράχτη ανάμπηση. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνή νέδωκαν εν εφέλε και γάρτα φέλε σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντίσεων το τροχό, έφαναν εαστραπέ σου τη οικουμένη. Εσαλεύθηκε έντρομος γεννήθη γη. Εν τη θαλάσση εωδή σου και ετρίβη σου ενίδασε πολλή και τα έχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησε ω πρόβατο των λαών σου, εγχειρήμου εσύ και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και έκριση αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
5: Και νύ και έκριση στου αιώνα στον αιώνα μην. Προσέχει το λαό με τον νόμο, κλείνεται του ούσου ημών, είστε ρήματα του στόματό μου, ανοίξουν οι περιβολέ του στόμου, τάξουν προβλήματα απαρχή. Όσα ακούσαμε και έγνομε αυτά και οι πατέρε μου οδηγήσαν το ημίν, που κακρύβει από το τέκνο αυτών και η γενιά εταίρων απαγγέλλοντα. Θα σε νέσει του κυρίου και τα συναισθήσει αυτού και τα θαυμάσει αυτού η ποιήση. Και νέσει τα μαρτύρων εν Ιακώβ κοινό μου έθετον Ισραήλ, όσα εν ετήλατο τη πατράσιν ημών. Του γνωρίζει αυτά τη ιή αυτών, όπω αγνώ γενναία εταίρα ή είτε χτισόμενη, και να στήσω και απαγγελούσιν αυτά τη ιή αυτών. Πεινάθονται επί το Θεόν την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται τον έργο του Θεού και τα σεντολά αυτού εξητήσου, ή να μην γίνονται όσοι οι πατέρε ημών, πατέρε αυτών, η γενναία σκυλία, σχολιά και παραπικραίνουσα. Γεννά ήτη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτή και ούπε πιστώθη με το Θεού το πνεύμα αυτή. Οι εφραίμοι εντείνοντε και βάλλοντε τόξε εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούπε φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και τον νόμο αυτού. Ούπε υπολήθησαν πορεύεστε. Και πελάθον των ευεξιών αυτών και των θαυμασίων αυτού ον έδειξε αυτή. Εναντίον των πατέρων αυτών επίση θαυμάσει εν υγεία γήπεν πεδίο τάνο. Γέριξε θάλασσα και δίγαν για αυτού που παρέστησαν. Είδατε ουσία σκόρ και οδήγησαν αυτού. Τους εν εφέλη ημέρας και όλη την νύχτα εν φωτισμό πυρός, έριξε πέτα εν ερήμο και πότσαν αυτούς, ως εν αβίζω πολύ, και εξήγαγεν είδατε εκ πέτας και κατήγεν ως ποταμούς είδατε, και προσέθετο έτη του αματάν αυτό, παρεπίκρον τον ύψον εν ανίδω, και ξεπήρασαν τον Θεόν εν τις καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τις ψυχές αυτών, και καταλάλησαν τον Θεό και είπον, μη δινήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέραν και ρίβησαν είδε και χήμαρε, κατεκλήθησαν μη και άρτον δύνατε δούνε, ή ετοίμασε τράβησαν το λόγο αυτού. Ιδώ το είκοσι κύριος και ανεβάλλεται και πήραν ήρθεν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκα πίστεψαν το Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και νετήλα τον επέλες, υπεράνωθεν και θύριος ουρανού ανέωξε, και έβεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισητισμόν επέστειλεν αυτή ει πλησμονήν, απήρεν όταν εξ ουρανού και επήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξαν επ' αυτού όσοι έχουν σάρκα και όσοι άμα θα δώσουν επί την άπτε ρωτά, και επέπεσαν εμέσω παραπολή σε αυτόν κύκλο των σκηνωμάτων αυτών, και έφαγαν και ενεπλήστησαν σφόδα και την επιθυμία αυτών είναι και ναυτή σου και στερήθησαν από τι επιθυμίε αυτών. Έτσι τη γλώσσα ούση εν το στόμα τη αυτών και η οργή του Θεού ανέβε επ' αυτού και απέκνεε τη πλήρωση αυτών και του εκλεκτού του Ισραήλ συνεπώδησε. Εν πάση τούτη σήμερα ότι έτη και ούκ επίσησαν τη θαυμασία αυτού και ξέρει πνευματαιότητα η μέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδή. ότι επέκτενον αυτούς πότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθιζον προς τον Θεόν και μνήσθαν ότι ο Θεός βοηθός αυτό εστί και ο Θεός ο ύψιστος λιτωτής αυτόν εστί και γράψαν αυτόν το στόμα δι' αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύθετο αυτό η δε καρδία αυτόν ουκευθεία με το αυτού που δε επιστώθησαν η τη διαθήκη αυτού αυτός δε εις την εκτίμα και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών. Και ούδη αυθερεί και πληθυθεί του αποστρέψει τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πρόθε την Αγία αυτού και μνήσει ότι σάξεις ή πνεύμα πορευόμενο και ούκ επιστρέφουν ως άκης παρεπήκανον αυτόν εν τη ερήμ παρόργησαν αυτόν εν τη γενίδρα και απέστρεψαν και επήρωσαν τον Θεό και τον Άγιο του Ισραήλ παρόξαν και ούκ εμνήσθαν της χειρός αυτού ημέρας εις ελυτρώσατο αυτούς ο χειρός λίβοντος ως έτω εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο πάνω και μετέστησαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα αμβρήματα αυτών όπως μη πίωσε. Εξαπέστειλεν αυτούς και νόμιν και κατέφαγεν αυτούς και βάδουχον και διεύθυνε αυτούς και έδωκε τη ερυσίδη τους καπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκρινε εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τυπάχνε και παρέδωκεν εις χάλασαν τα κτίνη αυτών και την ύπαξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστενε εν αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψαν προς τον ίδιο αγγέλων πονηρών. Οδοποίησεν τρίβον την οργή αυτού και ουκ εφίστατο από θανάτων των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέβησαν και πάνταξεν πάν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο από αρχήν παντός πόνο αυτών και τη σχοινόμη σιχάμ και απήρεν ως πρόβατο δελών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς τους υπήμεραν ερήμου. Και οδήγησαν αυτούς επί πίδι και ούκ ειδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και σύγχυεν αυτούς εις ώρας αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσει το δεξιά αυτού και εξέβαλε ένα προσώπο αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατασκήνωσεν τη σκηνόμεσιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπήγαν το Θεό των ύψων και τα μαρτύρια αυτού ούκ εφυλάξαν και επέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μεταστράψαν εις τόξων στρεβλών και παρόγησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών οίκουσαν Θεός και υπερίδε και εξουδένες φόδα των Ισραήλ και πόσοτο της σκηνής ηλών σκήνωμα ο κατεσκήνωσαν εν ανθρώπους και παρέδεκαν εις χαμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την κανοήν αυτών εις χίλιας εχθρών και συνέκλεισε εν ροφαίων των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πήρε και οι παρθένοι αυτών ουκ επένδυσαν. Οι ρίσοι αυτών εν ορφαία έπεσαν και οι χείροι αυτών ουκ κλαφθίζονται. Και εξεγέρθη όσο υπνό κύριος, ως δυνατός και κρεπαλικός εξ ίνου. Και επάνταξε τους εχθρούς αυτού εις τα πίσω όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και από όσο το σκήνωμα Ιωσήφ και τη φιλήν Εφραίμ ουκ εξελέξετο. Και εξελέξει τη φινή του Ιούδα το όρος των Σιών ο Ιγάψε. Και οικοδόμησε ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού εν τη γη θεμελίωσιν αυτής των αιών. Και εξελέξει το Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προφάτων. Εξόπισθεν των λοχευμένων έλαβεν αυτόν ποιμένην ή ακόμα των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομία αυτού. Και ποίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση το χειρών αυτού οδήγησαν αυτούς δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ενή
6: και Αίγιος ο Άνας ο Αναιών Αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
5: Και νυν και έκει εις τους αιώνας των αιώνων μήν, ο Θεός ήλθος ανέθνης κληρονομίας σου, εμείναν των ναών των Αγιών σου, έτω Ιερουσαλήμ ως ο Πορφυλάκιο, έθεταν τα θυμισμένα των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρνού τας άκρας των οσίων σου της θηρής της γης. Εξέχειαν το αίμα αυτόν ασύ είδω κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάβρο. Εγινήθη με όνειδες της γη το συνημών, μεκτηρισμός και κλεβασμός της κύκλου ημών. Έως πότε Κύριο οργιστής εις τέλος. Εκαθίστε ως πυρ ο ζήλος σου. Έχειν την οργή σου επί τα έθνη τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ό,τι κατέφαγον τον Ιακώβ και το τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων ταχύ προκαταλαβαίτους εμάς εκτιμήσου Κύριε ό,τι πτωχές μας φόδο. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο κρυμών ένα και της δόξης του νοματός σου Κύριε ρίση μας και λάση της αμαρτής ημών ένα και του νοματός σου. Μήποτε είπε τα έθνη που έστεινε ο Θεός αυτόν και γνωστή ήταν της έθνης ενώπιν των οθωμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των πλούσων εκεχημέν. Εισερθέτε ενώπιόν σου στην αγμό των πεπαιδημένων κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίων όσου, περιποιήσε του ιού των τεθανατωμένων, απόδοση τη γη του ημών, επταπλασίωνα ει των κόλπων αυτών των ειδισμών αυτών, ον πονίδη σάμι κύριε, εμεί δε λαό σου και πρώτα νομίσου, ανθομολογισόμεθα σε αθώη των αιώνα ει γενιά και γυνάν, εξαγγελούμε την έννησή σου. Ο ποιμένο των Ισραήλ πρόσει οδηγών οσύ πρόβατων των Ιωσήφ, καθήμασε επί το χειρουβή με φαν λυθεί εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Πανασί. Εξήγηνε τη δυναστεία σου και έρθα εις το σώση ημάς. Ο Θεός επίτρεψαν ημάς και επίφωνα το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε Θεός δυνάμων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν του δούλου σου. Ψωμίησε ημάς άρα των δακτυλίων και ποτιήσε ημάς εν δάκρυσε εν μέτρο. Έθιμάσαι σε τη λογία της γήτως ημών και οι εχθροί ημών εμεκτήρησαν ημάς. Κύριε Θεός δυνάμων, επίστεψε ημάς και επίφωνα το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άβλεν εξ Αιγύπτου, με τήρας εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν. Οδοποίησες έπροσθεν αυτής και κατεφύτευσες τα σρίς αυτής και επλήρωσε τη γη. Κάλυψεν όρη ισχύα αυτής και ανωδράδες αυτής τα σκέλους του Θεού. Ξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τα παραφυλιάδες αυτής. Δυνατή καθήλωση των φραγμών αυτή τη τριγώση αυτήν, πάδε ή παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνα των αυτήν ει εκδρυμούν και μονιό άγριο κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός δυνάμων επίσκεψαν δί και επίδρουσαν εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπλη τάφη και κρατάσαν αυτήν είναι φύτευση η δεξιά σου και ποιόν οι ανθρώπου όνε κρατέωσε σε αυτόν. Επιπερισμένοι πυροί και ανασκαμμένοι από επιτιμήσεις του προσώπου σου απολούνται. Κινηθεί το χείρι σου απάνω δεξιά σου και πει ποιόν ανθρώπου όνε κρατέωσε αυτό και ουμή αποστόμενο από σου ζώση ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε Θεός δυνάμου πίσψην ημάς και επίφωνα το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγράσε το Θεό βοηθό ημών, αλλάξε Θεό πάσα Ιακώβ. Λάβατε ψαλμό και δώτε τι μπορούν ψαλτήρονται επνών με τα κιθάρας. Σαλπίστε εν νεομηνία σάλπικη την ευσήμα ημέρα ερωτήσιμων. Ότι πρόσταγμα του Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύρωνε το Ιωσήφ έρθει αυτόν και το εξελθύν αυτόν εκ γης Αιγύπτου γλώσσαν ειν ουκ έγνο οίκουσα. Απέστην από άρσεν τον όταν αυτού εγχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επικαλέσον με και ρισάμνησε. Υπήκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδα σε δοκίμασά σε επίδετο αντιλογία. Άκουσαν λαό μου και λαλήσου Ισραήλ και οι διαμαρτύρα μέσα. Για να ακούσουν που καίστε εν σύ Θεό προ αυτού, ουδέ που σκινήσει Θεό αλωτρίο. Εγώ γαρίμη κυρίω ο Θεό σου αναγόνσε εκ γη Αιγύπτου πλάτενο το στόμα σου και πυλό αυτό. Και ουκ ήκουσαν λαό μου τη φωνή μου και Ισραήλ ου προσέχει με. Και εξαπέστελε αυτού κατά επιτιδεύματα των καρδιών αυτών πορεύονται εν τη. Επί τη θεύμαση είναι αυτόν. Ή ο λαό μου οίκουσε μου, Ισραήλ, τη οδή μου, ή απορρέφθη. Με το μηδενή, αν του εχθρού αυτών εταπείνωσαν και επί του θλίβοντα αυτού επέβαλαν αντιχείρο μου. Οι εχθροί κυρίω εψεύσονται αυτόν και έστω καιρό αυτόν ει τον αιώνα. Και ψώμησαν αυτού εξτέα του πυρού και εκπέτω μέλη εχόρτασαν αυτού. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα. Είναι
6: για ίδιο σώμα αυτόν.
5: Και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπο αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό το ποινό και παίρνει το δικαιώσατε. Εξέλεστε παίρνει το και πτωχό να κυρώσω αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ου καίγνωσαν ουδέ συνήκαν οι σκότοι διαπορεύονται. Σαλευθήτσαν πάντα θεμέλια της γης. Εγώ είπα Θεοί εστέ και ύψεις του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις τον αρχόντων πίπεται. Ανάστα Θεός πριν τη γη, ότι εσύ κατά τη λούνα μη σεν πάρα στις έθνες. Ο Θεός τι σου μειωθήσετε, εσύ μη σε γης μη δε, κατά πραήνες ο Θεός, ότι δου οι εχθροί σου ήχησαν και μισούντες ήρων κεφαλήν, επί το λόγο σου κατεπανουργεύσαν το γνώμη και ευουλεύσαν το κράνο των Άγιών σου. Ήπον δεύτερο και εξολοθρεύσουν αυτούς εξέθνους και ουμή μνηστεί το όνομα Ισραηλιτή. ό,τι βουλεύστε εν ομονία επί του αυτού σου διαθήκη, διέθετο τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Αγαλινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι των κατοικούντων Τύρων και Γάρ και Ασούρ, Σύπαρα, γένετο με ταυτόν γεννήθησαν εις αντίληψη της εις Λότ, ίσον αυτής εις τη Μαδιάμ και της Ισάρα, εν το Ιαβήμ, εν το Χιμάρο και Σόν, εξολοθρεύθησαν εν Αεντόρ, εγεννήθησαν ως οίκο προς τη γη, θου τους άρχοντας αυτών ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντως άρχοντας αυτών ήτινες είπων, κληρονομήσουμεν αυτής το αγιαστήριο του Θεού, ο Θεός μου Θεού αυτός ως ροχόν, ως καλά μικρά το πρόσωπο να νέμου. Οσί πήρε ο διαφλέξη δημών, οσί φλόξη η κατακάψη όρη, ούτω καταδιώξει αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου συνταράξει αυτούς. Πήρουσαν τα πρόσωπα αυτών αντιμίας και ζητήρουσι το όνομά σου Κύριε. Εσχυθήτουσαν και ταραχθήτουσαν εις τον αιώνα του αιώνος και τραπήτουσαν και απολέθουσαν. Και γνώτησαν ότι ονομάσαι Κύριος ότι εσύ μόνος ύψιστος επιπάσαν τη γη. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμει, εκπληθεί και η κλίψη χύμα στα σαυλά του Κυρίου, η καρδί μου και ρησάξου με καλλιά σου πειθών ζώντα, και εργά σου θείων έβραν εαυτόν εκείνο και τριγών ασιάν, εαυτή ουθή στα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμει, βασιλέα μου και Θεό μου, μακάρι κατοικούν εσύ το οίκο τη του αιώνα στην όνα να έσου είσαι. Μακάρι σαν ήρωε στην αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διεύθυνση στην κοιλάδα του καθμό σου στο τόπο ανέφτα, και γάρε ευλογίε δώσει. Ο ονομαστό παρέστη δυνάμωση δύναμη, οφθεί το Θεό ο Θεό εν Σιών. Κύριε Θεό, δυνάμωση άκουσαν τη προσευχή με ενώ ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού. Ό,τι κρίση είναι η μέρα μίτσα δέση υπερχιλιάδε. Εξελεξά να παραπτύσσεται το οίκο του Θουλμάν, είναι η κοινή σκηνό μα των αμαρτωλών. Ότι έλο και λίθο να αγαπάει ο Κύριο ο Θεό, κάνουν και δόξα δώσει. Κύριε Σου στήστε καθά τη προβλημένη στην επικία. Κύριε Θεό, δυνάμω κάρο άνθρωπο ελπίζουμε πισέ. Ευδόξης και την υγεία σου απέστρωσε τη χωμαδασία Ιακώ, αφήκαστε τα σημεία στο λόγο σου, κάλυψε πάση τι αμαρτίε αυτών. Κατέπασε πάση την υγεία σου απέστρωσε προφορική τιμού σου. Επίστρεψε μα ο Θεό του θυμών και απόστρεψε μα ο θυμών. Μίσου όνα οριστή η μήνυ, είδε την ίστρο γη σου που γεννά σχεδιά. Ο Θεό επιστρέψε ω εμά και λόγο σου αφαιθεί στη πισή. Δείξε με κύριε το έλαό σου και το σωτήριό σου δώσει μήν. Ακούσε με τη λαλήση, είναι με κύριο ο Θεό, ό,τι λαλήση ειρήνη επί το λόγο αυτού και επί του ίσου αυτού και επί του προστάτε καρδίνα από αυτόν. Πριν εκεί στον αφοφημένο αυτό το σώτη είναι αυτού, το κρασκινό σου δόξα την γη μόνο. Έλεο και λύθε συνήθω το κεσίνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εξήγησαν έτειλε και η δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψαν. Και γάρ και ω δόξα Χριστότητα, εκεί η γη μου δόξα του καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που απαράει και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύτη και νυν και ή και ει του αιώνα των αιώνων μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
8: Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νυν και αίγες αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστι τα αμαρτίας ημού, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημού. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείνη το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νυν και αίγες αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο είναι ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιού σου, δώσε μη σήμερον και άφησε μη το φωλήμα τα ημών. Όσο και εμείς αφήμε τους εφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε μας εγώ του πονηρού.
7: Ότι σου είστε είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του βασιλείο και θυμών. Όσο αγαπητά τα σκηνοματά σου, Κύριε, το δυνάμε. Υποθεί και κλείβει η ψυχή μου στι αυλά του Κύριου, η καρδία μου και σάξου με γαλιά σου του πειθών ζώντα. Και γάρος του Θεού νεύρε αυτοκίαν και τριγώνωση ανευθείου θύσταν ουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμεο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων έσου ήσαν. Μακάρι σαν ήρωες την αντίληψη αυτό παρασό να βάσαν την καρδία αυτού διέδητο. Εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσεων ομοδητών πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμη να φθήσει το Θεός των Θεών νησιών. Κύριε Θεός, ο δυνάμεν εις άκουσαν της προσευχής μου ενώ της ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδω Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μίαν τες αυλές σου φτερχιλιάδας. Εξελεξά μου παραρτήσαν το οίκο του Θεού μάλλον εκεί με σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ο στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε Θεός ο δυνάμεν μακάριος άνθρωπος ελπίζω να ψέ. Ευδόξες Κύριε την γη σου απέστρεψες στην αιχμαλωσύνη Ιακώβ. Αφήκασες ανομία στο λαό σου, κάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέβαψες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμός σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αυθυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου που γεννάς γεννάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός εφρανθίστε πισήν. Δείξουν με Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώσε μην. Ακούσουμε τη λαλήσει ενημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτού, των σωτήρων αυτού, κατασκηνώσε δόξεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψεν. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαδήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και υπάκουσό μου ότι πτωχός και παίρνει σημειγό. Φύλαξαν την ψυχή μου ότι όσου σε μισώζουν τον δούλευε ο Θεός μου τον ελπίζει την πισέν. Ελέησό με Κύριε ότι προσέχει κράξη μου όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιητή σε πολύ έλεγχο πάση επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσδεσε τη φωνή τη ΔΕΗ σε όσμο. Εν ημέρα θλίψε όσμο και έγρασε προσέρε την πίκουσα άσμο. Ουκέ την ομοιώσει εν θεή Κύριε και ουκέ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησε, ύξουσε και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιο θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφραθείτε, καρδία μου, του φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το ελαιό σου μέγα πεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτων. Ο Θεός παράνομη επανέσυνε πεμέ και συναγωγή κρατών εζήτησε την ψυχή μου. Κι ουπρέθε εντός ενώπιον αυτών, και εσύ Κύριε Θεός μου, κτήρι μου και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψε με και λέει, σώματος το κράτος το παιδί σου και σώσον το νιόν της παιδής και σώμα. Πίεσο με τεμό σημείων εις αγαθών και ιδέτους εν μισού της με και συνηθίδουσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθησάζον και παρακάλεσάζον. Πίεσο με τεμό σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισού της με και συνηθίδουσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθησάζον και παρακάλεσάζον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νίκαι και σε όνος τον αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάνο δωρούμενος και τόσον φυλάτω δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νίκαι και σε όνος τον αμήν. Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου του θάντων σκυλεύσε και έγερσε εν δείξει ω Θεό μου παρήδη σου έπλασε τη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου ρδίμων, δέξε την τεκούζη σε Θεοτόκων. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου τηρημό λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόσει μάζε τέλο δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη αθήκη σου. Και μη αποσύσει το ελαιό σε αφημών δια Αβραάμ την αγαπημένη υπό σου. Και δια Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο ελέσουν μα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νυν και αί και σ' όνος των αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτία σε μοδές που θα συγχώρησουν τα αστυνομία σε μην. Άγιε επίσκεψε και ίαστε σε μία συμμονένη και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νυν και αί και σ' όνος των αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, θέτει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσω μη σήμερον, και άφεση με τα οφειλήματα ημών, όσο και μη σαφή με τους οφειλώδεις ημών,
10: Και μη η συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
7: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και νυν πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έβρωνε τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλισμών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εν τη συνόπλη ειρήνη αήτων τρόπεων. Κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν,
7: κυρελέσουν.
10: Ο εμπαντήκερο και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος σου πολυέλεος σου πολυέσπλαχνος τους δικαίους σου αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων διά της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο τη ώρα ταύτα συντεύξης και είδεων την ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάζες θελήψεις κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοαφρορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της άπορσή του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αναμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρικιό και ο πνεύματι και νύν και αίκες αιώνας των αναμήν, δημιουτέρα του χειροβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδω Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του ακούσαν, την όντες το τόκον σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να αυτοί εφημάς και ελεήσε ημάς.
11: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσεως έπτυσε ημών πλημέλη μας και άχρη της παρούσης ώρας αγώνη ημάς. Εν είπε του ζωπίου ξύλου κρεμάμνε σου ευγνώμενη ληστή την στο βράδυ σου οδοποίησε είσοδον και θανάτου των θάνατων όλα σα ηλάστε τιμή τη αμαρτωλή και την αξίζει δόλη σου. Η Μάρτο Μεγάρη και νομίσαμε και ο κεσμένα άξια άρετο με τα ημών και βλέψει εις τύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθουμε τη σελήμωση των καρδιών ημών. Αλκετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσουν ημάς δε το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματιότητη, αιμών.

0: Δευτερό αυτού, ότι δει νέφη την επίβαση αυτού περιπατώνα επί τερίβων ανέμων. Ο ποιόντο ο γέλο αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή που πληθύστη ει τον αιώνα του αιώνα. Άμπισο ω σημάτι με το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στη σωτήρατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βραντή σου δηλιάσουση, αναβαίνω συνόη και καταβαίνω στι παιδί των τοκονών θεμελίου σε αυτά. Ο όριο νεθού, ο ου παρελεύσονται, δε επιστρέψουν σε καλύψει την γη. Με ξόπω θέλουν πηγάσουν, φάραξαν μέσω των ωραίων διελεύσουν δίδατα. Ούτε ω πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξαν τη όνα γκριζίψαν αυτών. Από αυτά τα πετεινά του ελληνού κατασκηνώσει εκ μέσω των πατρών δώσου φωνή. Ότι ζων όριο εκ νύ περώνω αυτό που καρποτών έργων σου χορταστεί σε τη γη. Ο εξάντελων χόρτων τη κτίνη και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγινάρτων εκ τη γη και να σε φρένει η καρδία των ανθρώπων. Φιλόν είναι πρόσωπο, είναι λέω και άρτο καρδία ανθρώπων. Τα ξέρετε το πεδίο και άντρε του Λιβάνα σε φύτεψα. Εκεί η στροφή ενό έψωση του ερηδίου η κατοικία ηγείται αυτό. Βόρτε ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταπηγή τη λαγωή. Επίση σε λίμνη καιρού σου ήλιο έγνω την δύση αυτού. Εδώ σκότω και έγινε το νίξ. Εν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσει και ζητήσε πέρα το θεοβρό στην αυτή σου. Ανέτειλε ο ήλιο και συνύχθησαν και στι μάνδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία η ποιή σα. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Άφθη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνω και στον αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο του όν έπλασε μπέζει να αυτή πάνω προ έπλασε κόσμο, δούνε την τροφή αυτών ει έπκαιρον, δόντω αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστό του, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο να ρεχτήσονται. Αντανελίζει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε και ει τον γόνο αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κερνεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου του αιώνα. Εφραντίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επιτυχεί και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμνο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του κυρίων τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντίσουμε επί του κυρίου. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη ζωή, και αν δεν υπάρχει εν αυτού, και ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτό εθου σκότω και αγέντε το νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οικούνταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ Ευκρασίας Αέρων Εφορίας των Καρπών της Γης και Καιρών Ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ Πλεόντων Οδηπορούντων Οσούν των Καμνών των Εχμαλώτων και της Σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστή Νέη μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Σοι πρέπει ύμνος ο Θεός εν σιών και σοι αποδοθείς ετευχήν ουσλή. Εισάγω όμως ευχής μου.

0: Κύριε Πάσα Σάρξιξ, λόγιο νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τα σεβία ημών σε ηλάς. Μακάρουσαν εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Χριστισόμεθαν τις αγαθείς του οίκους σου. Άγιος ο ναός, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, ελπείς πάντα των περάτων της γης και των εθελάσσι μακράνων. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιορισμένος σε δυναστεία, προς εντεράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Τραχτίζονται τα έθνη και βοηθίζονται οι κατοικούντες στα πέρατα από το σημείο σου, εξόδους πρωίας και σπέρας θέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ο τούτος η ετοιμασία. Τους όβλακες αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής αφλανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσω τον στέφανο του ενευθού της Χριστοετός, και τα παιδεία σου πλειστήσονται ποιότητος. Διανθίσονται τα όρια της ερήμου και αγαλίασιν οι πουνοί περιζώσονται. Ενδύσατε η κρύη των προφάτων και οι κοιλάδες πυθνούς ήτων και κράξονται και γαριμνήσουσιν. Αλλά λέξατε το Κυρίο πάσα γη, ψάνατε δί το όνομα αυτού, τότε δόξα να ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεως ψεύφροντα εσύ εκτρή σου. Πάσα γη προσκυνησά το σάνς, ψαλά το σάνς, το όνομα σου ύψιστη. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός συμβουλές υπέρ του σούς των ανθρώπων. Μου μεταστρέφω την θάλασσα εις ξηράν, ενώ ποταμό διελεύσουν το ποδί, εκεί εφράνθισόμεθα από αυτό. Το δεσπόζονται την δυναστεία αυτού του αιώνος, η αυθορμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπωση, παραπικραίνοντας μη ψούστασαν εν εαυτής. Ευλογεί τα έθνη των Θεών ημών και κοντήσασε τη φωνή της ενέσεως αυτού, φθομένου την ψυχή μου ζωή μου και μη δόντες εις άλλον τους πόδας μου. Ότι δοκίμασε εμάς ο Θεός, επίρρωσε εμάς ως πυρούτο του αργύριον, εισήγαγε σε εμάς την παγίδα, έθω θλίψεις επί των νότων ημών. Επιβίβασε ανθρώπους επί τα σκεφαλά ημών, δήλθαμε διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγε σε εμάς ένα ψυχή μου. Σελέψαμε στον οίκο σου, εν λοκαυτώματι, αποδώσει τα ζευχά μου, α διέστειλε τα χείλη μου, και λάλησε το στόμα μου τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μελωμένα, ανίσουσε με τα θυμιάματα και κρυών, ανίσουσε βό με τα χυμάνα μου. Δεύτε ακούσατε και διηγήσαμε μην πάντε σε φοβούνι των θών, όσα επίγησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τίμω και έκρασε, και ύψωσε από τη γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρων η καρδία μου, μη σε ακουσά του μου κύριο. Διότι ω εικουσία μου, ο Θεό, προσέσχε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Ευλογητό ο Θεό, όσο καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτό από μου. Ο Θεό εκτηρεί σε εμά και λέει και ευλογεί σε εμά. Επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' εμά και λέει σε εμά. Γνώνει τη γη την οδόν σου, εν πάση συνέθνηση των ζωτηριών σου. Ξομολογιστά στο σαν λέει ο Θεό. Ξομολογιστά στο σαν λέει πάντε. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστησαν έθνη, ότι κρινεί λαού συνευθύρητη και έθνη τη γη οδηγήσει. Εξομολογησά στο σαν λέει ο Θεός, εξομολογησά στο σαν λέει πάντες. Γη εδώ και τον καρπόν αυτής, ευλογήσε εμάς ο Θεός ημών, ευλογήσε εμάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Εμή και Υιό και Υιό Πνεύματι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε
0: Λέησον,
1: Κύριε
0: Λέησον,
1: Κύριε
0: Λέησον,
1: δόξα
0: Πατρί, Κύριε Κύριε Πνεύμα. Την ίν και ο Ι, Κύριε Ζωώνας των όνων, αμήν. Αναστήτω Θεός και δεσκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και εφυγέδωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέδωσαν, ως τίκεται πυρό, κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστησαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν νευροσύνη. Άσατε

0: εκούσεν αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και ασθένησε σύ δεκατηρτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, ετοίμασα σαν τη Χριστότητή στο πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, η ωραιότητα του οίκου διελέστη σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, φτέργες περιστεράς, περιγυρωμένε και τα μετάφραν αυτή σαν χλωρότητα χρυσίου. Εν το διαστέλιν των επουράνιων βασιλείς εφαυτής, χιονοθήσατε εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος των τηρωμένων, όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρτε τηρωμένα, το όρος ο ευδόξιον ο Θεός, κατοικείν εν αυτόν. Και γάρο ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοβλάσσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινάιν, εν το Αγίου. Αναβάσεις ύψος εχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γάρο επιθούντας του κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδός εμήν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζει, και του Κυρίου Κυρίου εδιέξωτη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς δε πορευωμένων, εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψου, επιστρέψου εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαθεί ο πούς σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρ' αυτού. Εθεωρήθησαν οι πορείες σου ο Θεός, η πορεία του Θεού μου, του Βασιλέως των του Αγίου. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι, ψαλώντων, εν μέσω νέων είδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει. Άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσε ο Θεός τούτο, ο κατριγάς σου ημίν. Από τον ομού σου, από Ιερουσαλήμ, σίγουσε η βασιλής δώρα. Επιτίμησαν τις θηρίες του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσε των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δοδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρψαν έθνη του πολέμου θέλοντα. Ήκουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, ευθύ οποία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Η βασιλεία της γης, άσε το Θεό, ψάλετε το Κυρίο, το βιβλιοφυκότητα επί των ουρανών του ουρανού, κατά να δωλάς. Είδε δώσει τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ, μεγαλοπρέπει αυτού. Και δύναμη σε αυτού είναι τη νεφέλη. Θαυμαστό ο Θεό είναι τη Αγία αυτού. Ο Θεό Ισραήλ αυτό δώσει δύναμη και κρατέωσε το λόγο αυτού. Ευλογητό ο Θεό. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι.
1: Και μην και έχει ο Σάνο τον άνω μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι.
0: Και μην και έχει και ο Σάνο τον άνω μην. Σώσον με ο Θεός, ότι ήρθασαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν η σιλήν βυθού και ούκαι έστην υπόστασης. Ήλθαν στα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίες ακράζων, ευραχείως ελάριξ μου, εξέλιπον ευθερμή μου που το ελπίζουμε από τον Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, μισούντες με δωρεών. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι δύο κοντές με δίκως, άοχα ήρπασαν τότε απαιτήνιον. Ο Θεός έγνωσε την αφροσύνη μου και πλημέλιέ μου, σου κατακρύβησαν. Μία συνθήσαν επί μέη υπομένοντέσαι, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μηδέν τραπείσαν επί μέη ζούδεσαι ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένα εκάσο πίνακα ονειτισμών, εκάλυψε να τροπεί το πρόσωπό μου. Απειλοτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ο ονειτισμοί των ονειτιζόντος επέπεσαν επί μέ. Και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη σου ονειτισμού σε μην. Και θέμει το ένδυμά μου σάκων και γινόμουν αυτή τη παραβολή. Κατά μου ειδωλέσχουν, καθήμενε εν πύλες, και σε με έψαλαν επίνοντε ύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς η Κύρια, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, για το πλήθη του ελέους επάκουσόν μου, ένα αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού είναι μη εμπαγώ, πριστίνη εκ των μισούντων με και των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποτισά το κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτο με φρέαρτο στόμα αυτού. Εσάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελεός σου, κατοπλήθων θρημών σου επίβλεψε με μένα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι τα χέρια πάγου σου όμω. Πρόσεξε την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν ένα εκατό εχθρών μου, ορίσαμε. Σίγαρη γνώση των ονειδισμών μου και την ισχύνη μου και την ντροπή μου, να αντίσω πάντε τι θλίβοντέ μου. Ο ονειδισμό μου προσεδόξησε η ψυχή μου και τα λεπορία μου, και επέμεινε συλληπούμενον και όχι υπήρξε, και παρακαλούντε και κουχεύρον. Και έδωκαν στο φρόμο μου χολήν, και στύψαμε από τι ονειμόξου. Κινηθείτε τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, ει παγίδα και σε ταπόδασαν και σκάλαβαν. Σκοτιστήθησαν οι θερμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντών.

0: Εντόρση καψών. Έχουν από αυτού την οργή σου. Εθιμό τη οργή σου, καταλάβει αυτού. Γεννηθείτε η έπαυλη σε αυτόν, ηρμωμένη, ενδεσχυνόμαστε σε αυτόν, μία στο κατοικό μου. Ότι όν σε επάταξε, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλλο των τραυμάτων προσέφηκαν. Πρόσθεσε ανομία επί τη ανομία αυτών, και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίων μη γραφήτωσαν. Το χώρο και αλγώνει μίγο, εσωτηρίω ο Θεό αντιλάβει το όμο. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δει, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Κεραίει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρονται εκφέρονται και οπλά. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξτήσατε τον Θεό και ζήσετε την ψυχή μόνη. Ότι σήκωσε τον πενήτων ο Κύριο και του προπεδημένου αυτού και εξτένωσε. Ενεσάδωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτήν. Ότι ο Θεός σώσει την Σιόν και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν και εκεί και κληρομήσουν αυτήν. Και τους παίρνουν τον δούλων σου καθέκουσαν αυτήν και αγαπώντας το όνομά σου κατασκηνώσουν εν αυτήν. Ο Θεός τη βοήθεια αν πρόσχεσαι, Κύριος το βοηθήσω με σπέψω. Εσχήθησαν και τραπήτωσαν εις το δεσί ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις το πίσω και κατασχήθησαν βλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις γνώμενοι λέγοντές μου, εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και φραθήτωσαν επί σύ, πάντες ζητούντες ο Θεός. Και λιγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυθεί το Κύριος και αγαπώντας ο τυριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοηθησόν, βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και ζών ας τον όνομιν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Ελπισμόν, Κύριε, δόξα Θεός.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη την Κυρία Δεϊθόμεν. Αντιλάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σαχράντα υπερευλογημένης εν δόξη της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

Και τούτο τόσο προσήξας πακρίν, βία του τιμίου σου και ζωή φόρου σταυρού και αγγέλη συρρυπήσας και πνεύματι θείο ξύλων γαραντεθήκας εν την

0: Από φυλακής προϊάς μέχρι νύχτος, από φυλακής προϊάς, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, στο μεν εν το οίκο του Θεού, πράξεις οικουμόντες εν θέης, και τον κρανίου πιστή χώρον εποπτέψω με καθαρότα του νοή, και υψούμενον πλέψομεν βρωτήσιν αγγέλης, ξύλων το Πανάγιον εν ο Χριστός ο Θεός, χείρας εκουσίως ο πλώσας, ηλκής εν εζόγρισε πάντας, του και προς ουρανούς ημάς ανύψωσεν.
1: Αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσης.

Αυτάλες αυτοεθυμάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα και θανούσα η ζώων των αιμάτων την πρόσχηση εις Κυρίου ένεσιν αμάρτης έβλησας τους με πιστούς καταρδεύουσα και γνώση φωτίζουσα τους απίστους δέχθρους εν αυτής αποπνίγουσα όθεν τόμος η εμπιστεύεται Θείος ο φυλάτης και κρατήνεις εις αιώνας της Εκκλησίας.

Αρχός, Ηλερών, Αγίας, Δόξα, Θανάτου, Πατρός, Ουρανίου, Αγίου, Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Λίου, δι συνειδώντες φως εσφαιρινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση Κυρίες, υμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν, αδειδούς,

0: Δοξίωσον Κύριε εν τη εσφαίρα τάξη εν αμαρτήτους ελεχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λέω σε εμάς καθά περιελπίσομεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδοξώνουμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώνουμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώνουμε τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το λέω Σου εις το αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένδοση, πρέπει ύμνωση, δοξοπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Κυρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθαν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Και το πνεύμα της
1: τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Κύριε ο Θεός ημών ο κλίνος ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους Σου και επί την κληρονομία Σου. Σύ γάρτ φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένα Σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν. Αλλά το σώμα περιμένονται έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ως διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρόπο πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας Σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ

0: Είναι πολύ γιστάντολο σου δέσπο το κρατορή μα εν ειρήνη, ότι δεν οφθαλμί μου το στηριών σε ειδήμα σα κατά πρόσωπο πάντων των λαών, πόσε αποκαλύψει είναι εθνών και δόξα λόγω του Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αιώ και στους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη σε ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελος, δόμεθα σου υπόκουσιν και ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηνεύου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Ιερά Μονή Ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων αποφσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτην. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στηρώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και από τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην διεργή αυτού Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτη σε όνος αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ημιατέραν τη Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους Σεραφείμ την αδιαφθόρος εων λόγων τεκούσεν την όντως εωδόκον σε μεγαλείο.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου, δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κυνήγγια ή και εις ως αιώνας των αιώνων. Ή Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμάμου Αγίας Αυτομητρός. Να γίνω δόξα και πανεφήμων Αποστόλων του Σίγου και Θεοφόρου Πατρό Σιμών Νικοδήμου, το Αγιορίτη, το Αγίον Δόξηρο Μάρτυρο Καρολάμπη, του Θεοματουργού. Να γίνω και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο και πανεφήμων Εφημία Ισ και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημά ο λαθό και φιλάνθρωπο και ελεή μου Θεό.
3: Πρόσδεξε κύριε Ιησού Χριστέ την λέση ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημά.
4: Γίνε το κύριο το λέω σε αυτό μα καθόλου πίσω με τη σέρα.
3: Αιωνία μνήμη μόνο αξιωμακάριστη και ένιστικτή το
5: αυτόν. Δεύτερος κινήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερος κινήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερος κινήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγα λαιό σου και κατά το πλήθος των υπηρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Από την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου στήρια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα νομίη συνελήφθην και να μαρτύρει εκεί σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα, τα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντίσμη σώπου και καθαριστήσομαι, πλυνίσμη και υπερχιών αλευκανθίσομαι. Ακουτίσμη αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσου του στέρ τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάση νομίε μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσουν εμοι ο Θεό και πνεύμα θέση εγγένισον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη μου του προσώπου σου, το πνεύμα στο άγιο μία αντανέλησα πε μου. Απόδοση με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε δίσε ψέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, Θεό σωτηρία μου. Αγαλιά τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αισθησία νέδο κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη Σιών δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν τη εστήριών σου μόσχου. Ο Θεό τη βοήθειά μου πρόσχει, κύριε στο βοηθήσει εμεί πέφσον. Εσχυνθίτσον και ντραπίτσον ει δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφίτσον ει τα οποία σου είχατε συνθίτσον βουλό μνήμη κακά. Αποστραφίτσον παραυτήκα σχηνόμενοι λέγονται έσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάσον και εφρανθίτσον επίση πάντα συζητούντε ο Θεό και λεγέρουσαν διαπαντό. Μεγαλυνθεί το κύριο εγαπώντα το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μου. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, κύριε μη χρονήσει. Κύριε, άκουσαν τη προσευχή μου, Ενώ στην δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει στι κρίσει με το δούλου του, ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσαν ει γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και οικειδίασαν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτσεν πάση τη έργη σου, εμποίημα των χειρών σε μελέτων. Διαπέτσα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομυθίσου με τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισόν με κύριο δόν εν υπορεύσου μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγγεν το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου θλίβω στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Δόξα νηψή Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη, Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέ, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμησεν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσου και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνε γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ήε στην ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το λαιό σου της γηνός σου κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτην αμαρτία τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λόγος εφημάς καθά περιλπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτσισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και ο αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας υπαρθένου και ανθρωπίσεντα, σταυρωθέντα περί μόνο υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμουν με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτς βασιλείας ου καίστε τέλους, και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την εμακάριστον και παναμόμητο και μητέρα του Θεοημών, δημιωτέρα των Χερουβίμ και δοξιτέρα συγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
6: Ο τρεις μακάρισε σταυρέ και πανσεβάζει, μια σε προσκυνούμεν η πιστή και μεγαλύνομεν, αγαλώμενη τη θεία σου ανυψώσει. Αλλοστρόπαιον και όπλων απροσμάχητων, περιθούρηται και σκέπη τη η χάρη τη του συκράζοντα, χαίρε ξύλων μακάριων.
7: Χαίρε ξύλων μακάριων.
6: Άγγελοι ουρανόθεν, αοράτο κυκλούσει σταυρών το ζωηφόρον εν φόβο.
7: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμει σου.
6: Άγγελοι ουρανόθεν, αοράτος κυκλούσι, σταυρών το ζωηφόρον εν φόβο.
7: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμει σου.
6: Άγγελοι ουρανόθεν, αοράτος κυκλούσι, σταυρών το ζωηφόρον εν φόβο.
7: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμει σου.
6: Και φωτοπάροχον χάρη λαμπρός παρεχόμενον ή της πιστής βλέποντες εξίστανται. Και είστε βόντες προς αυτόν τη αύτα. Χαίρε σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε πηγάζουν αυθόνος οι άματα, χαίρε φωτίζουν το κόσμο τα πέρατα. Χαίρε ξύλων ζωομύριστον και θαυμάτων θησαυρέ. Χαίρε σύνθετο τρισόλβη και χαρίτων παροχεύ. Χαίρε ότι υπάρχει υποπόδιο θείων. Χαίρε ότι ετέθησης προσκύνηση πάντων. Χαίρε κρατήρ του νέκταρος έμπλεος. Χαίρε λαμπτήρ της άνω λαμπρότητος. Χαίρε Διού ευλογείται κτίσεις, χαίρε Διού προσκυνείται ο κτίστης, χαίρε ξύλων μακάριον.
7: Χαίρε ξύλων μακάριον.
6: Βλέπουσα η Ελένη αυτήν εν εφέση φυσί το βασιλή Θαρσαλαίος. Το αποπόθητό σου της ψυχής ευχαίρες ατόμου της σπουδή φαίνεται. Ζητούσα γούν το κράτης των συντρόπαιων ως λέγης κράζων. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον πρώην η βασίλισσα γνούσα ευώωσε προς υπουργούντας. Εκλαγώνων της γης ευρύνε τάχη και δούνε το σταυρόν σπεύσατε. Προσών ειδούσα έφησε εν φόβο πλην κράζουσα ούτω. Χαίρ χαράσεις όντως σημείων, χαίρ αράσεις αρχαίας λύτρων. Χαίρε θησαυρός εν γη φθόνο κρυπτόμενος, χαίρε ο φανής εν της άστρης τυπούμενος. Χαίρε τετρακτίνο πύρσευτε και περίμορφε σταυρέ, χαίρε κλίμαξ υψωστήρικτε προωραθήσε ποτέ. Χαίρε τον αγγένο γαλινόμορφον θαύμα, χαίρε τον δαιμόνο πολυστέναχτον τραύμα. Χαίρε τερπνών του λόγου κοιμήλιον, χαίρε πυρός της πλάνης βεστήριον. Χαίρε σταυρέ απορούντων προστάτα, χαίρε στερέ βδρομούνταν αλήπτα. Χαίρε ξύλων μακάριον.
7: Χαίρε ξύλων μακάριον.
6: Δύναμη του ξύλου επιδίδεκτε τότε, προς πίσω συναλυθεί τη σπάση και την άφωνότε και νεκράν, προς ζωήν ανέστησε. Φρικτόν θέαμα τη μέλου η καρπούση σωτηρία να το μέλ πεινούτο. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα η Ελένη το αίτη των όπλων, ανέδρων προς τον ταύτη γόνων. Ο δε μέγα κυρτήσα ευθύ, επιγνούν το μέγιστον σταυρών έχερε, και άλμα είναι ω άλμα συνεβό προ αυτόν τη αύτα. Χαίρε σταυρέ του φωτό δοχείων, χαίρε σταυρέ τη ζωή ταμείων. Χαίρε οδοτήρ χαρισμάτων του πνεύματο, χαίρε ολιμήν ποντοπόρων αχήμαστο. Χαίρε τράπεζα βαστά ω περιθύμα των Χριστών, χαίρε κλίμα βότνη πέπειρων φέρων ίνων μυστικών. Χαίρε ότι τα σκύπτρα των ανάκτων φυλάτη, χαίρε ότι τα σκάρα των δρακόντων συνθλάτη. Χαίρε λαμπρών τη πίστεω γνώρισμα, χαίρε μπατό του κόσμου διάσωσμα. Χαίρε Θεού προσιτού ευλογία, χαίρε θνητών προ Θεών μεσητεία. Χαίρε ξύλων μακάριο.
7: Χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Ζήλων ένδοθεν θείων η Ελένη λαβούσα, εζήτησε και έβρι σπουδαίο τον εν γη κρυπτόμενο σταυρών και κείμενον εν ουρανό άνακτη. Ον ύψωσε και βλέπον το πολίτευμα εν πίστη έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ηλιόμορφο όφθη, ο σταυρό εν το κόσμο και πάντε φωτισμού εμπλιστέντε και δραμώντε ω προ αστέρα, θεωρούσε τούτον ω καλών αίτιων εν τε χερσίτε θείε υψωθέντα, ον ημούντε ύπων. Χαίρε αυγή νοητού ηλίου, χαίρε πηγή και νότου.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, από την Ορθόδοξη Αγία μας Εκκλησία. Δεν έλειψαν οι Άγιοι. Όλες οι εποχές, όλοι οι τόποι έχουν να παρουσιάσουν τους δικούς τους Αγίους. Έτσι και στις αρχές του 20ου αιώνα αναφάνηκε ο Άγιος Ραφαήλ, ο επίσκοπος Μπρούκλιν Αμερικής, ο καλός ποιμένας των χαμένων προβάτων, όπως τον ονόμασαν. Είναι όντως εντυπωσιακό πώς εργάζεται ο Θεός μας προκειμένου να βοηθήσει τις ψυχές στη σωτηρία, και σε αυτό συμβάλλει η προαίρεση του καλού εργάτη της αρετής, που αναμφίβολα παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην από Θεού βοήθεια. Αυτά μας θυμίζει η ζωή και η δράση του σύγχρονου Αγίου Ραφαήλ, επισκόπου Μπρούκλιν Αμερικής, που το 2000 αναγνωρίστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία και κατατάχθηκε στη χωρία των Αγίων Ιεραρχών, εκείνων που ανιδιοτελώς δόθηκαν και αναλώθηκαν για τη σωτηρία των ανθρώπων, και του οποίου σήμερα, 27 Φεβρουαρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του.

Ο Άγιος Ραφαήλ, του οποίου η ζωή είναι γεμάτη από τραγωδίες, γεννήθηκε το 1860 στη Συρία από γονείς Ορθοδόξους Χριστιανούς, εναρέτους και ευσεβείς, τον Μιχαήλ και την Μαριάμ, η οποία ήταν κόρη ιερέως της Δαμασκού. Οι γονείς του, σύμφωνα με ένα βιογραφικό του, ήσαν διακεκριμένη οικογένεια της Δαμασκού. Το 1860 φανατικοί μουσουλμάνοι εισέβαλαν στη συνοικία των χριστιανών της Δαμασκού και επιδόθηκαν σε φοβερές σφαγές. Η σφαγή κράτησε για 3 ημέρες. Έπειτα έβαλαν φωτιά στις εκκλησίες όπου έκαψαν εκατοντάδες γυναικόπαιδα. Ανάμεσα σε αυτούς τους μάρτυρες που θανατώθηκαν για την πίστη τους στο Χριστό ήταν ο Άγιος Ιωσήφ, ο ιερέας του Καθεδρικού Ναού της Δαμασκού. Όταν θανατώθηκε μαρτυρικός ο πνευματικός πατέρας των γονέων του Αγίου Ραφαήλ, ο Άγιος Ιωσήφ ο Δαμασκηνός, τότε η οικογένειά του Αγίου κατέφυγε στη Βηρυτό. Ο Άγιος τότε πιέστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, ενώ βρισκόταν ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του, προκειμένου να αποφύγει τον θάνατο. Γεννήθηκε στη Βηρυτό την εορτή των Αρχαγγέλων στις 8 Νοεμβρίου του έτους 1860. Βαπτίστηκε την ημέρα των Επιφανίων και όπως παρατηρεί ο βιογράφος του, είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι πως οι Άγιοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί για να βεβαιώσουν το σοβαρό μυστήριο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο προφήτης Ηλίας, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ και ο καθένας από αυτούς τους Αγίους άφησε την σφραγίδα του στην ζωή αυτού που βαπτιζόταν. Όπως ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Άγιος Ραφαήλ θα ήταν φωνή βοώντος εν τη ερήμο και η αποστολή του θα υπενθύμιζε συνεχώς πως έχει έρθει η Βασιλεία του Θεού. Όπως ο προφήτης Ηλίας, ο Άγιος Ραφαήλ θα έφερνε τα προφητικά λόγια της κρίσης του Θεού ενάντια σε εκείνους που έκαναν κατάχρηστην εξουσία που τους δόθηκε από τον Θεό, και για την προφητική του τόλμη θα ήταν μόνος και θα συνέχιζε έτσι με αμύωτο βαθμό. Όπως ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, ο προστάτης του Άγιος, η ζωή του πατρός Ραφαήλ θα περνούσε με υπακοή στο θέλημα του Θεού. Θα έφερνε τον κόσμο στην υπηρεσία της πίστης και θα τον οδηγούσε στη λατρεία της Αγίας Τριάδος. Επιστρέφοντας στη Δαμασκό, ο νεαρός Ραφαήλ επέδειξε τέτοιες ικανότητες στη μελέτη και στην πνευματική πρόοδο, ώστε οι χριστιανοί ήρθαν και τον συνέστησαν στον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιερόφεο με σκοπό να τον προετοιμάσει για την ιεροσύνη. Την άνοιξη του 1861 η οικογένειά του επέστρεψε στη Δαμασκό, αλλά τα πάντα είχαν αλλάξει. Ούτε μία εκκλησία δεν υπήρχε, ούτε σχολείο, όλα είχαν ισοπεδωθεί στην άλλοτε χριστιανική συνοικία. Παρόλες τις δυσκολίες αυτές, ο μικρός Ραφαήλ κατόρθωσε να μάθει τα πρώτα γράμματα εκεί στη Δαμασκό, όπου διακρίθηκε και αρίστευσε στην αραβική γλώσσα και στη χριστιανική γραμματεία. Και ο πονηρός δεν άντεχε την πνευματική πρόοδο του χριστιανού και ταλαντούχου αυτού νέου, που πάνω απ' όλα αγωνιζόταν για την αγνότητα. Γι' αυτό και στράφηκε εναντίον του, υψώνοντας μπροστά του διάφορα εμπόδια, κυρίως οικονομικά, για να του ανακόψει την δυνατότητα να σπουδάσει, ώστε να εισέλθει στην ιεροσύνη. Μα δεν πτωείται, αλλά παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Έτσι, το 1879, εκάρει μοναχός από τον Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος βλέποντας την φλογερή δίψα για μάθηση και αγνότητα, τον προσέλαβε στην προσωπική του ακολουθία.

Καθώς όμως η ιερατική σχολή του Μπαλαμάντ είχε κλείσει από το 1840, από τότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως προσέφερε υποτροφία για έναν σπουδαστή του Πατριαρχείου Αντιοχίας στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Για την υποτροφία αυτή επιλέχθηκε ο Άγιος Ραφαήλ, όπου ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ο πειρασμός όμως, που αγρυπνεί πάντα, ξεσήκωσε τώρα νέα εμπόδια στο νεαρό Άγιο Αγωνιστή. Αφού εξετάστηκε από το σχολικό γιατρό, αποκλείστηκε να φοιτήσει λόγω της φυσικής του αδυναμίας. Αυτό στήγησε πολύ στο νεαρό Ραφαήλ και απογοητεύθηκε. Με θέρμη τότε έπεσε μπρούμητα στον ουράνιο προστάτη του, τον Αρχάγγελο Ραφαήλ, του οποίου έφερε το όνομα και τον οικέτευσε με δάκρυα να μεσολαβήσει. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, που όπως ο ίδιος είχε πει στα παλιά χρόνια στον Τοβίτ και τον Τοβία ότι είναι ένας από τους Αγίους Αγγέλους που ανεβάζουν στο θρόνο του Θεού τις προσευχές των πιστών και επομένως παρουσιάζονται μπροστά στη δόξα του Παναγίου Θεού, άκουσε και τις προσευχές του νεαρού Ραφαήλ και οι δεήσεις του εισακούστηκαν. Έτσι ενόρχικα του είχαν αρνηθεί τη φοίτησή του στη σχολή, έπειτα άλλαξαν πρόθεση και τον δέχτηκαν. Οι καθηγητές του εξεπλάγησαν έπειτα για την ευγένεια της ψυχής του και την μεγάλη του νοημοσύνη. Το 1885 ο μοναχός Ραφαήλ χειροτονήθηκε διάκονος στο παρεκκλήσι της σχολής, στο ναό της Αγίας Τριάδος, και τον επόμενο χρόνο με το πτυχίο της θεολογίας στα χέρια επέστρεψε στη Συρία, την πατρίδα του. Ο νέος Πατριάρχης Αντιοχίας Γεράσιμος τον πήρε μαζί του στις ποιμαντορικές του περιοδίες και του ανέθεσε να κηρύττει το λαό, όποτε δεν ήταν σε θέση να το πράξει ο ίδιος. Διψώντας να εμβανθύνει στις γνώσεις για να υπηρετήσει καλύτερα την Αγία Εκκλησία του Χριστού, ο διάκονος Ραφαήλ στάλθηκε από τον Πατριάρχη Γεράσιμο στη Ρωσία για να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Εδώ στο Κίεβο, από τον Μητροπολίτη Μόσχας Ιωαννίκιο, το 1889 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και προάχθηκε στο αξίωμα του Αρχιμανδρίτου. Αμέσως τοποθετήθηκε εφημέριος στο ναό του Πατριαρχείου Αντιοχίας στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο Άγιος Ραφαήλ κατόρθωσε να περιορίσει σημαντικά τις οικονομικές οφειλές του ναού και ακόμα κατόρθωσε έτσι να εξασφαλίσει υποτροφίες για 24 σύρους σπουδαστές στις θεολογικές ακαδημίες της Ρωσίας. Ωστόσο, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Γεράσιμος μετατέθηκε στον Πατριαρχικό Θρόνο των Ιεροσολύμων και τότε ο Ραφαήλ εκτοπίστηκε από το μετόχι του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Διαφώνησε όμως για αυτή τη βίαιη απομάκρυση των αραβόφωνων Ορθοδόξων Χριστιανών από το μετόχι. Ανίκανος όμως να ανατρέψει τις ψευδείς μαρτυρίες που σηκώθηκαν εναντίον του, ο Άγιος έμεινε μόνος του, αφού και αυτοί οι Άραβες φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Μόνος τώρα δίνει τον αγώνα του, αφού αμφιταλαντεύθηκε με την οργή και την απογοήτευση και με δάκρυα παρακαλούσε τον προστάτη του, Αρχάγγελο Ραφαήλ, να τον βγάλει από τη σκληρή αυτή δοκιμασία των ψεύτικων κατηγοριών. Αν και είχε τεθεί σε αργία, δεν σταμάτησε όμως τον αγώνα του με δημοσιεύματα υπέρ των αραβόφωνων Ορθοδόξων Χριστιανών σε ρωσικά περιοδικά και σε βιβλία. Τέλος, συμφιλιώθηκε με όλους όσους τον κατέκριναν και πέτυχε την αποκατάστασή του στο λειτουργήμά του. Στη συνέχεια, μετατέθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας και για μερικά χρόνια ανέλαβε καθήκοντα καθηγητού αραβικών σπουδών στη Θεολογική Ακαδημία του Καζάν.

Το 1895 προσκλήθηκε από την Φιλανθρωπική Ένωση Συρορθοδόξων της Νέας Υόρκης και ανεχώρησε για την Αμερική ώστε να αναλάβει την αραβόφωνη Ορθόδοξη κοινότητα της Νέας Υόρκης, η οποία στερούνταν τόπου λατρείας και επιμένως. 2 εβδομάδες μετά την αφιξή του, ο Άγιος Ραφαήλ κατόρθωσε και ίδρυσε ένα μικρό παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο στο κάτω Μανχάτα. Ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του στο κήρυγμα και στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας για τους θενεωρίτες του. Παράλληλα όμως έδειχνε μεγάλη μέρημνα για τους πολυπληθείς χριστιανούς Άραβες μετανάστες που βρίσκονταν διασκορπισμένοι σε όλη τη Βόρεια Αμερική και οι οποίοι από έλλειψη ποιμένων κινδύνευαν να αφομοιωθούν από άλλες ομολογίες ή ακόμα και να καταλήψουν κάθε είδους θρησκευτική ζωή. Αντιλαμβανόμενος σε ποιο βαθμό η διδασκαλία των ετεροδόξων απέκλινε από το ορθόδοξο δόγμα και την ιερή παράδοση, απαγόρευσε στους πιστούς να παρακολουθούν τις ακολουθίες των άλλων ομολογιών. Μεταξύ του 1896 και 1899 πραγματοποίησε 3 ποιμαντικές περιοδίες σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο, αναζητώντας ως καλός ποιμένας τα απολωλώτα και διασκορπισμένα πρόβατα. Τελούσε τη Θεία Λειτουργία και τα Ιερά Μυστήρια για όλους τους διασκορπισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς, Έλληνας, Ρώσους και Άραβες, γιατί την εποχή εκεί όλοι οι Ορθόδοξοι της Αμερικής υπάγονταν στη Ρωσική Ιεραποστολή. Και έτσι κατόρθωσε να φέρει την ειρήνη και την αρμονία σε όλες τις κοινότητες που επισκεπτόταν. Αυστηρός απέναντι στον εαυτό ήταν πάντοτε ευμενής, ελεήμων και πλήρης αγάπης για τους πιστούς που έρχονταν να του εκθέσουν τις δυσκολίες που πλησιάζοντάς τον ως αντιπρόσωπο του Χριστού. Μετά την εκλογή του Πατριάρχου Μελετίου στο θρόνο της Αντιόχειας, ο Μητροπολίτης Βηρητού του πρότεινε να γίνει βοηθός επισκοπός του. Ο Άγιος Ραφαήλ όμως αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το ποιμνιό του στην Αμερική. Το Δεκέμβριο του 1901 εξελέγει επίσκοπος Ζάχλεν, αλλά και πάλι επανέλαβε την άρνησή του να επιστρέψει στη Συρία πριν μπορέσει να προσφέρει έναν τόπο λατρεία στο ποιμνιό του εκεί στη Νέα Υόρκη. Τον επόμενο χρόνο κατόρθωσε να αγοράσει έναν παλαιό ναό στο Μπρούκλιν, ο οποίος προσαρμόστηκε κατάλληλα για τις ανάγκες της Ορθοδόξου λατρείας και καθιερώθηκε ως καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου.

αριθμός των Αμερικανικών ενοριών συνεχώς πλήθανε και ήταν αδύνατον για τον Άγιο Τίχωνα να τις επισκέπτεται όλες τακτικά. Για το λόγο αυτό προτείνε στη Ρωσική Ιερά Σύνοδο να μεταφέρει την έδρα του από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη και να χειροτονήσει τον πατέρα Ραφαήλ βοηθό επίσκοπο για τις αραβικές κοινότητες. Η πρόταση έγινε δεχτή και την Τρίτη Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής του 1904 ο αρχιμανδρίτης Ραφαήλ χειροτονήθηκε επίσκοπος Μπρούκλιν διατηρώντας παράλληλα τη διεύθυνση της Ιεροαραβικής Ιεραποστολής Βορείου Αμερικής. Η χειροτονία του πατρός Ραφαήλ ήταν η πρώτη χειροτονία Ορθόδοξου Επισκόπου σε Αμερικανικό έδαφος. Τώρα ο Άγιος Ραφαήλ με περισσότερο ζήλο συνέχισε την ποιμαντορική του δραστηριότητα, χειροτονώντας ιερείς για τις ενορίες που ίδρυε και βοηθώντας συγχρόνως τον Άγιο Τίχωνα στη διοίκηση της απέραντης επισκοπής του. Στις αρχές του 1905 άρχισε την έκδοση ενός περιοδικού με τίτλο «Αλ-Καλιμάτ, ο Λόγος», ως επίσημο όργανο της Ιεροαραβικής Ιεραποστολής, με σκοπό την επικοινωνία των διασκορπισμένων ανά την Ήπειρο και την διευκόλυση της ευάνθησης της πίστης των Ορθοδόξων, σε επαφή με το Λόγο του Θεού. Την έκδοση αυτή θεωρούσε ακρογωνιαίο λίθο του ιεραποστολικού του έργου. Καθώς μεγάλωνε η κοινότητά του στη Νέα Υόρκη, ο Άγιος Ποιμενάρχης οργάνωσε εσπερινά σχολεία όπου παρεχόταν στα παιδιά χριστιανική μόρφωση. Κατανόησε εξάλλου τη σπουδαιότητα της εντάξεως των κοινοτήτων του στην Αμερικανική κοινωνία και για το λόγο αυτό συνέστησε τη μετάφραση στα αγγλικά των θείων ιερών ακολουθιών σε όλες τις ενορίες του. Μετά την επιστροφή στη Ρωσία του Αγίου Τίχωνα και την αντικατάστασή του από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα, ο Άγιος Ραφαήλ προτάθηκε ως αντικαταστάτης του Μητροπολίτου Γρηγορίου, ο οποίος είχε γίνει Πατριάρχης Αντιοχίας στο θρόνο της Τρυπόλεως. Αλλά η Ιερά Σύνοδος απέρριψε την υποψηφιότητά του, προβάλλοντας ως εγχείρημα την κανονική απαγόρευση επισκοπικών μεταθέσεων.

Ο Άγιος Ραφαήλ με πολλή αγάπη και πόνο ψυχής στράφηκε στον πλησίον του που είχε ανάγκη είτε πνευματική είτε υλική. Μέσα από αυτή την προσφορά του που ήταν ανιδιοτελής, αποσκοπούσε μόνο στη σωτηρία του πλησίον. Διακονητής αγάπης ένιωθε πως ξεχύλιζε από τη Θεία Αγάπη. Το φλογερό του κήρυγμα άγγιζε τις ψυχές του ποιμνίου του και ιδίως των σύρων. Περισσότερο όμως τους άγγιζε το σιωπηλό του κήρυγμα, το κήρυγμα της αυτοθυσίας, της αγάπης και της προσφοράς. Έτρεχε να ιδρύει ενορίες, έχτιζε ναούς, άνοιγε κατηχητικά σχολεία, βάπτιζε παιδιά, νεοφώτιστους, λειτουργούσε, κοινωνούσε τους απανταχού Ορθοδόξους και δεν εστερνίστηκε μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά και εφάρμοσε ο ίδιος τη ζωή του. Γι' αυτό και η άνωθεν βοήθεια ήταν συνοδοιπόρος του, όχι μόνο λόγω της ιεραποστηλικής του διακονίας, αλλά κυρίως γιατί διαφύλατε ανώθευτα, ακέραια, τα δόγματα της Ορθόδοξης πίστης και μάλιστα δεν δίσταζε να ομολογεί ενώπιον όλων τη μοναδική αλήθεια της Ορθοδοξίας. Στα τέλη του 1912 παρουσίασε καρδιοπάθεια, χωρίς όμως αυτό να εμποδίσει τον Ανδρείο Ποιμένα να αναλάβει ποιμαντικά ταξίδια κατά τα δύο επόμενα έτη. Εξαντλημένος, τέλος από τους μόχθους του, στις αρχές του 1915 αποσύρθηκε στην κατοικία του. Για διάστημα 2 μηνών, αυτός που είχε διασχίσει τον κόσμο και είχε ταξιδέψει παντού στη Βόρεια Αμερική, ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ανίκανος να σταθεί στα πόδια του. Υπέφερε πάρα πολύ, αλλά υπέμενε καρτερικά. Αυτός που είχε πει τόσους λόγους σε τόσους ανθρώπους, τώρα ήταν σιωπηλός, αμίλητος, βαστάζοντας την ασθενειά του υπομονετικά μέχρι το σώμα του να μην μπορεί πλέον να υπομείνει. Το βλέμμα της ψυχής του στρέφεται στο έργο του και προσεύχεται με θέρμη στον Κύριο για το ποιμνιό του. Ο Θεός τον οδήγησε από την Συρία στην Αμερική και εκείνος αφέθηκε ολοκληρωτικά στα χέρια του Θεού με απέραντη αγάπη για τους ανθρώπους του Θεού. Δεν επεδίωξε καμία τιμή για τον εαυτόν του, αλλά μόνο του μέλημα ήταν να παραδώσει πιστά εκείνη την πίστη που παρέλαβε από τους πατέρες του στα πνευματικά του παιδιά. Τώρα ένιωθε σαν το κατάκαρπο στάχι που έγερνε έτοιμο να κοπεί για να δώσει τον καρπό του στα χέρια του Θεού. Μετά 2 μήνες εγκαρτέρησης στην ασθένεια, στις 27 Φεβρουαρίου ανεχώρησε από τη ζωή αυτή για να πάρει τη θεϊκή του ανταμοιβή. Πέρασε στην άλλη ζωή, αφήνοντας πίσω αυτή την φθαρτή και πρόσκαιρη ζωή για να συμμετάσχει με τους αγγέλους στον ουρανό, για να εισέλθει στη λειτουργία του Θεού ασταμάτητα. Όταν πρώτο έφτασε στην Αμερική, είχε βρει ένα διασκορπισμένο ποίμνιο. Στο τέλος της 20ετούς διαπείμανσης υπήρχαν 30 ενορίες με 25.000 πιστούς που αυθόρμητα κινούμενοι τίμησαν αμέσως τη μνήμη του. Η τιμή αυτή επιτάθηκε όταν τα τίμια λειψανά του βρέθηκαν άφθορα και κατά την μεταφορά τους από τη Νέα Υόρκη στο αντιοχιανό χωριό Λιγκονιέρ στην Πενσιλβανία ευωδίαζαν. Έτσι το 2000 αναγνωρίστηκε η τιμή του από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής και από την Αρχιεπισκοπή Αντιοχίας Βορείου Αμερικής και ορίστηκε να τιμάται η μνήμη του στις 27 Φεβρουαρίου. Ή έτσι ο Άγιος Ραφαήλ, ο Επίσκοπος Μπρούκλιν Αμερικής, αναδείχθηκε από το ποιμνιό του λίχνος φωτεινός, ο οποίος αφού τέθηκε επί των μόδιων δεν φώτισε μόνο την Βόρεια Αμερική της εποχής του, αλλά με το έργο του και την Αγία Βιωτή του φωτίζει και μας σήμερα.

αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Την ετοίμασαν η Ιωάννα Κατσούλα και ο Βασίλης Ταμπακόπουλος. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας Άγγελο Παπά και σας όλους που μας ακούσατε.

ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του, μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τυφλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

τομές. Προσεγγίσεις στο ποικίλο της ζωής με τον Μανώλη Καζούρη. Σύμβουλος εκπομπής, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χρυσόστομος Αγγέλου.

8 δεκαετίες, 80 χρόνια έχουν περάσει αγαπητοί ακροατές, από τότε που γράφτηκε η τραγικότερη σελίδα της ιστορίας του γένους μας. Λες κάποιες αδυσόπιτες μοίρες, κάποιες τραγικές ενθυμίσεις, κύματα φοβερά μιας ανταριασμένης θάλασσας, όλα αυτά μας οδηγούν στην επανάληψη μιας νέας τραγωδίας. Η Ιερά Ιωνία ως νέα Ιφηγένεια οδηγείται στη θυσία και οι πύρινες φλόγες εκείνου του δραματικού Σεπτέμβρη έμελαν να αποτελέσουν και την τραγική ταφόπλακα ενός ελληνισμού που ήκμασε και τροφοδότησε όλον τον ελληνικό πολιτισμό, του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Χώματα ιερά, ελληνικότατα, προσφυλέστατα, πρόσωπα γνωστά και οικεία, πρόγονοι αρχαιότατοι, μα και γνωστά μας πρόσωπα και συγγενείς μέχρι εκείνες τις ημέρες του τραγικού Σεπτέμβρη, όλα μέσα στη δίνη του πολέμου και της φλόγας αφανίστηκαν. Όλα παραδόθηκαν στο χαμό. Και ποιος θα έρθει τώρα να ιστορήσει έναν καημό που είναι ανιστόρητος? Και ποιος θα έρθει να δώσει την κρίση του, αλλά την τέχνη του και το ρυθμό, για να ξαναπάρει μπροστά η μηχανή του γένους μας?

για αυτή τη μεγάλη συμφορά δεν αρκεί και δεν αρμόζει ένας ανθρώπινος θρήνος. Ίσως ένα πνιχτό άκουσμα μιας αχίλιας Κασάνδρας θα μπορούσε καλύτερα να εκφράσει αυτόν τον πόνο, αυτόν τον λυγμό. Γιατί είναι φρικτό το ολοκαύτωμα, είναι τραγικός ο χαλασμός, είναι δραματική η έξοδος. Χωρισμένοι οι Έλληνες πια από την Ανατολή, από την τροφοδότα μήτρα του γένους μας και τα απομεινάρια της φλόγας, του μαχαιριού, επιστρέφουν στην πατρία, στην πατρώα γη. Έτσι λοιπόν κρατούν μέσα σε μια μεγάλη και ιερή πορεία, μέσα στο χέρι τους κρατούν αγιασμένα κόκαλα προγόνων τους, κρατούν σφιχτά ιερές εικόνες και αυτές οι θλιβερές λιτανίες, τα κουρέλια, μαζί με τις ψυχής τους ταράκι, μέσα σε πένθυμα ναυάγια έρχονται και ακουμπούν την καρδιά τους, την ψυχή τους, στις ακτές της μητέρας Ελλάδος.

ανοιχτή η θερμή αγκαλιά της πατρίδας μας. Στοργή, αγάπη είναι αυτό που ζητούν οι πρόσφυγες, οι συμπατριώτες μας. Και έρχεται η πατρίδα να τους δώσει το καταφύγιο για να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να δημιουργήσει και η Ελλάδα. Και είναι αδελφοί, έτσι μας το λέει ο Κωστής Παλαμάς. Η Ελλάδα μια, ακομάτιαστη και αμέτρητη μητέρα, μια των Ελλήνων η ψυχή και η προσταγή της αδελφοί. Κι ήρθαν αυτοί οι αδελφοί μέσα από έναν χαμό και από τις φλόγες, μέσα από μια καταστροφή, και μπόλιασαν το γένος μας και το έκαναν να ξαναδημιουργήσει. Αλλά όμως εμείς τέτοιες μέρες οφείλουμε ως χρέος τιμής μεγάλο να θυμόμαστε και να προσπαθούμε να μην ξεχάσουμε όλος αυτός ο καιρός που πέρασε από τα αδέλφια μας, της καταστροφής και του χαμού, όλος αυτός ο καιρός της απώλειας μας προστάζει να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Ξεκινήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με κάποιες θλιβερές ενθυμίσεις, με κάποιες αναμνήσεις που μας αναστατώνουν. Θα προχωρήσουμε όμως και σε μια λογική επεξεργασία των καταστάσεων, μια επεξεργασία που αποτελεί το καταστάλαγμα όλων αυτών των ιστορικών γεγονότων. Η Επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908 προκαθόρισε την τύχη των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Κούρδων και όλων γενικά των μειονοτήτων που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ιδεολογία των νεαρών αξιωματικών, οι οποίοι επικρατούν στην εξουσία, έτσι όπως διαμορφώθηκε και όπως αποκρισταλώθηκε, εκφράζει όλα όσα έγιναν ιστορικά και στη συνέχεια θα αποτελέσει την κυρίαρχη και επίσημη ιδεολογία του τουρκικού κράτους από τότε μέχρι σήμερα. Εγκαταλείπεται οριστικά ο πανισλαμισμός του Αβδούλ Χαμίτ. Αυτός ήθελε τον εαυτό του Σουλτάνου, χαλίφη, πνευματικό ηγέτη και αρχηγό των απανταχού της γης διεσπαρμένων πιστών. Ήθελε δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία να είναι ένα τεράστιο χαλιφάτο όπου με πνευματικό αρχηγό τον ίδιο θα μπορούσε να διοικηθεί από τις μουσουλμανικές αρχές και μάλιστα θα μπορούσε να αποτελεί το ανάχωμα απέναντι στον δυτικό πολιτισμό και στις δυτικές πιέσεις. Αυτός λοιπόν ήταν, αυτή ήταν η μία κυρίαρχη αντίληψη των Σουλτάνων. Ο Σουλτάνος είναι ο πνευματικός αρχηγός, ο Χαλίφης, και μέσα σε αυτόν τον πανισλαμισμό έζησαν οι Έλληνες. Έζησαν όλες οι εθνικές μειονότητες τότε, οι οποίες δεν απολάμβαναν τα δικαιώματα ούτε της ισονομίας, ούτε της ισοπολιτείας και ούτε καν είχαν το δικαίωμα της σχετικής αυτονομίας. Έρχονται λοιπόν οι Νεότουρκοι, οι εθνικιστές, και τάσσονται κατά του πανισλαμικού κράτους. Και σε αυτό το γεγονός έρχονται και οι Έλληνες και όλες οι άλλες εθνικές μειονότητες, γιατί βλέπουν μια αχτίδα φωτός σε αυτόν τον δυναστικό τρόπο ζωής που ζούσαν προηγμένως, σε αυτόν τον τρόπο ζωής που τους τυρανούσε, και προσπαθώντας λοιπόν να αποφύγουν αυτήν την αρνητική εμπειρία της προηγούμενης ζωής, τάσσονται καταρχήν σε αυτήν την μικρή ηλιαχτίδα που ανοίγεται μπροστά τους και τους υπόσχεται ισονομία, ισοπολιτεία και σχετική αυτονομία. Έλα όμως που οι νεότουρκοι εθνικιστές δεν είχαν καμία σχέση με τον τρόπο που είχαν αναπτυχθεί οι τοπικές κοινωνίες. Τοπικές κοινωνίες οι οποίες ήταν κοσμοπολίτικες, ανοιχτές, και έτσι βλέπαμε σε αρκετές πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ρωμιοί, Αρμένιδες, Εβραίοι, Μαρονίτες έμποροι της Μύρνης, της Θεσσαλονίκης και της πόλης να ζουν μεταξύ τους, να συνεργάζονται, να εμπορεύονται μεταξύ τους και να ακμάζουν. Αντίστοιχα, οι Νεότουρκοι λοιπόν δεν θέλουν αυτή την κατάσταση που υπήρχε και ούτε τις δίνουν τα κίνητρα για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Διολυσταίνουν και εκτρέφουν έναν φυλετικό εθνικισμό, μία εχθρική στάση κατά των μειονοτήτων, και υποστηρίζουν ότι αυτές οι μειονότητες θα πρέπει να αφομοιωθούν από το καινούριο κυρίαρχο στοιχείο που θα είναι το τουρκικό κράτος. Έτσι λοιπόν, διαπυρός και σιδήρου, θα έπρεπε να τουρκοποιηθούν όλες οι μειονότητες. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εσωστρεφή και εθνικοτρεφή ιδεολογία έρχεται να διαδραματίσει και το γερμανικό κράτος, κάποιοι ξένοι επενδυτές κερδοσκόποι, οι οποίοι είναι κυρίως Γερμανοί
γιατί αυτοί είχαν διεισδύσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχαν δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις με την προοπτική της υποτέλειας και της εξάρτησης της Τουρκίας από την Γερμανία. Αυτοί λοιπόν οι Γερμανοί αρχίζουν λοιπόν και διαμορφώνουν μια ιδεολογία του εξυγχρονισμού του Οθωμανικού κράτους, του καθαρισμού αυτού του καινούριου τουρκικού κράτους από τις μειονότητες και εν πάση περιπτώσει την τουρκοποίηση όλων αυτών των μειονοτήτων. Μέντορες λοιπόν σε αυτήν την προσπάθεια της τουρκοποίησης των μειονοτήτων είναι οι Γερμανοί. Και αυτό έχει ως ένα μεγάλο βαθμό την εξήγησή του. Ήταν φυσικό οι Έλληνες και οι Αρμένοι να αποτελούν τον φυσικό εχθρό των Γερμανών καιροσκόπων επενδυτών. Γιατί οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν εκείνοι που κατήχαν το εμπόριο, είχαν την υποτυπώδη έστω βιομηχανία που υπήρχε στην Τουρκία στα χέρια τους και ήταν φυσικό αυτοί να αποτελούν τον κύριο φραγμό σε αυτούς τους Γερμανούς επενδυτές, αν τους λέμε επενδυτές, οι οποίοι ήθελαν να ολοκληρώσουν την οικονομική τους διείσδυση. Μέσα στα πλαίσια αυτής της οικονομικής διείσδυσης ήταν και το μεγαλεπίβολο σχέδιό τους, η σιδηροδρομική γραμμή η οποία θα συνδέει το Βερολίνο με την Άγκυρα. Αλλά επειδή η γραμμή αυτή θα πέρναγε αναγκαστικά από περιοχές οι οποίες ελέγχονται από ελληνικούς πληθυσμούς και από αρμένιους πληθυσμούς, έπρεπε αυτοί οι πληθυσμοί να εξαφανιστούν, έπρεπε να εκτοπιστούν, να φύγουν για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο οι Γερμανοί κεφαλαιοκράτες και οι Τούρκοι συνεργάτες τους. Γι' αυτό λοιπόν υπέδειξαν οι ίδιοι οι Γερμανοί στους Τούρκους την εκτόπιση των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι επέβλεψαν οι ίδιοι τη μεθόδευση και τη μεταφορά χιλιάδων Ελλήνων για στρατιωτικούς λόγους, μια μεταφορά η οποία κατέληξε σε πραγματική εξόντωση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το νέο κεμαλικό κράτος ως ένα και μοναδικό στόχο έχει την εξολόθρευση όλων των μειονοτήτων ή την τουρκοποίηση και αρχίζει λοιπόν να διαμορφώνει πολιτικές και τακτικές γενοκτονίας, αρχής γενωμένης από τους Πόντιους, τους Αρμένιους, μια γενοκτονία η οποία θα καταλήξει και στον εξαφανισμό κάθε ελληνικού στοιχείου από τον Πόντο μέχρι κάτω την Μικρά Ασία. Αυτά λοιπόν αγαπητοί ακροατές, κυρίως για να ξέρουμε όχι μόνο τα ιστορικά στοιχεία, όχι μόνο τις πολιτικές σκοπιμότητες ιστορικές που επικράτησαν τότε σε εκείνη την εποχή, αλλά να ξέρουμε και να δίδουμε μία απάντηση σε αυτούς που σήμερα επιμένουν ότι όλη αυτή η καταστροφή δεν ήταν και γενοκτονία συνάμα, ότι ήταν απόρρια, όπως λένε μερικοί, κάποιου πολέμου. Δεν ήταν απόρρια κάποιου πολέμου. Ήταν στρατηγικό σχέδιο που είχε οργανωθεί κανονικά με κύριο στόχο να εξαφανίσει πληθυσμούς, να καταργήσει πολιτισμούς, με κύριο στόχο την επικράτηση του τουρκικού στοιχείου στην Μικρά Ασία. Αυτό λοιπόν και σύμφωνα με τους όρους του ΟΗΕ είναι, θα είναι και πάντοτε θα λέγεται γενοκτονία. Και αυτό πρέπει πολύ καλά εμείς οι Έλληνες να το θυμόμαστε και να το επισημαίνουμε συνεχώς.

0: Και επειδή όλα αυτά τα οποία λέμε για γενοκτονίες δεν είναι απλά λόγια, αλλά φέρουν μέσα τους, όπως είπαμε, τραγικές αναμνήσεις, φέρουν πόνο. Και για να γίνει ο πόνος αυτός εντονότερος και έτσι να πάρουμε να έχουμε ένα δείγμα του τι συνέβαινε τότε πραγματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από πόλεις που είχαν κατοίκους όπως η Αμάσια, 160.000 κατοίκους, οι 134.000 κάτοικοι εκτελέστηκαν από τους Τούρκους. Όταν οι τσέτες έμπαιναν μέσα στους χώρους και στα χωριά τα ελληνικά, δεν έκαιγαν όλα τα σπίτια, μόνο έκαιγαν ένα σπίτι και μέσα σε αυτό το σπίτι έκαιγαν μαζί με το σπίτι και τους Έλληνες Χριστιανούς Ορθοδόξους. Θα μπορούσαμε να πούμε για τους εκτοπισμούς. Υπήρχαν εκτοπισμοί φοβεροί και από 16.000 κατοίκους που είχε πόλη και χωριό, μέσα από την διαδικασία των εκτοπισμών επέζησαν μόνο 200. Αυτό το αράδιασμα των αριθμών φτάνει απλά και μόνο για να μας δείξει το μέγεθος της σκοπιμότητας, της στρατηγικής, του προμελετημένου σχεδίου αυτού που είπαμε ότι είναι γενοκτονία. Έχουμε λοιπόν εμείς το δικαίωμα σήμερα να απεμπολούμε τις πραγματικές μας θέσεις ότι αυτό είναι γενοκτονία και να λέμε όχι, είναι απόρρια πολέμου? Σαφέστατα είναι η γενοκτονία και όπως ξεφεύγει από αυτή την θέση δεν έχει το θάρρος να υπερασπίσει τα δίκαια της πατρίδας του. Και όχι μιλάμε για δίκαια οποιαδήποτε, αλλά τα ιστορικά δίκαια της πατρίδας του. Είναι πολλοί οι λόγοι και θα μπορούσαμε να πούμε και χίλια δυο άλλα πράγματα καταγεγραμμένα μέσα από την ιστορία. Αλλά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε μία άλλου είδους αναφορά. Να πάμε να δούμε το ρόλο της Εκκλησίας ως εθνικής οδηγού, ως στήλου του έθνους μας, του γένους μας, στήλου πνευματικού αλλά στήλου πολιτικού, όπου κράτησε ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια τους πληθυσμούς εκεί ελληνικούς παρέχοντας τους παιδεία, αλλά και οδήγησε στη συνέχεια αυτούς τους πληθυσμούς κάτω από την πνευματική της καθηγεσία πίσω εδώ στην Ελλάδα, σώζοντάς τους και δίνοντάς τους την ελπίδα και το όραμα.
1: Θα αναφερθούμε λοιπόν σε κάποιους από τους ιεράρχες που έδωσαν τη ζωή τους. Είναι ο Μητροπολίτης Κεσαρίας και Καπαδοκίας Ιωάννης Αναστασιάδης, ο Μητροπολίτης Νικαίας Βασίλειος Γεωργιάδης, ο Μητροπολίτης Αμασίας Σοφρόνιος, ο Μητροπολίτης Εφέσου Ιωακήμ Ευβουλής, ο Μητροπολίτης Σοζοπόλεως Παρθένιος Παπαφωτεινού, ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρήσαδος Φιλιππίδης, ο οποίος αργότερα έγινε και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας Χρυσόστομος Χατζησταύρου και αυτός αργότερα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, και κάποιοι ιερείς, ο Αρσένιος, ο οποίος διατηρούσε και ορφανοτροφείο με 36 ορφανά, τα οποία και έσωσε επί 22 μήνες μακριά από την Μητρόπολη Κηδονιών όπου ήταν η βάση τους, και οι στρατιωτικοί ιερείς, Αγαθάγγελος Βενιζέλος, Χριστοφόρος Κοντογιώργος, Γεώργιος Παπαπασχάλης, Νικόλαος Παρίσης και Εστυλιανός Παντελής. Όμως τη σημερινή μας εκπομπή θα την κλείσουμε με το μαρτυρικό τέλος του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου. «Δεν θα σε κρίνω εγώ», του είπε ο Πασάς, «θα σε κρίνει ο λαός». Κάτω από το διοικητήριο οριόταν ο φανατικός όχλος και μόλις είδαν τον απτόητο ιεράρχη τον άρπαξαν για να επαναληφθεί στη σκοτεινή εκείνη σαββατοβραδιάτικη νύχτα στους δρόμους της Σμύρνης αυτό που ήταν ολόκληρη η ευαγγελική σκηνή του μαρτυρίου του. Κάποιος λοιπόν εξιστορεί τα γεγονότα της εποχής εκείνης γράφων «Εσύρετο, ελακτίζετο, επλήσετο υπό του φανατικού όχλου ο πράος και γαλήνιος ιεράρχης. Εσύρετο συνεχώς εμάσων μέχρι ότου κατέπεσε και το φανατικό πλήθος τον ακροτηρίασε για να κορέσει κατά τον αγριότερο ποτέ δεν απέμεινε από το σώμα του Σεπτού Ιεράρχου από τον τρομερό μαρτύριο που υπέστη με θεία καρτερία ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος αισθανόμενος ότι τελούσε την στιγμή εκείνη την τελευταία του λειτουργία και ότι το δικό του αίμα ήταν υπέρ πολλών εκχυνόμενων.
0: Αγαπητοί ακροατές, με αυτόν τον τραγικό επίλογο της θυσίας ενός μεγάλου ιεράρχου, με αυτή την εικόνα εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Το μόνο που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε, άμποτες και μακάρι, αυτά τα ιερά χώματα να γινόταν και πάλι ελληνικά. Όμως, ας προσέχουμε λιγάκι και ας προσέχουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος και για τα ήδη υφιστάμενα ελληνικά χώματα. Ας προσέξουμε λοιπόν. Να λοιπόν τι μπορεί να μας προσφέρει η μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής. Πολλές ευχαριστίες σε εσάς που μας ακούσατε. Πολλές ευχαριστίες ανήκουν στη συνεργάτη της εκπομπής μας τη Ρούλα Τσιπροπούλου, όπως και στον ηχολήπτη του σταθμού μας Γιώργο Στολίγκα. Να είσαστε καλά και να είσαστε καλοί.
2: Τομές. Προσεγγίσεις στο ποικίλο της ζωής με τον Μανώλη Καζούρη. Σύμβουλος εκπομπής, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χρυσόστομος Αγγέλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Συναξάρι Μικρασίας, μνήμες ηρώων και Αγίων.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα. Η να πας, ο πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα συντροφεύουν τις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής που δεν φιλοδοξεί τίποτα άλλο από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που συνεχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε στην η κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Δεν περνά η μέρα που να μην επαληθεύονται αυτά τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τα ακόλουθα επίσης που λένε πως «Πας γάρο φαύλα πράσων». Μισή το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια αν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας κάποτε να πορευθούμε εις ανάστασιν ζωής. Όχι εις Ανάσταση κρίσεως, γιατί ο Χριστός μας είναι αγάπη, μα είναι και δικαιοσύνη. Επαληθεύονται καθημερινά τα ευαγγελικά ρήματα που μιλούν για το σκοτάδι μα και για το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, τη μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Συναμαρτωλοί αδελφοί, συμπολεμιστές του φωτός με τα όπλα που μας έδωσε ο δωρεοδότης Χριστός μας, τα όπλα του φωτός μας περιβάλλουν τις ψυχές μας, ας τις γεμίσουν με ελπίδα και τη σιγουριά της αιωνίου ζωής και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakigiahoo.gr με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας. Καμιά φορά και την οργή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και καμιά φορά νομίζουμε πως είμαστε αβοήθητοι και ανήμποροι να αντιδράσουμε. Δεν είναι έτσι. Έχουμε καθένας τον τρόπο του, τον ομολογιακό του τρόπο να αλλάξουμε τις δυσάρεστες αυτές ημέρες και να τις μπολιάσουμε με την ελπίδα και το φως του Χριστού μας, το φως του Σωτήρα Χριστού, με τη σωτήρια αγαθότητά του και με τη λυτρωτική μακροθυμία του να πορευόμαστε ώστε κάποια στιγμή οι ψυχές μας να αναβλέψουν μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Να μιλήσουμε και για το ιστολόγιο της εκπομπής, εκεί που μπορείτε να βρίσκετε πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι που συνοδεύονται με τα λόγια των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Να βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν κάθε εβδομάδα. Εκεί στέλνουμε ευχές και την δύναμή μας, την ενισχυτική αγάπη μας, για να το πούμε καλύτερα, σε όλους αυτούς που διακονούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή
του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας. Στο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πολλές εκπομπές για άμεση ακρόαση, για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο και πολλές οπτικοποιημένες στο YouTube, έτσι όπως τις έντυσαν με την δύναμη της εικόνας. Αγαπητοί εν Χριστώ πεφιλημένοι αδελφοί μας, σας ευχαριστούμε και αυτούς και όλους αυτούς που μας ενισχύουν με την ανυπόκριτη εν Χριστώ αγάπη τους καθημερινά, ώστε να συνεχίζουμε αυτήν την μικρή προσπάθεια μας. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που γεμίζουν τις ψυχές μας με ελπίδα. Για να έρθουμε και στη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που αρνούνται πεισματικά να σκεπάσουν με λάσπη και ακαθαρσίες βλάσφημες τη μάνα μνήμη, την αθάνατη ιστορία, την παράδοσή μας. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν ο ιδρώτας τους μαζί με δάκρυα να ποτίζει τη γη της καρδιάς τους. Να μην χαραμίζουν τα νιάτα, το χρόνο και το πολύτιμο σφρίγος τους σε ό,τι ανούσιο, άνοστο, χαμερπές και θλιβερό τους προσφέρει αφιδόλευτα η χωρίς Θεό σύγχρονη εποχή μας. Οι χωρίς Θεό σύγχρονοι άρχοντες και διευθύνοντες την παιδεία, την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό. Όλοι αυτοί που υποτίθεται πως έχουν χρέος να κρατούν την ιστορική μνήμη ολοζώντανη, μα αλίμονο το μόνο που φροντίζουν, και μάλιστα το φροντίζουν επιμελώς και πλέον εντελώς απροκάλυπτα, είναι να πετούν πάνω της βρώμικη διαστρέβλωση και ακοφαντική σιωπή. Είπαμε όμως πως υπάρχουν οι άνθρωποι που, έστω και λίγοι, αντιστέκονται, που τις ελάχιστες ελεύθερες ώρες τους, τον ελεύθερο χρόνο τους, ονειρεύονται τόπους ευωδιαστούς, ποτισμένους με αίμα, αγιασμένους από λείψαν αερών και αγίων και κάνουν τα πάντα ώστε να μεταδώσουν αυτή τη γνώση, αυτή τη μνήμη σε όλους τους υπόλοιπους, ώστε να την κρατήσουν άσβεστη. Μνήμη για προγονικά χώματα που δεν θα πάψουν ποτέ να καρτερούν τον γυρισμό. Παίρνουν χαρτί και μελάνι και προσπαθούν να κρατήσουν για πάντα ζωντανές όλες αυτές τις εικόνες που τόσο μίλησαν, δίδαξαν και γέμισαν με ελπίδα και χαρμολύπη οι ιεροί το μέσα τους. Όποτε τις έζησαν, όποτε τις διδάχθηκαν. Μικρασιάτικο συναξάρι στου καλοκαιριού τα τελειώματα. Η γη των προγόνων μας, η άλλη Ελλάδα, η μικρασία των ηρώων και των Αγίων ζωντανεύει μπροστά μας. Μέσα από τις σελίδες ενός υπέροχου περιοδικού με πολυετή, αμέτρητα τα χρόνια πλέον, πολυετή δράση. Έχει αυτόν τον τίτλο, η δράση μας. Το τελευταίο τεύχος, Αύγουστο-Σεπτέμβριος 2016, τεύχος 541. Σκεφτείτε, διάγει αυτό το περιοδικό το 55ο, αν δεν κάνω λάθος, έτος της ψυχοβελέστατης δράσης του. Και ένα αφιέρωμα στη Μικρασία, στο μικρασιατικό ελληνισμό που ποτέ δεν έσβησε. Πάμε κι εμείς μαζί τους να ανασάνει η ψυχή μας μυρωδιές που δεν θα ξεχαστούν, ανεξίτηλες έτσι όπως τις ταξιδεύει το αιγαιοπελαγίτικο αγέρι, ξεφυλίζει μαζί τις σελίδες του συναξαριού στην καρδιά του ευλογημένου Σεπτέμβρη, αυτού που πάντα φέρνει μνήμες και πίκρες στην καρδιά
όλων των Ελλήνων. Μοιάζει αυτό το τεύχος με συναξάρι. Φυσικά και σε μια εκπομπή δεν μπορούμε να πατήσουμε στο κενοαιρός όλα αυτά τα αγιασμένα χώματα, απειράριθμα τα μέρη. Θα πάμε με τη βοήθεια του περιοδικού Η Δράση μας να ανάψουμε κερί και να προσκυνήσουμε όπου οι σελίδες αυτού του συναξαριού, έτσι το ονομάσαμε, μας οδηγήσουν. Το νεανικό ορθόδοξο χριστιανικό περιοδικό λοιπόν φοιτητών και επιστημόνων που επί 5 περίπου δεκαετίες αδιάλειπτα σκορπά την ελπίδα και τον νεανικό ενθουσιασμό των στρατιωτών του Χριστού, του Χριστού μας σε όλον τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το καραβάκι νοερός από Χίο για Τσεσμέ, να βρεθούμε έπειτα στα Βουρλά, στη Λυκία, την Παμφιλία, την Πισιδία, στην επαρχία της Ατάλειας δηλαδή, στο Αϊβαλί, στα μέρη του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Πολυκάρπου, του Αγίου Βουκόλου, σε μέρη που βάδισε και δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών, Απόστολος Παύλος. Να συναντήσουμε περήφανους χριστιανούς, ανυπότακτους κυνηγημένους, σύγχρονους μάρτυρες και άλλους που ποτέ δεν έφυγαν στα αλήθεια από εκεί. Κράτησαν τη μνήμη μέσα στην καρδιά τους σαν λαμπάδα άσβηστη, κρυμμένη με εικόνισμα προγονικό σε μυστικό κατώι. Κάναν τον πόνο φυλαχτό, τα βάσανα τραγούδι και ήρθαν και έγραψαν νέες σελίδες στο συναξάρι του φιλόθεου λαού μας. Αυτές που σαν τις διαβάσεις γεμίζει η ψυχή σου από εικόνες, μυρωδιές και ήχους, που σαν σπίθες μεταδίδονται από στόμα σε στόμα, από ψυχή σε ψυχή. Συναξάρι Μικρασίας, μνήμες ηρώων και Αγίων.

Μικρασιατικός ελληνισμός. Ταλαιπωρία εταλαιπωρήσαμεν. Εγεννήθημεν ως πρόβατα σφαγής. Κατεκάλυψεν ατιμία το πρόσωπον ημών. Εισήλθον αλλογενείς εις τα Άγια ημών. Εισήκον Κυρίου. Η φωνή του λαού του Θεού είναι αυτή στα αρχαία χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν το αλόφιλο χέρι τον ανάγκασε να σηκωθεί από τη γη του, από τα σεβάσματά του και να βρίσκεται ξένος, εχμάλωτος, εξόριστος στην αλωτρία. Η φωνή του λαού του Θεού είναι πάλι αυτή. Μερικές δεκαετίες πριν από σήμερα, αν σκύβαμε να την αφουγκραστούμε, μέσα από τα σφιγμένα χείλη των πατέρων μας, την ώρα που αυτοί στέκονταν όρθιοι να ταινίζουν με ανέκφραστο πρόσωπο, με ίσια, βαθιά μάτια κατά το μέρος της Ανατολής, εκεί από όπου οι τελευταίοι μαύροι καπνοί υψώνονταν στον αέρα. 1922-1923. Μικρασιατικός ελληνισμός. 1,5 εκατομμύριο ψυχές από την Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, καταφθάνουν στην Μητροπολιτική Ελλάδα, φτωχές, γυμνές, πεινασμένες, τυραγνισμένες, κυνηγημένες. Κρατούν στη μασχάλη τους και από έναν μποξά με την περιουσία τους, αυτή με την οποία θα ξεκινήσουν να ζουν πάλι, αν κατορθώσουν να ζήσουν. Και ζουν και στέκονται και ορθοποδούν και αρχίζουν να κινούνται, να εργάζονται, να δημιουργούν. Εισχωρούν μες στον κορμό της ζωής της χώρας και αφήνουν τη σφραγίδα τους, το εκτύπωμα του χαρακτήρα τους παντού, στο εμπόριο, στις τέχνες, στα γράμματα. Καταλαμβάνουν συχνά τις πρώτες θέσεις στην οικονομική, πολιτική, πολιτιστική ζωή της χώρας, δίνοντας της ρυθμό σφριγηλό, πνοή προόδου. Η Ελλάδα χάρη σε αυτού ζει, θάλει, προοδεύει. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τούτο ακριβώς. Πώς είναι δυνατόν να έζησαν, ποιος αέρας τους ανέστησε, ποια πηγή τους ζωογόνησε, ποια πνοή τους θέρμανε τα στήθια και τους έδωσε κίνηση, ροή μέσα στις φλέβες τους. Ο Ηλίας Βενέζης, Αϊβαλιώτης, σε έναν εκβαθέων μονόλογο στο βιβλίο του «Μικρασία Χαίρε», γράφει σχετικά. Αλλά ό,τι κυρίως στήριξε αυτούς τους κυνηγημένους που έμελαν να είναι το πρώτο στην ιστορία πείραμα υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών, ήταν ο ίδιος ο εαυτός τους, το πνεύμα που έφερναν. Τι ήταν αυτό το πνεύμα? Συνοψίζεται σε μια λέξη κατεξοχήν ελληνική. Το πνεύμα του αλυτρώτου. Είναι μια μυστική περιοχή της ψυχής που την θέρμενε η παράδοση της Ορθοδοξίας και της ελληνικής εύκλειας, μεταφερμένη σε μορφή παραμυθιού και θρύλου και θαύματος από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, από τους απλοϊκούς πατέρες και τις μητέρες μας, από τους δασκάλους και τους ιερείς, μέσα στους αιώνες των κατατρεγμών, από την άλωση και εδώ. Όλα έτεινα να θυμίζουν πως είμαστε η συνέχεια, πως οφείλουμε να κρατήσουμε τη συνέχεια για να λυτρωθούμε. Αυτή η ψυχή ήταν και το ουσιώδες που πήραμε, μαζί με τους Αγίους μας και με τους Μπόγους, τα ρούχα που μας άφηναν να πάρουμε όταν εγκαταλείπαμε τη Μικρασία. Αυτό μας έσωσε και εδώ. Η προγονική εύκλεια, η αγάπη του τόπου μας, το πάθος για το χώμα και την ιστορία μας. Το φιλότιμο να μην ντροπιαστούμε και να μην ντροπιάσουμε το όνομα που μας κληροδότησαν. Όλα είχαν γίνει φωτιά που μας έκαιγε και φώτιζε το δρόμο μας. Και μαζί με αυτή τη φωτιά του καθήκοντος και μαζί με τη φωτιά που χώνευε σιγά σιγά τα σπίτια της Σμύρνης, οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν και από μια τρίτη φωτιά, τη φωτιά της αγωνίας, του αίματος, του κατατρεγμού, του αφανισμού του. Και αυτές οι τρεις φωτιές αποκάθαραν τις ψυχές τους. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο, εδοκίμασαν αυτάς και τις ανέδειξαν λαμπρές, ωραίες, αθάνατες. Τις στόλισαν με στολή αυθαρσίας και τους δόρισαν μια δυνατή, έκτυπη σφραγίδα γνησιότητος,
αληθείας. Μια σφραγίδα που από την ψυχή τους πέρασε στο πρόσωπό τους και το σχημάτισε γλυκό, ήμερο, βαθύ σαν τα πρόσωπα των Αγίων, των οποίων τις εικόνες και τα τίμια λείψανα κουβάλισαν μαζί τους. Αυτή η δοκιμασία τους χάρισε μαζί με τη θλίψη και μια λυτρωτική αχτίδα πίστεως και ελπίδος. Και η αχτίδα αυτή φώτισε τα πρόσωπά τους, πλάτινε τις καρδιές τους και τις έκανε να χωρούν όλο τον κόσμο. Να τους αγαπούν όλους, να κλαίνε, να προσεύχονται για όλους. Και για αυτούς τους διώκτες τους. Και αυτά όλα τους έκανα να ζήσουν, διότι υπάρχει μεταξύ του πόνου και της αγάπης και της ζωής μια στενή αιτιώδη σχέση. Ο πόνος είναι δηλωτικός της αγάπης και η αγάπη είναι παρεκτική ζωής. Γι' αυτό έζησαν οι πατέρες μας. Γι' αυτό έζησε η Ελλάδα. Αυτά έγραφε ο Ηλίας Βενέζης. 9 δεκαετίες μετά, καλούμαστε οι απόγονοι εκείνων των τρανών να αναμετρηθούμε με την ψυχή μας. Να απαντήσουμε αν φυλάγουμε σαν κοιμήλιο ιερό στην αιστεία της ύπαρξής μας το πνεύμα τους. Και έπειτα να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη. Ετούτο το πνεύμα να το μετουσιώσει σε πράξη μέσα στη ζωή. Τη μνήμη μη χάσουμε. Η λύθη της ιστορίας οδηγεί μοιραία στο θάνατο. Διότι η λύθη είναι το αντίθετο της αληθείας και το αντίθετο της αληθείας είναι το ψεύδος. Και το ψεύδος είναι γειτονιά με το θάνατο. Εδώ όλα υπάρχουν για να θυμίζουν. Κάθε σπιθαμή γης που πατούμε, κάθε βουνό, κάθε δέντρο, κάθε νησί, κάθε κάβος έχουν να διηγούνται για υδρότες, δάκρυα, αίματα. Εδώ και το χώμα είναι αγιασμένο και ο αέρας και η θάλασσα. Τα αγίασαν οι αριστείες, τα έπι και οι θυσίες των προγόνων μας. Τα ιερά τους κόκαλα είναι σπαρμένα παντού στην Ελληνίδα γη. Και βοούν και κλαίνε και τραγουδούν και ψάλουν. Πώς να μην ακούς τη φωνή τους, πώς να μην σε διεγείρει το σάλπισμά τους. Ο Έλληνας γνωρίζει να είναι μεγαλόψυχος στον πόνο και στη δόξα. Έτσι το διδάχτηκε από την Αγία του Ορθοδοξία. Και αυτό το πνεύμα του εμφύσισε εκείνη στους μικτήρες του. Πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Αυτό διέθεταν οι πατέρες μας και έζησαν. Αυτό μας χρειάζεται και σήμερα, σε μας, τους νεοέλληνες. Και θα ζήσουμε. Εξάλλου οι πρεσβείες των Αγίων της Μικρασίας, του Πόντου, της Καπαδοκίας. Τα δάκρυα, οι υδρότες, τα αίματά τους μένουν και βοούν στα ότα Κυρίου Σαβαώθ. Και σε μας τι μένει? Μένει η ελπίδα και η ελπίσιμον Αθανασίας πλήρης.

Προσχεθήκαμε όμως ταξίδι σε αγιασμένα χώματα στο ξεκίνημα της εκπομπής και ήρθε η ώρα να σαλπάρουμε για να φτάσουμε στην κυρά των βουρλών, χτισμένη πάνω σε 7 λόφους, 38 χιλιόμετρα δυτικά της Σμύρνης, βρισκόταν η πολιτεία των βουρλών, μια πολιτεία που από τους 40.000 κατοίκους της οι 35.000 ήταν Έλληνες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι και Αρμένοι. Μια πολιτεία που καθώς την περιδιάβαινε συναντούσε στον Ρωμιών τις εκκλησιές, τον Άγιο Γιώργη τον Αρφανό, όπως αποκαλούσαν τον ίδιο τον τροπεοφόρο Άγιο, τον Αϊστρατή, τον Αϊχαράλαμπο, την Αγιά Παρασκευή και το εκκλησάκι του Αηγιάννη, του Αποκεφαλιστή, όπως τον ονόμαζαν, που τον ευλαβούνταν και οι Τούρκοι ακόμη. Αλλά το σέμνομα των εκεί χριστιανών ήταν μια μικρή τρίκλητη βασιλική, η Εκκλησία της Παναγιάς, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, της Παναγιάς που τα θαύματά της τα διηγούνταν με σεβασμό ακόμη και οι μουσουλμάνοι. Μέσα σε τούτο το ναό φυλασσόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Η εικόνα που την είχε ασημώσει και χρυσώσει σε ορισμένα τμήματά της, η ευλάβεια των πιστών. Η ίδια ευλάβεια που είχε τοποθετήσει 10 διαμαντόπετρες πάνω από το στέμα της Παναγίας. Ανάθημα ευγνωμοσύνης. Ποιος ξέρει για ποιο θαύμα. Στην άκρη του πέπλου της Παναγίας ήταν χαραγμένη παρακάτω επιγραφή. Ότι σπανάγνου εικόνος πέπλος μετάλλων αργυρών, υποχειρός Ιωάννου Πελοποννησίου διεξόδων των εντάφθα χριστιανών, όν και προτέτακτε αρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου κυρίου Διονυσίου. Στη χάρη της στις 15 Αυγούστου πλήθη προσκυνητών συνέρεαν απόλυτη Μικρασία για να προσκυνήσουν την κυρά των βουρλών. Ανέφερε σχετικά η εφημερίδα της Σμύρνης Ευσέβεια σε δημοσίευμά της στις 15 Αυγούστου του 1869. Καθ' όλην την εβδομάδα ταύτην επεσκέφτη την πόλη ημών, την Σμύρνη δηλαδή, ικανός αριθμός προσκυνητών εξαμφωτέρων των φύλων, ερχομένων εκ διαφόρων της Ανατολής μερών και κατευθυνομένων εις Βρίουλα, βουρλά, εν θα τελείται σήμερον η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν το ομονίμο ναό. Και έφτασε εκείνος ο φοβερός Αύγουστος του 1922. Οι φλόγες που τύλιξαν τα βουρλά, τύλιξαν και την εκκλησία της Μεγαλόχαρης. Οι κάτοικοί τους πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Κεσαριανής και της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου εγκαταστάθηκαν και πολλοί βουρλιώτες, χτίζονται ναοί αφιερωμένοι στην κοίμηση της Θεοτόκου για να τους θυμίζουν την Παναγία, τη βουρλιώτησα, τη δική τους Παναγία. Φέρνουν όμως μαζί τους οι πρόσφυγες και την ανάμνηση των θαυμάτων της. Μέσα σε ένα βιβλίο 656 σελίδων με θαύματα της Παναγίας βρέθηκε μια χειρόγραφη αφήγηση του Ευαγγέλου Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος ως πρόσφυγας κατάφερε να πάρει άδεια για να πουλά μικροπράγματα σε μια παραγκούλα κοντά στη Χρυσοσπηλιώτισσα στο κέντρο της Αθήνας. Το χειρόγραφο το οποίο βρέθηκε μέσα στο βιβλίο αυτό κατέγραψε πως με τις πρεσβείες της Παναγίας σώθηκαν το 1893 τα βουρλά από φοβερή ανομβρία. Ιερείς του ναού και πολλοί εκ της Επιτροπής επήραν την εικόνα της Παναγίας και του Χριστού μετά των εξαπτερίγων και ο λαός νηστεύσας προθύμως ακολουθών. Περί το εισπέρας της Ιδίας ημέρας κατόπιν καυτερού ηλίου ενεφανίστησαν εις των ουρανών τα πρώτα σύννεφα μικρά, όπου ολίγων κατολίγων πλήθυναν. Αφού έβρεξε 2 ή 3 φορές βροχήν άφθονων, διατηρήθη ο καιρός νεφελώδης και υγρός, ενόμιζε τις ότι εκείνα τα πρώην απελπισμένα σιτηρά τα ανέπτυξε κάποια μηχανή και έγιναν διάφτα, όπου ακόμη και εκείνα που δεν ήλπιζον να συνάψουν σπόρων έδωσαν διάφτην πραγματική νεφορίαν, όπου δεν την ανεθυμούντο ούτε γυραλέοι βουρλιώτη. 1927, ενώ οι πρόσφυγες στη Νέα Φιλαδέλφεια συνέχιζαν τη νέα του ζωή, ανακάλυψαν ξαφνικά πως τους είχε ακολουθήσει στο δρόμο της προσφυγιάς και η δική τους Παναγία. Η εικόνα της βρέθηκε άγνωστο πως στη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς το πολυτελές της κάλυμα. Την ασήμωσε όμως μια ευσεβής βουρλιώτισσα με τα χρήματα που πήρε από την αποζημίωση των ανταλλάξιμων.
Λίγα χρόνια πριν, το 2010, το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας ανακήρυξε την Παναγία των Βουρλών πολιούχο και προστάτηδα της περιοχής. Η θαυματουργή εικόνα ορίστηκε να εορτάζει κάθε πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Οι απόγονοι των προσφύγων τιμούν εκείνη που ακολούθησε ως πρόσφυγα στους πρόσφυγες. Τιμούν την κυρά των Βουρλών, τη δική τους Παναγιά.

Μικρασιάτικο συναξάρι, σελίδες αγιασμένες με ήρωες, με μορφές δακρυσμένες, μα πολύ φωτεινές. Σελίδες Αγίων και νεομαρτύρων ακόμα. Θα πάμε στα μέρη της Ατάλειας να συναντήσουμε την νεομάρτυρα Ελένη. Στη χώρα των χιονιών, των δακρύων και των μαρτύρων, την αχανή Σιβηρία, είδε το φως του ήλιου η Έλενα Μαχάνκοβα τον Αύγουστο μήνα στα 1977 χρόνια από Χριστού. Ιδιαίτερη πατρίδα της ήταν η μεγαλούπολη Μπαρναούλ. Τον καιρό που γεννήθηκε ήταν ακόμη νοπάτα σημάδια του σταλινικού καθεστώτος που θέλησε να ξεριζώσει ό,τι πνευματικό και ανώτερο κρύβει μέσα του άνθρωπος και να τον πείσει ότι είναι μια χούφτα στάχτη. Στάχτη που θα ενωθεί με τη στάχτη του υπόλοιπου κόσμου και θα περάσει στην ανυπαρξία. Όποιος τολμούσε να αντισταθεί, ας ήταν και η τελευταία μπαμπούσκα, λογιζόταν πάρα αυτά εχθρός του λαού και έπρεπε να πεθάνει με το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Σωρία οι εκτοπίσεις, οι εξορίες, οι εκτελέσεις και τα ιδεχθή μαρτύρια, τέτοια που ξεπέρασαν τα αρχαία του Διοκλητιανού και του Νέρονα. Η ιστορία έχει καταγράψει νούμερα απίστευτα που φτάνουν τα εκατομμύρια ψυχές και προσθέτει ακόμη στον νικτρό κατάλογο. Τον καιρό που γεννήθηκε η Έλενα, το άστρο του σταλινισμού δεν μεσουρανούσε βέβαια, αλλά έκαιγε ακόμη με τις δυο ιοβόλες ακτίνες του, την αθεία και την τρομοκρατία. Έτσι, κατά το σύνηθες στις χώρες του παραπετάσματος, η Έλενα μεγάλωσε σε περιβάλλον αθεϊστικό και μείνε αβάπτιστη όπως και οι γονείς της. Όμως, τι μένει σταθερό από τα ανθρώπινα? Ποια δόξα, εξουσία ή πλούτος? Ήρθε ο καιρός που σαν χάρτινος πύργος έπεσε το καθεστώς. Άνοιξαν τα σύνορα της πατρίδας της και μαζί με χιλιάδες συμπατριώτες της πήρε το δρόμο της ξενιτιάς, αναζητώντας καλύτερη τύχη. Στην όμορφη πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας που εγκαταστάθηκε την πανάρχια ελληνική Ατάλεια, όλα της φαίνονταν καλά. Άλλοι τόποι, άλλοι λαοί, η Μεσογειακή. Πιο πολύ το φως, γλυκιά η φύση, παιχνιδιάρα η θάλασσα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πιο ζεστοί, πιο ήρεμοι, πιο χαμογελαστοί. Έπιασε δουλειά σε λογιστικό γραφείο και όταν προσαρμόστηκε πριν ακόμη μπει στη ρουτίνα της καθημερινότητας, της έγινε η πρόταση. Δεν το σκέφτηκε και πολύ. Στην ηλικία της και μάλιστα στην ξενιτιά, τι άλλο θα μπορούσε να ονειρεύεται παρά να φτιάξει τη δική της φωλιά? Η περίπτωση του ντόπιου Τούρκου που της έκανε την πρόταση δεν ήταν ευκαταφρόνητη. Βέβαια, ήταν μουσουλμάνος. Και εκείνη, τι ήταν εκείνη? Μια ξενιτεμένη Ρωσίδα από απλή και φτωχή οικογένεια χωρίς θρησκευτικά ενδιαφέροντα. Δεν θυμόταν στο σπίτι της να είχαν μιλήσει ποτέ για το Θεό. Κάποια αναζήτηση στην εφηβική της ηλικία θαύτηκε στην αυτάρκεια των σπουδών και τη μέρημνα για το αύριο. Έτσι δεν έβλεπε εμπόδια για το γάμο με τον Τούρκο. Άλλωστε εκείνος της υποσχέθηκε: «Εσύ τη θρησκεία σου και εγώ τη δική μου». Και έχοντας μέσα της η Έλενα αμυδρά το αίσθημα της ορθόδοξης πίστης, κάποια βιώματα από τις γιαγιάδες του τόπου της και μη γνωρίζοντας σχεδόν τίποτα για τα μυστήρια της εκκλησίας, δέχτηκε να γίνει ο γάμος στο τζαμί. Με αυρότητα και γλυκόλογα της μίλησε ο ημάμης. Ο άντρας της καμάρωνε για εκείνη και στους κύκλους του της ήστενε ως μουσουλμάν. Οι φίλοι του γαμπρού θέλησε από φθόνο γιατί ήταν όμορφη και έκτακτη η νύφη, θέλησε από ζηλωτισμό, του έλεγαν συχνά. Επειδή την έφερες μια φορά στο τζαμί, νόμισες ότι την έκαμες και μουσουλμάν? Πέρασε λίγος καιρός με καλοκαιρία, αλλά δεν άργησαν να φανούν τα πρώτα σύννεφα στον ορίζοντα που άρχισαν να σκιάζουν την ευτυχία της Έλενας. Έβλεπαν στις ειδήσεις τις δραματικές εξελίξεις στη γειτονική Συρία. Φανατικοί μουσουλμάνοι έσφαζαν τους χριστιανούς χωρίς λόγο, μόνο για την πίστη τους. Και εκείνη λυπόταν αφάνταστα. Τι παραλογισμός, τι απανθρωπιά. Αντίθετα, ο σύζυγός της
χερέκακα επικροτούσε τα αποτρόπαια αυτά εγκλήματα. Άρχισε να τον αποστρέφεται για αυτή του τη συμπεριφορά. Εκείνος έπιασε αυτή τη συμπάθεια και της έλεγε αυστηρά: «Εσύ είσαι μουσουλμάνα, τι νοιάζεσαι για τους χριστιανούς?» Πολλοί συμπατριώτες της ήταν χριστιανοί. Του συμπαθούσε και αναρωτιόταν: «Υπάρχουν πιο φιλήσυχοι άνθρωποι από τους χριστιανούς?» Τελευταία είχε γνωρίσει κάποιες Ρωσίδες περίπου στην ηλικία της. Η νοσταλγία της για την πατρίδα την οδήγησε στη συντροφιά τους. Ήταν μια πολύ αξιόλογη χριστιανική συντροφιά και της άρεσε πολύ. Εκτίμησε την αγάπη που της έδειχναν, την ανιδιοτέλεια, την απλότητα, τη θερμή πίστη τους στο Χριστό. Εκείνες πήγαιναν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τη μοναδική που υπήρχε στην περιοχή. Γνώριζαν τον ιερέα και έψαλαν στις ακολουθίες και τη λειτουργία. Κάποιες φορές πήραν και την Έλενα μαζί τους. Ενθουσιάστηκε. Η ειρήνη του Θεού στάλαζε γλυκασμό και ανάπαυση στην ανήσυχη ψυχή της και σαν να ξύπνησε από λίθαργο, άρχισε να ρωτάει για όλα όσα γίνονταν στην Εκκλησία. Ζήτησε να μάθει πώς να προσεύχεται, τι συμβαίνει κατά τη Θεία Λειτουργία, τι είναι τα μυστήρια. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στο σύζυγό της. Τότε είδε έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν 6 Ιανουαρίου του έτους 2013. Τη χτύπησε τόσο πολύ μέχρι σέματος για το παράπτωμά της να πάει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Της απαγόρευσε να ξαναπάει αν ήθελε να τα πάνε καλά και να ζήσει κοντά του ευτυχισμένη. Κεραυνόσε νεφρία. Τι θα έκανε τώρα? Προς το παρόν έφυγε από το σπίτι και έμεινε σε μια από τις χριστιανές φίλες της, την Άννα. Άκουγε πως και άλλες Ορθόδοξες χριστιανές είχαν προβλήματα με τους μουσουλμάνους συζύγους τους. Ωστόσο δεν ήθελε να χαλάσει το σπίτι της. Θα έκανε υπομονή. Με κανένα τρόπο όμως δεν σκόπευε να αποχωριστεί την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είχε ανάψει μεγάλη φλόγα μέσα της και δεν γινόταν να σβήσει. Ήταν ο πόθος της να βαπτιστεί. Μάθαινε, διάβαζε με ζήλο το Ευαγγέλιο και τους βίους των Αγίων. Μπήκε με τη βοήθεια του ιερέα στην κατήχηση και το Πάσχα του 2013 το όνειρό της θα γινόταν πραγματικότητα. Θα βαπτιζόταν Ορθόδοξη Χριστιανή. Με σταθερότητα και γενναιότητα πια αντιμετώπιζε τις προσβολές και τις συχνές τηλεφωνικές απειλές του άντρα της. Έκανε ένα ταξίδι στη Σιβηρία όπου έμεινε για 2 εβδομάδες στους γονείς της. Τους παραπονέθηκε μάλιστα πως την άφησαν αβάπτιστη. Η μητέρα της είπε ότι αυτοί έζησαν ως άθεοι, αλλά εκείνη να βαπτιστεί αφού το θέλει. Της χάρισε και ένα μενταγιόν με την εικόνα του Αγίου Σεραφείμ για να το φοράει. Επέστρεψε στην Τουρκία και έμεινε πάλι στις Άννας. Ο άντρας της άρχισε να τη συναντά κάθε μέρα μετά τη δουλειά και να την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. «Άλλαξε την πίστη σου», ισχυριζόταν. Μάλιστα όταν είδε το μενταγιόν με την εικόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ στο λαιμό της, έγινε θηρίο, το άρπαξε με βία, το πέταξε κάτω και το κατέστρεψε. Η Έλενα συνέχιζε να μένει στις Άννας. Εκείνος δεν έπαβε να την απειλεί. Ένα βράδυ φοβήθηκε τόσο πολύ από τις βρισχές και τις απειλές του στο τηλέφωνο που είπε ότι δεν θα πήγαινε την άλλη μέρα στη δουλειά. Έτρεμε η καρδιά της σαν το αυτέρουγο και έρημο πουλί. Εκείνη τη νύχτα όταν με πολλή δυσκολία την πήρε ο ύπνος, είδε ένα υπέροχο όνειρο που το διηγήθηκε το πρωί στην Άννα. Ήταν μόνη της απέναντι σε μια απέραντη γαλάζια θάλασσα. Ένας άνθρωπος με πολύ αγαθό και όμορφο βλέμμα, μια φωτεινή παρουσία την πήρε από το χέρι. Της έδειξε απερίγραπτες ομορφιές που δεν εκφράζονται με λόγια και της είπε ότι όλα αυτά εκείνος τα δημιούργησε. Μετά της είπε: «Έλα σε μένα, κόρη μου, να ακολουθήσεις το δικό μου δρόμο». Το νιώσε βαθιά. Τον γνώρισε. Ήταν ο Χριστός. Αισθάνθηκε να μπαίνει στην ψυχή της απέραντη ειρήνη και αγάπη δίχως όρια. Όταν ξύπνησε είχαν διαλυθεί όλοι οι φόβοι και ήταν τόσο ευτυχισμένη όσο ποτέ στη ζωή της. Το πρωί προσευχήθηκε με την Άννα
ή πιαν αγιασμό και η Έλενα έφυγε κάνοντας το σταυρό της. Στις 3 το μεσημέρι τηλεφώνησε στην Άννα ότι ο άνδρας της έστειλε μήνυμα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, και τη ζήτησε να συναντηθούν στο σπίτι για να μιλήσουν. Φεύγοντας από τη δουλειά, συνάντησε την ανιψιά του άνδρα της, στην οποία είπε ότι πήγαινε να τον συναντήσει. «Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει», είπε. Αυτά ήταν και τα τελευταία της λόγια. Ήταν 15 Μαρτίου του 2013. Η Έλενα, σαν άκακο αρνείο, έπεσε στην απάτη του θηριώδους λύκου. Ο Τούρκος την περίμενε στο σπίτι και με ένα μαχαίρι την έσφαξε. Στην αστυνομία δήλωσε: «Αυτό είχα να προσφέρω στον Αλλάχ». Βαπτίστηκε στο αίμα της που έβαψε για άλλη μια φορά κόκκινη τη μικρασιατική γη, τη χώρα του ήλιου, των δακρύων και των μαρτύρων. Η αγνή ψυχή της πέταξε ανάλαφρη στον ουρανό, όπου την προϋπάντησε ο αιώνιος νυμφίος Χριστός με το γλυκί του κάλεσμα: «Έλα σε μένα, κόρη μου». Τάφηκε στη γενέτειρά της, τη Σιβηρία. Ας είναι αιώνια η μνήμη της στη χωρία των νέων μαρτύρων. Κάποιος νέος άνθρωπος που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του έγραψε ένα τροπάριο και ένα μεγαλινάριο προς την Αγία Ελένη, την νεομάρτυρα της Ατάλιας. «Των μαρτύρων της Δήμης νυν συνειρήθμισε, μάρτης Ελένη λουστήσα οικεί εις έμαση, και καλούντι σε Χριστό ούτως υπήντησας, ότι μαχαίρα μισαρά του συνεύνους ουστερός υπήνεγκας εν αθλήση, και πρεσβεύεις εν παρησία υπέρ τον πίστησε τιμόντον οδές. Χέρι των μαρτύρων η χαρμονή εν εσχά της χρόνης της Ρωσίας γόνος λαμπρός, Παμφιλίας κλαίος και δόξα εκκλησίας, ημών των σε υμνούντων, πρέσβυρα άγρυπνος». Τις πρεσβείες και τις μεσητείες της Αγίας νεομάρτυρος Ελένης ας έχουμε όλοι.

Και τα 2013 πάμε στο 1913. Πιο νότια τώρα, στην πατρίδα του Ηροδότου, στην Αλικαρνασσό με το περίφημο κάστρο και ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, το μαυσολείο, το περίφημο της Αλικαρνασσού. Εκεί ο 8χρονος Γιώργος Δημένος Τουρκάκη κάθεται ήσυχα στην πρίμνη του πλοίου. Μέσα του αγωνιά. Έχει χαιρετήσει τους γονείς του στην Αλικαρνασσό και ταξιδεύει για την Κο. Ο καπετάνιος είναι καρδιακός φίλος του πατέρα και όσο είναι στο πλοίο δεν θα έχει φόβο. Όταν φτάσει όμως στο νησί πρέπει να βρει μόνος του το σπίτι της θιάς. Κάποια στιγμή θα έρθουν και οι γονείς. Εντελώς ξαφνικά είχε αλλάξει η ζωή τους. Μέχρι τότε οι μόνες μαύρες μέρες ήταν εκείνες με τις σκληρές τιμωρίες του δασκάλου. Αυτές δεν ξεχνιόντουσαν με τίποτα. Ήταν όμως όλα τ' άλλα. Οι ξέγνιαστες βουτιές από το κάστρο με τους φίλους, οι βαρκάδες και ολοήμερες βουτιές για τα μαργαριτάρια στον κόλπο μπροστά στο χτήμα, το σπίτι του, το πιο όμορφο σπίτι του κόσμου. Τα γεύματα κάτω από την κλιματαριά, τα τραγούδια των μεγάλων και η υπέροχη μεγάλη αγαπημένη οικογένειά του έκαναν τη ζωή του γλυκιά και ευτυχισμένη. Και ξαφνικά όλα αυτά κόπηκαν μαχαίρι. Άρχισαν οι απότομες κουβέντες, οι ατέλειωτοι ψήθυροι, τα σκύθροπα βλέμματα, το κλείσιμο στο σπίτι, η φυγή των αδελφών και οι δυνατές αγκαλιές. Δολοφονίες και δημεύσεις περί ουσιών, υποχρεωτική στράτευση στον τουρκικό στρατό, φυγή των παλικαριών στα ξένα, φυγή και των κοριτσιών, καχυποψία και αγωνία για κάτι κακό που απλωνόταν στον τόπο. Φύγανε και τα αδέλφια του όλα. Τώρα είχε έρθει και η δική του σειρά. Ήταν το στέρνο παιδί. Από τις σκέψεις του τον έβγαλε ένα απότομο τράβηγμα στον ώμο. «Α, καλά σε κατάλαβα, μικρέ. Πήγες να ξεφύγεις. Για κακή τύχη του πατέρα σου ταξιδεύω κι εγώ για το νησί. Ούρλιαξε με χερεκακία ο Τούρκος. Ήταν ο γείτονάς τους. Ο μόνος κακός γείτονας». Ο μικρός άρχισε να φωνάζει σπαραχτικά, καθώς ο άντρας προσπαθούσε να τον ρίξει στη θάλασσα. Όλα γίνονταν πολύ γρήγορα, όταν ξαφνικά ένα τεράστιο χέρι έπιασε τον θυμωμένο άντρα από το λαιμό, τον τράβηξε πέρα από το παιδί, τον υποχρέωσε να καθίσει και με μαχαίρι απείλησε να τον σκοτώσει. Ο Τούρκος καπετάνιος είχε προλάβει. «Αυτό το πλοίο είναι δικό μου. Τόσο είμαι εδώ θα γίνεται αυτό που θέλω εγώ. Μην τολμήσεις να πειράξεις το μικρό. Γιατί δεν θα βγει ζωντανό στη στεριά. Θα ξεβραστεί το πτώμα σου είτε στην Κο, είτε στο Πετρούμι». Και φτάσανε μέσα στην αγωνία στην Κο. Και ανέβηκε ο Ιταλός να επιθεωρήσει τα χαρτιά του καθενός. «Χωρίς άδεια», λέει, «δεν μπέρναγες. Και ο μικρός Γιώργος χαρτιά δεν είχε». Τι θα γινόταν τώρα. Παρακάλεσε και ο σκληρός καπετάνιος. Παρακάλεσε και ο μικρός. Δώσανε και χρήματα. Τίποτα. Μόνο γύρισε κάποια στιγμή ο Ιταλός στο μικρό και είπε σιγανά: «Μπάνιο ξέρεις?» «Φυσικά», απάντησε ο μικρός. «Τι ερώτηση είναι αυτή», σκέφτηκε. Όταν απομακρυνθεί το πλοίο στα νυχτά, πήδα και βγες κολυμπώντας. Αν βγεις τώρα ή εδώ κοντά θα σε δουν και όπως καταλαβαίνεις τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά. Έτσι κι έγινε. Όταν ξανύχθηκε το πλοίο, ο καπετάνιος ευχήθηκε στο παιδί και το βοήθησε να πέσει στη θάλασσα. Έμεινε για λίγο να το βλέπει να ξεμακρύνεται κολυμπώντας. Το έλεγε η ψυχή του. Μα η καρδιά του καπετάνιου έτρεμε όπως και του μικρού. Ήταν πολύ βαθιά, πολύ μακριά από τη στεριά και είχε μεγάλα ρεύματα. Το πλοίο το κουμαντάρεις, αλλά το σώμα σου στο ρεύμα της θάλασσας. Αλλά ο μικρός είχε ένα στόχο. Κουραζόταν αλλά ξανάρχιζε. Δεν φοβόταν τελικά. Ο καπετάνιος του είχε πει ότι κέρδιζε την ελευθερία του σε αγώνα που ήξερε να κερδίζει. Στο κολύμπι. Βγήκε μετά από ώρες. Δεν ξέρω. Βγήκε γυμνός και κατάκοπος πίσω από το κάστρο. Τον βρήκαν περαστικοί και τον συνεφέρανε. «Τι νοσείς?» ρώταγαν. «Της θείας της», είπε ξέπνο. «Πού είναι το σπίτι της?» Και του το έδειξαν. Ο Γιωργάκης έμεινε στο νησί της Κο. Κατάφερε να έρθει και η μητέρα του, αλλά όχι ο πατέρας. Τον γκάρφωσαν ότι έκρυβε ελληνική εφημερίδα κάτω από τη σέλα του αλόγου του. Τον έστειλαν στις λευκές πορείες,
αλλά τα μαντάτα που έφερε ταξιδιώτης ήταν ότι τον κρέμασαν στα βάθη της Ανατολής. Η περιουσία τους δημεύτηκε. Ο Γιώργος μεγάλωσε και έγινε πολύ πιστός χριστιανός και πολύ καλός πατριώτης. Η συνέχεια της ζωής του ήταν συναρπαστική. Βοήθησε τους συμμάχους και συνέβαλε με δραματικό τρόπο στην ελευθερία της πατρίδας του. 1913, Αλικαρνασσός, ο τίτλος του μικρού διηγήματος. Οι συγγραφείς υπογράφουν με τα αρχικά τους σε ακόμη ένα θαυμάσιο τεύχος του περιοδικού «Η Δράση Μας». Στις σελίδες του, που μοιάζουν με σελίδες συναξαριού, έχουμε αφαιθεί και έχουμε μεταφερθεί νοερός στα γιασμένα χώματα των ηρώων και των μικρασιατών Αγίων. Αφιερωμένο στον Τούρκο καπετάνιο, καλό φίλο που έσωσε τον παππού Γιώργο και που ποτέ δεν μάθαμε τι απέγινε. Και από την Αλικαρνασσό, στις Κηδονιές, και από τον μικρό Γιώργο, σε μια από τις υπέροχες μικρασιάτισες γιαγιάδες, τη γιαγιά Φωτό των Κηδονιών. Αυτήν θα τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή, το σημερινό μας οδηπορικό, στη μνήμη και στην αγιασμένη ιστορία μας. Κάποιοι άνθρωποι ζουν προσωπικές τραγωδίες, κάποιοι λαοί ζουν εθνικές τραγωδίες και κάποιοι άλλοι βιώνουν προσωπικά τραγωδίες εξαιτίας των εθνικών, τελείως άφτεγα, πληρώνοντας τα λάθη των πολιτικών και των πολιτικάντιδων που δίνουν γιν και είδωρ σε δήθεν συμμάχους. Η γιαγιά Φωτό έζησε μια τέτοια τραγωδία στο μέγιστο δυνατό, όπως και στο μέγιστο δυνατό ανέπτυξε καρτερία και άντεξε τη μετέπειτα μακρά ζωή της. Γεννήθηκε και έζησε στις Κηδονίες της Μικράς Ασίας. Παντρεύτηκε, έκανε μεγάλη οικογένεια, πάντρεψε παιδιά ή δεγγόνια, μέσα σε ένα αρχοντικό περιτριγυρισμένο από κήπους με τριαντάφυλλα και γόνιμους μπαξέδες. Γιορτές και γλέντια, γάμοι, βαφτίσια, όσο μεγάλων η οικογένεια. Είχε να θυμάται τις ευωδιές του κήπου με τους αγαπημένους της γύρω, γεμάτους προκοπή και ευλογίες, μονιασμένους και ευτυχισμένους. Μια ευτυχία για την οποία όσοι την γνώρισαν το ομολογούν, δόξαζε το Θεό μέρα νύχτα και τον εμπιστευόταν απόλυτα και στις ευτυχισμένες, μα και στις μαύρες μέρες που θα έρχονταν αργότερα. Ώσπου το ολέθριο 1922 ήρθε στα παράλια και μέσα στο χαλασμό χάνει τους πάντες και έρχεται στην Εδιψώ. Πρόσφυγας με τα τρία τελευταία παιδιά της, η μοναδική κόρη της και τα δυο από τα 12 παλικάρια της. Είχε 13 παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα είχαν οικογένειες και είχε χαρή και γκόνια πριν τη μεγάλη σφαγή που δεν της άφησε τίποτα. Στην Ελλάδα χάνει και τα άλλα δυο αγόρια της στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν με σκληρή βιοπάλη και να βάλουν μια καινούργια αρχή. Πενθεί, θρηνεί αλλά και πάλι δεν βαρύγκωμα.

πάω κι εγώ να ανάψω ένα κεράκι. Να πας, κόρη μου. Ξαφνικά κατά μεσή στη θάλασσα ακούγονται κραυγές από το αμπάρι. Κάτι στράβωσε στη μηχανή και στην προσπάθειά του να το επισκευάσει ο νεαρός σκόβει το πόδι του. Κατεβαίνει το δύστυχο κοριτσάκι να δει τι συμβαίνει και βλέπει τον αραβωνιαστικό της μέσα σε λίμνη αίματος, να σφαδάζει από τον ακροτηριασμό και πεθαίνει ακαριέα δίπλα του. Ο νεαρός, ανάπηρος πια, πηγαίνει να μείνει κοντά στη γιαγιά Φωτό να την παρηγορήσει, όμως αντί γι' αυτό δεν αντέχει και πεθαίνει σε λίγο ακολουθώντας την αγαπημένη του. Έτσι πια έμεινε εντελώς μόνη. Σβήσαν και οι τελευταίες τις ελπίδες. Θρύνησε ξανά, πόνεσε ξανά. Όμως, αφού ήταν θέλημα Θεού, καλοδεχούμενο. Η Φωτό όμως δεν είχε τελειώσει ακόμη. Συνεχίζει ολομόναχη και ξένη, αλλά όχι χαμένη. Όπου συναναστρέφεται δίνει αυτή παρηγοριά και αγάπη και κερδίζει συμπαράσταση. Και ο Θεός της φυλάσσει μετά τις ιόβιες δοκιμασίες τις οποίες ανταπέδωσε και ιόβια υπομονή, μιαν ανάλογη ανταμοιβή. Δέχεται χωρίς μεμσημυρίες και υστεροβουλίες ένα ζευγάρι νοικοκυρέων που τη γυροκόμισαν επί μακρών ολοπρόθυμα. Εκείνη, εκτός από το μικρό σπιτάκι του συνοικισμού, τους έδωσε πολύ αγάπη και λεβέντικο παράδειγμα στις δυσκολίες. Πάντα τους τόνιζε, ό,τι στείλει ο Θεός καλοδεχούμενο. Άλλο να στο λέει ένας καλοζωισμένος και άλλο να στο λέει η γιαγιά Φωτό. Διηγιόταν δε τις καλές ημέρες, όχι με παράπονο που χάθηκαν τόσο ικτρά, αλλά με ευγνωμοσύνη στο Θεό που τις είχε ζήσει. Πεθαίνει σε ηλικία 117 ετών και αφήνει το ζευγάρι πίσω της μπολιασμένο με πίστη και την ευσέβειά της και την καρτερία της. Εκείνοι με τη σειρά τους υιοθετούν μια οικογένεια Αλβανών και ανατρέφουν τα παιδιά τους χριστιανικά και τον ένα γιο τον κάνουν ιερέα. Σήμερα στο σπιτάκι αυτό της Κυραφωτός ζει ο ιερέας με την οικογένειά του. Είναι η ευχή της και η επιθυμία της. Ίσως, αφού τόσο αγάπησε τον Θεό στη ζωή της την τραγική. Όταν την κίδεψαν, έδεσαν την πόλη με μια μεγαλοπρεπή λιτανία της υπεραιωνόβιας μικρασιάτισσας, τιμώντας τα χρόνια και τα βάσανά της που δεν τη λύγησαν, αλλά την αγίασαν. Αιωνία της η μνήμη. Αυτό το κείμενο το υπογράφει η κυρία Βέβη Βεργή Μίλιου. Να γιατί ονομάσαμε αυτό το τεύχος του περιοδικού Η Δράση μας Αύγουστο-Σεπτέμβριος 2016, τεύχος Συναξάρι, Μικρασιάτικου. Δεν μπορούσαμε να πάμε στα τόσα αναρρύθμιτα αγιασμένα χώματα. Πήγαμε και ανάψαμε κερί και προσκυνήσαμε όπου οι σελίδες αυτού του τεύχου Συναξαριού μας οδήγησαν. Μέσα από το περιοδικό Η Δράση μας, αυτό το νεανικό, ορθόδοξο, χριστιανικό, περιοδικό φοιτητών και επιστημόνων, που επί 5 περίπου δεκαετίες, αδιάλειπτα σκορπά την ελπίδα, τη μνήμη και τον νεανικό ενθουσιασμό των στρατιωτών του Χριστού μας, σε όλον τον κόσμο. Πήγαμε λοιπόν στην Κυρά των Βουρλών και έπειτα στην επαρχία της Ατάλειας, λοιπόν, όπου γνωρίσαμε μια σύγχρονη νεομάρτυρα. Πήγαμε όμως και νοερά στο Αϊβαλί, στα μέρη του Αγίου Νικολάου, στη Λυκία, στα μέρη του Αγίου Πολυκάρπου και του μαθητή του, του Αγίου Βουκόλου, στα μέρη που περπάτησε ο Άγιος Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, για να συναντήσουμε περήφανους χριστιανούς σαν τη γιαγιά Φωτό, ανυπότακτους κυνηγημένους σαν τον μικρό Γιωργάκη, σύγχρονους μάρτυρες σαν την Αγία Ελένη και όλους αυτούς που ποτέ δεν έφυγαν στα αλήθεια από εκεί, που κράτησαν την μνήμη στην καρδιά τους σαν λαμπάδα άσβεστη, κρυμμένη με εικόνισμα προγονικό σε μυστικό κατώι. Όλους αυτούς που στα τέλη του καλοκαιριού κάθε χρόνο κάνουν τον πόνο φυλακή.

στρατό, τα βάσανα τραγούδι και έρχονται με τις μνήμες τους να γράψουν νέες σελίδες στο συναξάρι του φιλόθεου λαού μας. Ελπίζουμε σήμερα όλοι μας να γεμίσαμε από εικόνες, από μυρωδιές και από ήχους αγιασμένους. Από μνήμες που σαν σπίθες θα μεταδοθούν από στόμα σε στόμα, από ψυχή σε ψυχή. Ένα συναξάρι μικρασιάτικο ήταν η σημερινή μας εκπομπή. Να τις κρατήσουμε καλά αυτές τις μνήμες των ηρώων και των Αγίων, θα μας χρειαστούν στα σίγουρα.

Και δεν είναι μόνο τα νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες, οι νέοι άνθρωποι του περιοδικού Η Δράση μας που γεμίζουν τις ψυχές μας με ελπίδα. Σαν για αυτούς υπάρχουν κι άλλοι νέοι άνθρωποι που αρνούνται πεισματικά, το είπαμε και στην αρχή, να σκεπάσουν με λάσπη και ακαθαρσίες βλάσφημες τη μάνα μνήμη, την αθάνατη ιστορία. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι θέλουν τα δάκρυα της μνήμης τους να ποτίζουν τη γη της καρδιάς τους. Να μην χαραμίζουν τα νιάτα, το χρόνο και το πολύτιμο σφρίγος τους σε ό,τι ανούσιο, άνοστο, χαρμερπές και θλιβερό τους προσφέρει. Αφιδόλευτα η χωρίς Θεού σύγχρονη εποχή μας. Και δεν είναι μόνο άθεοι, αλλά είναι και θεομάχοι, σύγχρονοι άρχοντες. Και ηθήνοντες και διευθύνοντες την παιδεία, την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό. Όλοι εκείνοι που έχουν χρέος να κρατούν την ιστορική μνήμη ολοζώντανη, μα αλίμονο, αλίμονο. Το μόνο που φροντίζουν επιμελώς και πλέον τόσο απροκάλυπτα είναι να πετούν πάνω στην ιστορική μνήμη βρώμικη διαστρέβλωση και κοφαντική σιωπή. Δόξα τω Θεώ όμως υπάρχουν νέοι άνθρωποι που αντιστέκονται, που ονειρεύονται πάντα τόπους ευωδιαστούς ποτισμένους με αίμα, αγιασμένους από λείψανα ηρώων και αγίων. Προγονικά χώματα που δεν θα πάψουν ποτέ να καρτερούν τον γυρισμό. Σε αυτά βρεθήκαμε στη σημερινή εκπομπή, στη γη των προγόνων μας, στην άλλη Ελλάδα, στη Μικρασία των ηρώων και των αγίων, που ζωντάνεψε έστω και λίγο μπροστά μας μέσα από τις ιστορίες τις αγιασμένες αυτών των ανθρώπων. Ευχόμαστε ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κεφάλαιο τρίτον. Στίχοι 1 έως 11. Προσοχή από τους Ιουδαίζοντας. Και η προτροπή που υπολείπεται να σας κάμω, αδελφοί μου, είναι αυτή. Χαίρετε την χαράν που φέρει η μετά του Κυρίου στενή σχέσης και επικοινωνία. Σας το είπα και προφορικώς. Το να σας γράφω δε και τώρα τα ίδια, εις εμέ μεν δεν προκαλεί οκνηρίαν και ενόχλησιν, εις σας δε είναι ασφαλές. Παρατηρείτε προσεκτικά και αποφεύγετε τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι είναι σκύλοι ακάθαρτοι και βέβυλοι και ξένοι προς τον Θεόν. Σημαδεύετε τους κακούς εργάτας, που αντί να οικοδομούν κριμνίζουν. Παρατηρείτε αυτούς που με την περιτομή την οποία διδάσκουν ως αναγκαίαν κατακόπτουν και ακροτηριάζουν την σάρκα. Ναι, αυτή είναι κατατομή και όχι περιτομή, διότι η αληθινή περιτομή είμαστε εμείς, οι οποίοι δια του φωτισμού που μας δίδει το Πνεύμα του Θεού προσφέρομεν εις τον Θεόν αληθινήν λατρείαν. Και ως μόνην πηγήν καυχήσεως έχομεν τον Χριστόν Ιησούν, και δεν στηρίζομεν την πεποίθησήν μας εις σαρκικά πλεονεκτήματα όπως είναι η περιτομή. Και τι εγώ έχω πεποίθησήν και δυνατότητα να καυχηθώ και δια σαρκικά πλεονεκτήματα, εάν κανείς άλλος νομίζει ότι μπορεί να στηριχθεί με πεποίθησήν εις τα σαρκικά πλεονεκτήματά του και προσόντα του και καυχηθεί δια αυτά, εγώ πολύ περισσότερον δύναμαι να πράξω τούτο. Έλαβα περιτομήν 8 ημέρας μετά την γέννησή μου. Κατάγομαι από το γένος του ευλογημένου Ισραήλ και από την φυλήν Βενιαμίν. Είμαι Εβραίος από γονείς Εβραίους και εξ αρχής επήρα εβραϊκήν ανατροφήν και μαθαν ομιλώς γλώσσαν μητρικήν την εβραϊκήν. Και όσον αφορά εις τον νόμον, ήμην φαρισαίος και ετήρουν αυτόν με πολλήν ακρίβειαν. Εκ πραγματικού ζήλου κατεδίωκα την Εκκλησίαν, και όσον αφορά εις την δικαιοσύνη η οποία προήρχεται από την αυστηράν τήρηση του νόμου, απεδείχθην άμεμπτος και δεν είναι δυνατό κανείς να με κατηγορήσει δια την παραμικράν παράβασιν. Αλλά αυτά που ήσαν τότε εις εμέ κέρδη και πλεονεκτήματα, ταύτα έχω θεωρήσει ζημίαν και μειονεκτήματα, προκειμένου να αρέσω εις τον Χριστόν και να σωθώ δια του Χριστού. Όχι δε μόνον όταν εφωτίστην και ήμην εις τας πρώτας ημέρας της επιστροφής μου, αλλά βεβαίως και τώρα εξακολουθώ να νομίζω ότι όλα είναι ζημία συγκρινόμενα προς την υπεροχήν της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εστερήθην και απέρριψα όλα, δια να εγκολποθώ αυτόν ως σωτήρα μου. Και τα θεωρώ σκύβαλα και άξια περιφρονήσεως για να κερδίσω τον Χριστόν, και δια να ευρεθώ κατά την ημέραν της κρίσεως ενωμένος με αυτόν. Και μη έχουν δικαιοσύνη την οποίαν με τους ειδικούς μου κόπους και ιδρώτας απέκτησα για τις επακριβούς τηρήσεως του νόμου. Αλλά επιζητώ να έχω τότε την δικαιοσύνη που απεκτάται δια της πίστεως εις τον Χριστόν και προέρχεται εκ του Θεού και στηρίζεται επί της πίστεως. Ζητώ δε την εκ πίστεως δικαιοσύνη δια να γνωρίσω δια της θρησκευτικής μου πείρας των Χριστών και την δύναμη που πηγάζει εις ημάς από την Ανάστασή Του, και να συμμετάσχω εις τα παθήματά Του, πάσχων κι εγώ διωγμούς και κακοπαθίας, καθώς Εκείνος. Και εξομοιούμενος προς το θάνατόν Του, δια της αποκτήσεως των αυτών συναισθημάτων που είχε ο Χριστός, όταν απέθνησκε. Προσπαθώ να γίνω συμμέτοχος των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού, μήπως συμπορέσω κι εγώ να επιτύχω και απολαύσω την ένδοξον
Ανάστασιν των νεκρών.

Στίχοι 12 έως 21. Προτροπέ προς την τελειότητα. Δεν λέγω ότι έλαβον πλέον το βραβείον ή ότι έχω πλέον κατορθώσει την πνευματική τελειοποίησή μου. Δεν έχω φτάσει ακόμη στο ένδοξον αυτό τέρμα, αλλά αγωνίζομαι και τρέχω με κόπον και βιασύνην, μήπως μπορέσω να πιάσω στερεά εκείνο δια το οποίον επιάστην καλά από τον Ιησού Χριστόν. Είναι δε αυτό η πλήρης επιτυχία εις το έργο της αποστολής μου και η σωτηρία της ψυχής μου. Αδελφοί, εγώ δεν θεωρώ ακόμη ότι επέτυχα των σκοπών για τον οποίον απεστάλην από τον Κύριον. Όσα και αν έχω εργαστεί έως τώρα και όσα και αν κατόρθωσα, δεν φρονώ ότι ανταπεκρίθην πλήρωση στην αποστολή μου. Αλλά ένα πράγμα κάνω και διέν φροντίζω. Λυσμονώ μεν τα όσα έγιναν στο παρελθόν που τα έχω αφήσει πίσω μου. Απλώνομαι δε διαρκώς και σπέβδω προς εκείνα που είναι εμπρός μου και τα οποία μένουν ακόμη ανεκτέλεστα και πρέπει να τα εκτελέσω. Κι έτσι προχωρώ κατευθείαν προς τον επιδιωκόμενον σκοπόν και τρέχω βιαστικά για να λάβω το βραβείον το οποίον μας επιφυλάσσει η πρόσκληση προς τον ουρανόν επάνω, όπως μας καλεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Όσοι λοιπόν προσπαθούμε να γίνουμε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Δηλαδή, ας μην νομίζομεν ότι επετύχαμε το βραβείον, αλλά σε επεκτηνόμεθα πάντοτε προς τα εμπρός. Και αν έχετε κανέναν διαφορετικόν φρόνημα, που δεν πρέπει να το έχετε, δεν ανησυχώ. Διότι και αυτό θα σας το φανερώσει ο Θεός. Πλην μη μένετε ξέγνιαστοι με την ελπίδα ότι ο Θεός θα σας φανερώσει εκείνο που δεν εξεύρεται. Αλλά εις το πνευματικόν σημείο εις το οποίον εφτάσαμεν, πρέπει να προσέχομαι να μην πέσομεν έξω. Και για να μην πάθομεν τούτο, πρέπει να ακολουθούμεν όλοι τον αυτόν κανόνα της συμπεριφοράς που εδιδάχθημεν και να έχομεν το αυτό φρόνημα της αληθείας. Δεν σας ζητώ τίποτα το άγνωστον και αδύνατον. Με εξεύρετε όλοι καλά. Γίνεστε λοιπόν αδελφοί όλοι μαζί μιμητέ μου και προσέχετε εις εκείνους που δεικνύουν εις τον βίον των την υποδειγματικήν συμπεριφοράν που σας εδώκαμε ως παράδειγμα και με αυτούς συναναστρέφεστε. Σας λέγω να δίνετε προσοχήν μόνον εις αυτούς που πολιτεύονται κατά το ειδικόν μας παράδειγμα, διότι πολλοί παρουσιάζουν κακήν συμπεριφοράν. Περί αυτών, όταν ήμουν εις Φιλίππους, πολλές φορές σας έκαμα λόγον. Τώρα δε, επειδή εν τω μεταξύ εχειροτέρευσαν, με κλάματα ομιλώ δι' αυτούς. Με την σαρκικήν των ζωήν, αποδεικνύονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ο οποίος είναι σύμβολον αυτοθυσίας και πόνου. Αυτόν το τέλος θα είναι η απώλεια, διότι θα καταλήξουν εις την αιωνίαν κόλασιν. Αυτοί ως Θεόν λατρεύουν την κοιλίαν των και δόξα των θεωρούν πράξεις που φέρουν εντροπήν. Έχουν δε φρονήματα γήινα. Η συμπεριφορά των και τα φρονήματά των είναι τελείως αντίθετα προς τα ειδικά μας, διότι η δική μας πατρίς και πολιτεία και τα ειδικά μας πολιτικά δικαιώματα είναι εις τους ουρανούς, από τους οποίους με πολλήν πόθον περιμένομεν και το σωτήρα μας, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτός ο Κύριος και σωτήρ μας θα δώσει νέα ένδοξον μορφήν στο σώμα της μικρότητος και ταπεινότητός μας, που είναι τώρα αφθαρτών και υπόκειται εις πόνους και ασθενείας.
θα μεταμορφώσει αυτό, ώστε να γίνει όμοιον προς το δοξασμένον σώμα του και να αποκτήσει την αυτήν ένδοξον και άφθαρτον μορφήν προς αυτό. Την μεταμόρφωση δε αυτή θα την κάμει δια της πανισχύρου ενεργίας του, δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτόν του.

Κεφάλαιον τέταρτον. Στίχοι 1 έως 9. Προτροπή προς την ενότητα, χαράν και ειρήνην. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και πολυπόθητοι, οι οποίοι λόγω των αρετών σας είστε διεμέτων Απόστολων και διδάσκαλών σας, χαρά και στέφανος δόξης, σας προτρέπω, όπως σας είπα ανωτέρω και όπως πρέπει εις ανθρώπους που περιμένουν εξ ουρανών σωτήρα, έτσι αγαπητοί μου να στέκεστε εις την κατά Κύριον ζωήν. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την Συντύχην να έχουν την ομοφροσύνη που προέρχεται από την ένωσή μας με τον Κύριον. Ναι, παρακαλώ και σε που βαστάζεις μαζί μου γνησίως και ειλικρινώς των ζυγών και την ευθύνη της Εκκλησίας, βοήθη και ενίσχυε ταύτας, ε οποίοι εγωνίστησαν και συγκακοπάθησαν με εμέι στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, μαζί με τον Κλίμεντα και τους άλλους συνεργάτες μου, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα υπό του Θεού, εις το βιβλίο της ζωής, ως ονόματα πολιτών και κληρονόμων της Επουρανίου Βασιλείας. Χαίρετε πάντοτε την χαράν που προέρχεται από την ένωση και κοινωνία μας με τον Κύριον. Πάλιν θα είπω, χαίρετε. Η επιοίκειά σας και η υποχωρητικότητα σας ας γίνει γνωστή εις όλους τους ανθρώπους και εις αυτούς ακόμη τους απίστους. Ο Κύριος πλησιάζει να έλθει και θα αποδώσει αυτός εις έκαστον ό,τι του ανοίγει. Μη κυριεύεστε από αγωνιώδη φροντίδα δια τίποτε, αλλά δια κάθε τι που σας παρουσιάζεται, κάνετε γνωστά τα αιτήματά σας προς τον Θεόν, δια της προσευχής και δια της δεήσεως, ε οποίε πρέπει να συνοδεύονται και με ευγνώμονα ευχαριστίαν, διόσα ο Θεός μας έδωκε. Κι έτσι, όταν διώχνετε κάθε μέρημναν και εμπιστεύεστε τον εαυτό σας εις την Θείαν πρόνοιαν, η ειρήνη που έχει ο Θεός και την μεταδίδει εις τους ειδικούς Του, της οποίας την τελειότητα κάθενος, είτε ανθρώπινος, είτε αγγελικός, δεν μπορεί να νιώσει, θα φρουρήσει τα σκαρδία σας και τα σκέψη σας, εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησούν Χριστόν. Και τώρα απομένει, αδελφοί μου, να σας απευθύνω και μίαν άλλην προτροπήν. Όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά και σεβαστά, όσα είναι σύμφωνα με το δίκαιον, όσα είναι αμόλυντα και αγνά, όσα είναι προσφυλή εις τον Θεόν και εις τους καλούς ανθρώπους, όσα έχουν καλήν φήμην και οποιανδήποτε άλλην αρετήν και οποιονδήποτε έργον αγαθών που είναι άξιον επένου, αυτά να συλλογίζεστε και να προσέχετε, ώστε να τα εφαρμόζετε εις τον βίον σας. Αυτά που εμάθατε και παρελάβατε δια της προφορικής διδασκαλίας μου και τα ακούσατε και τα είδατε εις την όλην συμπεριφοράν και διαγωγήν μου, ταύτα να πράτετε. Και τότε ο Θεός, που είναι χορηγός της ειρήνης, θα είναι μαζί σας.

στίχοι 10 έως 23. Ευχαριστεί τους Φιλιππησίους δια τας προς αυτών γενεόφρονας δωρεάς. Ας έλθω τώρα και εις το προσωπικό μου ζήτημα. Εχάριν πάρα πολύ την εν Κυρίω χαράν, διότι επιτέλους εξαναβλάστησε τώρα το ενδιαφέρον σας δι' εμέ. Και είχατε μεν και εις το παρελθόν το ενδιαφέρον αυτόν και με εσκέπτεστε και φροντίζατε δι' εμέ. Δεν σας εδίδεται όμως η ευκαιρία να δείξετε τούτο εμπράκτος. Δεν λέγω ταύτα διότι ευρίσκομαι εις στέρηση και υποφέρω. Όχι, δεν υποφέρω. Διότι εγώ έμαθον εις όλας τας περιστάσεις υπό τας οποίας ευρίσκομαι να αρκούμαι εις όσα έχω. Γνωρίζω και να υπομένω τας ταπεινώσεις των στερήσεων. Γνωρίζω και να μην το παίρνω επάνω μου όταν τα έχω περισσά. Εις κάθε περίστασιν και εις κάθε τι που μου συμβαίνει έχω μάθει το μυστικόν και να χορταίνω και να πεινώ και να κάνω καλήν χρήσιν όταν τα έχω άφθονα και να υπομένω ευχαρίστως την στέρησιν. Τα πάντα κατορθώνω με την δύναμη που μου δίνει η κοινωνία και οι σχέσεις με τον Χριστόν. Και έτσι όμως εγώ γνωρίζω να υποφέρω την στέρησιν, εν τούτης, σεις εκάματε πράξην καλήν και αξιέπαινον, που εγίνατε συμμέτοχοι στην θλίψην μου. Δεν υπήρξε δε μόνη αυτή η φορά που δείξατε την συμμετοχή σας αυτήν. Ξέβρετε κι εσείς, ο Φιλιππήσιοι, ότι κατά τας αρχάς του Ιησάς κηρύγματός μου, όταν δια πρώτην φοράν ήλθον εις Φιλίππους και όταν ύστερα ανεχώρησε από την Μακεδονία, καμία εκκλησία δεν ήλθεν εις σχέσιν μαζί μου με λογαριασμόν δοσοληψίας, ώστε να δίδει αυτή και εγώ να λαμβάνω παρά μόνον σεις. Διότι ακόμα και εις την Θεσσαλονίκη και μίαν και δύο φοράς μου εστήλατε δια τας ανάγκας μου. Λέγω τούτο όχι διότι ενδιαφέρομαι δια το δώρον, αλλά ενδιαφέρομαι και ζητώ την πνευματική ωφέλεια που δια λογαριασμών ειδικών σας θα προέλθει από την αγαθοεργίαν αυτήν. Έχω δε τώρα εγώ όλα με το παραπάνω και μου περισσεύουν. Είμαι γεμάτος και τα έχω όλα υπεράφθονα, αφού εδέχθην από τον Επαφρόδητον αυτά που εστάλησαν από σας, τα οποία είναι μυρωδιά που μοσχομυρίζει, θυσία που δέχεται και ευχαριστείται εις αυτήν ο Θεός. Ο δε Θεός μου, εις ανταμοιβήν σας, θα πληρώσει πάσαν ανάγκη σας, σύμφωνα με τον ανεξάντλητον πλούτον των αγαθών που έχει, για να δοξάζεται και επενείται η μεγαλόδωρος αγαθότης του. Και θα πληρώσει πάσαν ανάγκη σας, δια του Ιησού Χριστού. Εις τον Θεόν δε και Πατέρα μας, ας είναι η δόξα παντοτινή εις τους αιώνας. Αμήν. Χαιρετήσατε κάθε πιστόν, ο οποίος υγειάστη δια της κοινωνίας και σχέσεώς του με τον Ιησούν Χριστόν. Σας χαιρετούν οι αδελφοί που είναι μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι πιστοί της εδώ εκκλησίας. Μάλιστα δε αυτοί που ανήκουν εις το προσωπικό της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν.

προς Κολασαείς, επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον, στίχοι 1-14. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν δια την πίστη των Κολασαέων και προσεύχεται δι' αυτούς. Εγώ ο Παύλος, ο οποίος είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, διότι ο Θεός το ηθέλησε, και ο Τιμόθεος ο πνευματικός αδελφός, γράφομεν την επιστολήν αυτήν προς τους κατοικούντας εις Κολοσσάς χριστιανούς και στερεωμένους εις την πίστην αδελφούς εν Χριστώ, ήθε να σας δοθεί χάρις και ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα μας και από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστούμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάντοτε όταν προσευχόμεθα δια σας, διότι οικούσαμεν την πίστην σας που σας ενώνει με τον Ιησούν Χριστόν και την αγαθοεργόν αγάπην που έχετε προς όλους τους πιστούς. Τον ευχαριστούμεν δια τα ελπιζόμενα αγαθά που έχουν αποταμιευθεί δια σας εις τους ουρανούς και περί των οποίων οικούσατε εις το παρελθόν δια του αψευδούς και αλανθάς του λόγου του Ευαγγελίου που σας εκηρύχθη. Και από τότε το Ευαγγέλιο τούτο δεν έπαυσε να είναι παρόν εις σας, όπως είναι παρόν και εις όλων των κόσμων, και εξακολουθεί να καρποφορεί και να διαδίδεται, όπως καρποφορεί και μεταξύ σας από την ημέραν που οικούσατε και λάβατε πλήρην γνώσην της Ευαγγελικής διδασκαλίας που μας εχάρισε ο Θεός και η οποία είναι εξ ολοκλήρου αληθής. Έτσι δε ελεύθερον από κάθε πλάνη σας εκηρύχθη το Ευαγγέλιον και εμάθατε τούτο από τον Επαφράν, τον αγαπητόν σύνδουλό μας, ο οποίος είναι αληθής και αφοσιωμένος του Χριστού υπηρέτης δια την ειδική σας ωφέλειαν και σωτηρίαν. Αυτός και μας εφανέρωσε την αγάπη σας, που ως καρπών του Αγίου Πνεύματος έχετε δει ημάς. Επειδή δε ελάβαμεν τας ειδήσεις αυτάς, γι' αυτό και εμείς από την ημέραν εκείνην που τας οικούσαμεν δεν πάβομεν να προσευχόμεθα δια σας και να ζητώμεν από τον Θεόν να σας δώσει πλήρη και τελείαν γνώση του θελήματός του με κάθε πνευματικήν σοφίαν και σύνεσιν. Έτσι δε να φωτιστείτε και να οδηγηθείτε για να πολιτευθείτε καθώς πρέπει και αξίζει στον Κύριον, ώστε να αρέσκετε εις κάθε τι εις Αυτόν, με το να παράγουν εψυχές σας ως πνευματικών καρπών κάθε καλών έργων και να προάγεστε εις την επίγνωση του Θεού. Ενισχυόμενοι δε με πάσαν δύναμη που θα σας την παρέχει η κρατεά και ένδοξος μεγαλειώτης του, να δεικνύεται κάθε υπομονήν εις τους διωγμούς και κάθε μεγαλοκαρδίαν εις τας αδικίας και τους πειρασμούς, ώστε με χαράν να ευχαριστείτε τον Θεόν και Πατέρα, ο οποίος μας έκαμεν ικανούς και μας ηξίωσε να λάβουμεν εις την Βασιλείαν του Φωτός το Μερίδιον, που σαν λαχείον εκκληρώθη και εδόθη δωρεάν εις τους χριστιανούς. Ναι, να ευχαριστείτε τον Θεόν που μας εγλίτωσεν από την εξουσίαν του σκότους και μας μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπημένου του Υιού. Δια της σχέσεώς μας δε με τον Υιόν τούτον έχομεν κτήμα μας την απελευθέρωσιν, τη συγχώρησιν των αμαρτιών μας.

0: Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των υιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Μακαρίου του Αιγυπτίου, λόγοι πνευματικοί. Πρέπει ο άνθρωπος με τη θέλησή του να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του και να το φροντίσει. Διότι ο Θεός ζητάει την κούραση, τον κόπο και την εργασία του ανθρώπου. Αλλά εάν δεν φανούν από τον ουρανό τα σύννεφα και οι βροχές της χάριτος, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ο κόπος του Γεωργού. Αυτό είναι το σημάδι του χριστιανισμού. Όσο και αν κοπιάσει, όσες αγαθές πράξεις και αν κάνει, να αισθάνεται ο χριστιανός ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Και νηστεύοντας να λέγει, δεν νήστεψα. Προσευχόμενος, δεν προσευχήθηκα, παραμένοντας αφοσιωμένος στην προσευχή. Δεν έμεινα πιστός. Και ακόμα τώρα μόλις αρχίζω να ασκούμε και να κοπιάζω πνευματικά. Και εάν είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό, πρέπει να λέγει, δεν είμαι δίκαιος και δεν αγωνίζομαι πνευματικά, αλλά κάθε μέρα αρχίζω την πνευματική ζωή. Και πρέπει κάθε μέρα να έχει την ελπίδα και την χαρά και την προσδοκία της μέλουσας βασιλείας και απολυτρώσεως και να λέγει, εάν σήμερα δεν λυτρώθηκα, αύριο θα λυτρωθώ. Διότι όπως και αυτός που φυτεύει αμπέλι πριν ακόμα αρχίσει την δουλειά, έχει μέσα του την χαρά και την ελπίδα και φαντάζεται μέσα στο μυαλό του αμπελώνες και υπολογίζει κέρδη προτού ακόμα γίνει το κρασί. Και έξι ξεπερνάει την κούραση. Διότι η ελπίδα και η προσδοκία τον κάνει να εργάζεται με προθυμία και να καταβάλει από την αρχή μεγάλες φροντίδες. Το ίδιο και αυτός που κτίζει σπίτι. Όπως και ο Γεωργός από την αρχή δαπανά πολλά χρήματα από τα δικά του με την ελπίδα του μελλοντικού κέρδους. Έτσι και εδώ, εάν ο χριστιανός δεν έχει μπροστά στα μάτια του την χαρά και την ελπίδα, ότι δηλαδή πρόκειται να απολαύσω την λύτρωση και την αιώνια ζωή, δεν μπορεί να υπομείνει τις θλίψεις, να σηκώσει το φορτίο και να δεχθεί να περάσει από την στενή οδό, διότι η χαρά και η ελπίδα που βρίσκονται μέσα του τον κάνουν να αγωνίζεται και να υπομένει τις θλίψεις.

Όπως δεν είναι εύκολο ο δαυλός να αποφύγει το κάψιμο στην φωτιά, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να αποφύγει την φωτιά του θανάτου παρά μόνον με πολύ αγώνα. Τις περισσότερες φορές ο σατανάς με την πρόφαση των αγαθών λογισμών, ότι τάχα με αυτές μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό, τους βάζει μέσα στην ψυχή και την παρασύρει με τρόπο απατηλό σε λεπτά και ολοφάνερα νοήματα και δεν το αντιλαμβάνεται αυτή η ψυχή ενώ απατάται για να κάνει διάκριση ανάμεσα στους λογισμούς και έτσι πέφτει στην παγίδα και στην απώλεια του διαβόλου. Όμως το ισχυρότερο όπλο του αθλητή και του αγωνιστή είναι αυτό, το να μπει μέσα στην καρδιά του, να πολεμήσει με τον σατανά, να μισήσει τον εαυτό του, να αρνηθεί τη ζωή του, να οργιστεί και να τον επιλέξει, να αντιταχθεί στις επιθυμίες που βρίσκονται μέσα του, να παλέψει με τους λογισμούς του και να κάνει τέλος πόλεμο διαρκή μαζί του. Αν όμως σε αυτόν τον κόσμο προφυλάσσεις το σώμα σου από την φθορά και τις πορνείες, αλλά εσωτερικά απατάς τον Θεό, έγινες μιχός και πόρνος με τους λογισμούς σου και δεν ωφελείς σε τίποτα με το να διατηρείς το σώμα σου αγνό. Όπως όταν υπάρχει μια νέα και ένας νέος και αφού την παρασύρει με δόλο και την διαφύρει και αυτή είναι συχαμένη για τον άνδρα της γιατί έγινε Μιχαλίδα, έτσι και η ασώματη ψυχή που ήρθε σε κοινωνία με το φίδι που κατοικεί μέσα της, δηλαδή με το πονηρό πνεύμα, απατά τον Θεό, διότι έχει γραφεί. Καθένας που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία, ήδη διέπραξε την αμαρτία της μοιχείας μέσα στην καρδιά του. Υπάρχει η πορνεία που γίνεται με το σώμα. Και υπάρχει η πορνεία της ψυχής όταν αυτή έρχεται σε κοινωνία με τον σατανά, η ψυχή. Διότι η ίδια η ψυχή είναι κοινωνική και αδελφή ή των δαιμόνων ή του Θεού και των αγγέλων. Λοιπόν, αφού γίνει Μιχαλίδα με τον διάβολο, είναι άχρηστη για τον επουράνιο νυμφίο.

Ερώτηση. Μένει ήσυχος ποτέ ο Σατανάς και ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τον πόλεμο μαζί του ή σε όλη του τη ζωή πολεμάει με αυτόν? Απάντηση. Ο Σατανάς δεν πάβει ποτέ να πολεμάει. Όσο ζει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο και έχει το ανθρώπινο σώμα, δέχεται επιθέσεις. Όταν όμως τα πυρωμένα βέλη του πονηρού σβηστούν, από εκεί και έπειτα σε τι βλάπτουν τον άνθρωπο οι επιθέσεις του Σατανά? Για παράδειγμα, είναι κάποιος φίλος του βασιλιά και βρίσκεται στα δικαστήρια με κάποιον αντίδικο. Όταν λοιπόν έχει την εύνοια και την φιλία του βασιλιά που τον βοηθάει, δεν παθαίνει κανένα κακό. Διότι, εάν κάποιος περάσει όλες τις τάξεις και τις βαθμίδες και φτάσει στο σημείο να γίνει φίλος με τον βασιλιά, αυτός τι κακό μπορεί να υποστεί από κάποιον? Στον κόσμο υπάρχουν πόλεις που δέχονται δώρα και επιχορηγήσεις σιτηρών από τον βασιλιά. Εάν λοιπόν προσφέρουν κάτι τη λιγότερο έργο, δεν βλάπτονται σε τίποτε, αφού ωφελούνται τόσο πολύ και δέχονται τόσα πολλά από τον βασιλέα. Έτσι και οι χριστιανοί, αν και πολεμούνται από τον εχθρό, αυτοί όμως βρήκαν καταφύγιο στην θεότητα και έχουν ντυθεί την επουράνια δύναμη και ανάπαυση και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον πόλεμο του διαβόλου.

Όπως ο Κύριος ντύθηκε το σώμα εγκαταλείποντας κάθε αρχή και εξουσία, έτσι και οι χριστιανοί ντύνονται το Άγιο Πνεύμα και αναπαύονται. Και αν έρχεται εναντίον τους πόλεμος και κτυπάει ο Σατανάς απ' έξω, αυτοί είναι ασφαλισμένοι από μέσα με την δύναμη του Κυρίου και δεν ενδιαφέρονται για τον Σατανά. Όπως εκεί στην έρημο που υπέβαλε σε πειρασμό τον Κύριο 40 ημέρες ο Σατανάς, σε τι τον έβλαψε πλησιάζοντας απ' έξω το σώμα του, διότι από μέσα ήταν Θεός. Έτσι και οι χριστιανοί, αν και απ' έξω δέχονται πειρασμούς, μέσα όμως είναι γεμάτοι από την παρουσία της θεότητος και δεν βλάπτονται σε τίποτε. Όποιος λοιπόν έφτασε σε αυτό το σημείο τελειότητος, εις την τέλεια δηλαδή αγάπη του Χριστού, έφτασε σε αυτό το πλήρωμα της θεότητος. Εκείνος όμως που δεν έχει γίνει ακόμη τέτοιος, έχει ακόμη εσωτερικό πόλεμο. Για λίγο βρίσκει ανάπαυση στην προσευχή και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε πόλεμο και θλίψη. Έτσι θέλει ο Κύριος. Επειδή είναι ακόμα νήπιος πνευματικά, τον εξασκεί για τους πολέμους και προβάλλει μέσα του και τα δύο πρόσωπα, και το φως και το σκοτάδι, και την ανάπαυση και την θλίψη. Προσεύχεται όταν βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε κατάσταση αναταραχής.

λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εάν έχω όλα τα χαρίσματα και αν παραδώσω το σώμα μου να καεί στην φωτιά, εάν έχω την ικανότητα να εννοώ και να μιλώ όλες τις γλώσσες των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν είμαι». Επειδή τα χαρίσματα αυτά μας προτρέπουν στην αρετή και αυτοί που μένουν σε αυτά, αν και βρίσκονται στο φως, όμως είναι πνευματικά νήπιοι. Διότι πολλοί από τους χριστιανούς έφτασαν σε αυτά τα μέτρα της τελειότητος και απέκτησαν χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών και χαρίσματα προφητείας, επειδή όμως δεν έφτασαν εις την τέλεια αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος που συνδέει όλες τις αρετές σε ένα τέλειο σύνολο, δημιουργήθηκε σε αυτούς πόλεμος και επειδή αμέλησαν έπεσαν σε παραπτώματα. Εάν όμως κάποιος φτάσει στην τέλεια αγάπη, αυτός είναι δεμένος και εχμαλωτισμένος εις την χάρη του Θεού. Και αν κάποιος θέλει λίγο να εγγύσει το τέλειο μέτρο της αγάπης και δεν έχει φτάσει ακόμα να δεθεί με αυτήν την ίδια την αγάπη, αυτός βρίσκεται ακόμα κάτω από τον φόβο και τον πόλεμο και τον κίνδυνο της πτώσεως, και εάν δεν ασφαλίσει τον εαυτό του, ο Σατανάς τότε τον ρίχνει στην αμαρτία.

Έτσι πλανήθηκαν πολλοί. Επειδή ήλθε σε αυτούς η χάρις του Θεού, νόμισαν ότι έφτασαν εις την τελειότητα και έλεγαν «Είναι αρκετό όσο αποκτήσαμε, δεν θέλουμε περισσότερο». Όμως ο Κύριος δεν έχει ούτε τέλος, ούτε μπορεί κάποιος να τον αποκτήσει εξ ολοκλήρου. Και οι χριστιανοί δεν τολμούν να πούν «φτάσαμε στην τελειότητα», αλλά ταπεινά νύχτα και μέρα παρακαλούν. Στον κόσμο τα γράμματα δεν έχουν τέλος. Και κανείς δεν το γνωρίζει αυτό, παρά μόνον ομορφωμένος με γνώση πολύ. Έτσι και εδώ. Κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον Θεό και να τον μετρήσει, παρά μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν γευθεί την παρουσία του, αυτοί που τον δέχτηκαν και γνωρίζουν την δική τους ασθένεια. Εάν πάει κάποιος σε ένα χωριό, εις το οποίο υπάρχουν ανίδεοι, γνωρίζοντας λίγα γράμματα, αυτός φαίνεται σε αυτούς σαν μορφωμένος, επειδή αυτοί είναι εντελώς αμόρφωτοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να τον κρίνουν. Αυτός όμως ο ίδιος που γνωρίζει τα λίγα γράμματα, εάν πάει στην πόλη όπου υπάρχουν ρήτορες και μορφωμένοι, δεν τολμά να σταθεί κοντά τους ούτε να μιλήσει, διότι αυτός θεωρείται από τους μορφωμένους σαν αγράμματος.

Ερώτηση. Αν ενώ ο άνθρωπος βρίσκεται σε πνευματικό πόλεμο και έχει μέσα στην ψυχή του τα δύο πρόσωπα, της αμαρτίας και της χάριτος, φύγει από τον κόσμο αυτό, πού πηγαίνει μια και κατέχεται και από τα δύο μέρη? Απάντηση. Πηγαίνει εκεί που έχει την προτίμηση και την αγάπη ο νους του. Εάν έρχεται εναντίον σου θλίψη και πόλεμος μόνον, οφείλεις να αντιστέκεσαι και να τα μισείς, διότι το να έρθει εναντίον σου πόλεμος δεν είναι δική σου υπόθεση. Το να μισήσεις όμως αυτόν είναι δικό σου έργο. Και τότε, βλέποντας ο Κύριος το νου σου ότι αγωνίζεσαι και ότι τον αγαπάς με όλη σου την ψυχή, απομακρύνει αμέσως τον θάνατο από την ψυχή σου, διότι δεν είναι δύσκολο αυτό στο Θεό, και σε παίρνει στους κόλπους του και εις το φως του, διότι σε αρπάζει στη στιγμή από το στόμα του σκότους και αμέσως σε μεταφέρει στην βασιλεία του. Επειδή ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα σε μία στιγμή με ευκολία, αρκεί να έχεις την αγάπη σου στραμμένη προς Αυτόν. Ο Θεός θέλει την προσπάθεια του ανθρώπου, επειδή η ψυχή βρίσκεται σε κοινωνία με την θεότητα.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Σίμωνος, «Πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός». Διορατικό και προορατικό χάρισμα, τρίτο μέρος. Ένα πρωί συνάντησα το γέροντα στη λαϊκή αγορά, την ώρα που διάλεγε κάποια λουλούδια για τον ναό, μια κυρία η οποία μας είπε: «Σκέφτηκα, α, τι ωραία, θα πάω να πάρω την ευχή του και θα δουν οι γνωστοί μου ότι τον γνωρίζω». Και με αυτούς τους λογισμούς φτάνω κοντά στο γέροντα και σκύβω να του φιλήσω το χέρι. Ο γέροντας το τράβηξε απότομα, δεν με άφησε ούτε να του μιλήσω. Γύρισα την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Ντράπηκα τους ανθρώπους, αλλά και για τους λογισμούς μου που έκανα και το πόσο εύκολα τους κατάλαβε ο παππούλης.

Ένα ζευγάρι βρέθηκε στην Αθήνα για εργασίες. Έμαθαν για τον πατέρα Ευμένιο και θέλησαν να τον γνωρίσουν. Όταν πήγαν στο κελί του, μια γυναίκα που ήταν εκείνη την ώρα εκεί, τους είπε ότι δεν μπορούν να τον δουν γιατί ξεκουράζεται. Τότε φώναξε ο πατήρ Ευμένιος από μέσα. «Ας τους να περάσουν, γιατί ήρθαν από μακριά οι άνθρωποι». Μπήκαν, πήραν την ευχή του, τους κέρασε από μια λεμονάδα και έφυγαν.

Το 1993, σε μια παιδική κατασκήνωση έξω από την Πάτρα, έπεσε μια 14χρονη μαθήτρια και χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Και ενώ την ημέρα ήταν όλα καλά, τη νύχτα η κατάστασή της ευάρυνε. Το νοσοκομείο του Ρίο ήταν 2 ώρες μακριά και η πρόσβαση από το βουνό δύσκολη. Ειδοποίησαν τον πατέρα Ευμένιο και εκείνος τους έλεγε: «Λίγο χτύπησε, λίγο χτύπησε». Αργότερα, ο γιατρός που εξέτασε το παιδί άρχισε με τα ίδια λόγια του παππούλη: «Λίγο χτύπησε».

δυο αδελφές εξομολογούνται στον πατέρα Ευμένιο. Μία από αυτές πήγε μια μέρα να εξομολογηθεί, γιατί θα έφευγε για διακοπές στα Κύθυρα. Η αδελφή της είχε ήδη πάει στο νησί για να ετοιμάσει το σπίτι που θα έμεναν. Αφού τελείωσε η εξομολόγηση, όταν η κυρία χαιρετούσε τον παππούλη, εκείνος της λέει: «Ποια από τις δυο σας έπεσε?» Εκείνη φοβήθηκε για την μεγάλη της αδελφή, που πονούσαν κάπως τα πόδια της, και ρώτησε ανήσυχη. Εκείνος της λέει: «Τίποτε, τίποτε. Ίσως μου είπε η νεοκόρος κάτι λάθος και τα μπέρδεψα». Όταν πήγε στα Κύθυρα, έμαθε πως εκείνη την ώρα που τα έλεγαν με τον γέροντα, η αδελφή της είχε πέσει από μια ξύλινη σκάλα 3 μέτρων προς τα πίσω, βαστώντας και μια λεκάνη με ασβέστη, χωρίς να πάθει τίποτε.

Ένα γνωστό ζευγάρι του πατρός Ευμενίου πήγε μια μέρα στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν ο γέροντας, να τον επισκεφθούν και να πάρουν την ευχή του. Εκεί τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να τον δουν, διότι είναι πολύ άρρωστος. Φεύγοντας, άκουσαν τη φωνή του παππούλη να λέει «Άστε τους να μπουν». Όταν μπήκαν, εκείνος σηκώθηκε, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ζήτησε από τη συνοδό του πλαστικά ποτήρια και το μπουκάλι με το χυμό πορτοκαλιού. Και ενώ δεν έβλεπε, ήταν σχεδόν τυφλός. Γέμισε και τα δύο ποτήρια στο σωστό ύψος και τους τα πρόσφερε. Μετά τους είπε «Αν δεν ερχόσαστε, θα στενοχωριόμουν, διότι είχατε έρθει μέχρι το Χίλτον». Όντως, είχαν πάει πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον για κάποια προσωπική τους υπόθεση.

μια κυρία είχε πάει κάποια ημέρα στον πατέρα Ευμένιο και φεύγοντας πήρε ένα ταξί για να την πάει στο σπίτι της στο Παγκράτη. Στον δρόμο διεπίστωσε ότι ο ταξιτζής με κάποιο τρόπο την έκλεβε στο ταξίμετρο. Αυτή του το είπε και εκείνος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Έγινε καυγάς και η κυρία σταμάτησε το ταξί αρκετά μακριά από το σπίτι της για να συνεχίσει με τα πόδια, διότι τα χρήματα που είχε μαζί της δεν θα έφθαναν με τον ρυθμό που έγραφε το ταξίμετρο. Όταν έφτασε στο σπίτι, τηλεφώνησε στον πατέρα Ευμένιο και του είπε: «Πάτερ, δεν θα μπορέσω να κοινωνήσω αύριο, διότι μάλωσα με τον ταξιτζή που με γύρισε στο σπίτι μου». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος, με τη μεγαλύτερη φυσικότητα: «Μα δεν έφταιγες εσύ,

Κάποια άλλη κυρία είχε τον πατέρα της στο νοσοκομείο με σπασμένο και το δεύτερό του πόδι. Το ανακοίνωσε στον παππούλη, ενώ από μέσα της σκεπτόταν, χωρίς να το πει, ότι ο πατέρας της δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσει. Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Αυτός, να το δεις, θα πάρει ένα δρόμο, θα το δεις». Έτσι και έγινε.

Ένα ζευγάρι αγόρασε καινούριο αυτοκίνητο και πήγε στον πατέρα Ευμένιο στο Λιμωδόν να τον δουν από κοντά και να τους κάνει αγιασμό. Τον συνάντησαν στην εκκλησία και αφού πήραν την ευχή του, χωρίς να του έχουν αναφέρει τίποτε, εκείνος τους ρώτησε «Πού είναι το αυτοκίνητο?»

Ένας νεαρός, την ώρα που καθάριζε την αυλή του ναού, σκεφτόταν πως ήθελε να πάει σε μια γιορτή όπου ήταν καλεσμένος και ντρεπόταν να το πει στον παππούλη. Εκείνη την ώρα βγαίνει ο παππούλης και του λέει «Πού θέλει να πάει ο Γιώργης μου?»

ένας κύριος πήγε τον πατέρα Ευμένιο σε κάποιο σπίτι να κάνει ευχέλαιο. Εκεί ήταν και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας, αρκετοί για να παρακολουθήσουν το ιερό ευχέλαιο. Ο πατήρ Ευμένιος λέει κάποια στιγμή σε μια γυναίκα: «Εσύ με τη φυλάδα σου να φύγεις». Αυτή δεν έφυγε. Σε λίγη ώρα της ξαναλέει: «Εσύ με τη φυλάδα να φύγεις». Αυτή, με την παρότριση των άλλων, έφυγε. Σημειωτέων ότι ο παππούλης δεν την έβλεπε, γιατί ήταν πίσω από την πλάτη του και αρκετά μακριά. Τώρα, τι έγραφε η φυλάδα, μόνο ο Θεός και ο παππούλης το γνώριζαν.

Κάποια κυρία μας έλεγε ότι ο παππούλης κάποτε την απέτρεψε από το να αλλάξει σπίτι τότε που το ήθελε. Κάτι ήξερε, διότι μετά από χρόνια χτίστηκε απέναντί τους μια πολυκατοικία και εκεί βρήκαν και αγόρασαν το διαμέρισμα που πραγματικά τους τέριαζε. Και κάποτε, που η αδελφή της στενοχωριόταν ότι δεν είχε πάει καλά σε εξετάσεις της, ο παππούλης της είπε «Και προφορικά και γραπτά, καλά τα πήγες», πριν ακόμη ανακοινωθούν τα ευχάριστα για αυτήν αποτελέσματα. Και μια άλλη φορά η ίδια πήρε τον παππούλη αργά το βράδυ αναστατωμένη, γιατί ο αδελφός της δεν είχε επιστρέψει από το φροντιστήριο. Φοβόταν μήπως έπαθε κάτι, διότι στο κέντρο των Αθηνών γίνονταν επεισόδια με αναρχικούς. Ο παππούλης την καθησύχασε, λέγοντάς της «Μα μην κάνεις έτσι. Νάτος, έρχεται. Τώρα έρχεται». Και επαναλάμβανε συνέχεια «Νάτος, έρχεται». Δεν πρόλαβε η κυρία να αφήσει το ακουστικό του τηλεφώνου και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν ο αδελφός της.

Πήγε μια κυρία στο λεπροκομείο με το αυτοκίνητό της γεμάτο πορτοκάλια μέχρι επάνω και τα μοίρασε στους ασθενείς. Μετά πήγε στον πατέρα Ευμένιο να πάρει την ευχή του και εκείνος της είπε «Να μην γεμίζεις το αυτοκίνητο τόσο πολύ». Εκείνη τον ρώτησε «Πόσα κιλά να το φορτώνω» και της είπε «Τόσα κιλά». Σημειωτέων ότι ο πατήρ Ευμένιος δεν είδε το αυτοκίνητό της φορτωμένο.

Μια από τις κυρίες που βοηθούσαν τον παππούλη ανησυχούσε, γιατί ήταν ώρα να φύγει για την εργασία της και εκείνη που θα την αντικαθιστούσε αργούσε να έρθει. Όταν ετοιμάστηκε να φύγει, ο παππούλης την καθυστέρησε λίγο ακόμη, λέγοντάς της «Μην πας τώρα». Κάποια στιγμή της είπε «Πήγαινε τώρα». Και εκείνη, βγαίνοντας από το δωμάτιο, είδε την άλλη κυρία που ερχόταν και χάρηκε πολύ.

Κάποιοι άνθρωποι επισκέφθηκαν μια ημέρα στον Ευαγγελισμό τον πατέρα Ευμένιο και του εξέθεσαν το πρόβλημά τους. Είχαν εις βάρος τους ένα πολύ σημαντικό δικαστήριο, ενώ ήταν αθώοι και δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους. Ο γέροντας έμεινε για λίγο σιωπηλός και ξαφνικά άρχισε να γελάει ηχηρά και ασταμάτητα, σαν να γελάει παιδί, λέγοντας «Δεν θα δικαστεί». Τελικά το δικαστήριο δεν έγινε, διότι όλα τα στοιχεία θεωρήθηκαν αβάσιμα και άκυρα.

Κάποια φορά που ο παππούλης είχε μοιράσει όλα τα κεράσματα που είχε και δεν απέμενε τίποτε για να προσφέρει στον επόμενο επισκέπτη, μία κυρία του παρατήρησε με κάποια αφθάδια. «Τώρα που μοίρασες ό,τι είχες για κέρασμα, έτσι και έρθει ένας άνθρωπος, τι θα του δώσεις?» Ο παππούλης δεν της απάντησε, απλώς χαμογέλασε. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει την πόρτα ένας νεαρός και ρωτά: «Γέροντα, μπορώ να μπω?» Ο γέροντας απαντά: «Να είναι ευλογημένο. Έλα, έλα μέσα.» «Μισό λεπτό», απαντά ο νεαρός, και σε λίγο ξανάρχεται, φέρνοντας ένα τεράστιο κουτί που έπιασε όλο το τραπέζι του παππούλη. «Τα στέλνει ο τάδε», του λέει. Πήρε την ευχή του το παλικάρι και έφυγε. Άρχισε τότε η κυρία να του λέει: «Να δω τι θα τα κάνεις τώρα τόσα κεράσματα.» Ο παππούλης δεν της απάντησε και πάλι, απλώς χαμογέλασε. Σε λίγη ώρα ξαναχτυπάει η πόρτα και εμφανίζεται ένας άλλος νεαρός λέγοντας: «Πάτερ, είναι ευλογημένο.» «Πέρασε, πέρασε», του απαντά. «Ένα λεπτό, γιατί έχουμε έρθει με ένα πούλμαν να πάρουμε την ευχή σας, γιατί ξεκινάμε εξετάσεις», του λέει ο νεαρός. «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο», απαντά ο παππούλης.

Ήλθε μια μέρα να εξομολογηθεί στον παππούλη μια κυρία και ήταν η ώρα που ο παππούλης είχε καθίσει στο τραπέζι για να φάει. Η κυρία διακριτικά βγήκε έξω να τον περιμένει να τελειώσει το φαγητό του. Ο άντρας της όμως, που την συνόδευε, άρχισε να δυσανασχετεί με αυτή την καθυστέρηση. Εκείνη τη στιγμή έστειλε ο πατήρ Ευμένιος και της μήνυσε ότι αυτός δεν θα έτρωγε αν εκείνη δεν περάσει αμέσως μέσα.

Κάποια άλλη κυρία μας διηγήθηκε ότι φεύγοντας ένα Σάββατο από τον Παππούλη, όπου είχε πάει να εκκλησιαστεί, δύο στενά πριν φτάσει στο σπίτι της, την πλησίασε ένα μηχανάκι με τσαντάκιδες και της άρπαξαν την τσάντα. Την άλλη μέρα ξαναπήγε στον Παππούλη και του είπε τι της συνέβη. Ο Παππούλης την καθησύχασε και της είπε: «Μην ανησυχείς, θα την βρεις την τσάντα σου». Πράγματι, μετά από 10 ημέρες, η τσάντα βρέθηκε.

Ένα πρωί ήρθε στον Παπούλι ένας άνδρας που είχε πάει το προηγούμενο βράδυ στο καζίνο και έπαιξε. Μόλις τον είδε ο πατήρ Ευμένιος, στα 30 μέτρα απόσταση, του φώναξε πολύ δυνατά και άγρια: «Φύγε, φύγε!»

Η κυρία Μορφούλα Μαράκη κατάγεται από το χωριό Εφιά και είναι γείτονες με τον αδελφό του πατρός Ευμενίου, Βασίλη. Όταν πήγαμε στο χωριό του για ένα μνημόσυνο του πατρός Ευμενίου, η κυρία Μαράκη μας είπε: «Κάποια φορά που ήλθε ο πατήρ Ευμένιος και τον είδε η μητέρα μου, του είπε: «Πάτερ Ευμένιέ μου, εδώ στο χωριό μας όλοι φτιάχνουν τα σπίτια τους, αλλά εμείς δεν έχουμε χρήματα να φτιάξουμε το δικό μας». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Και εσείς θα το φτιάξετε, αλλά σε 10 χρόνια». Μετά ο πατήρ Ευμένιος εκοιμήθη. Σε 10 χρόνια ο πατέρας μου μου μεταβίβασε το παλαιό μας σπίτι, ένα χάλασμα, και εμείς βάλαμε μπροστά για το χτίσιμο. Τότε βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου τον πατέρα Ευμένιο. Μου δίνει μια φωτογραφία και μου λέει: «Έτσι θα γίνει το σπίτι σου». Του λέω εγώ: «Μα, πάτερ, ο άνδρας μου το θέλει το σπίτι με πέργολα, όπως το κάνουν και οι άλλοι εδώ, και αυτό δεν έχει». «Όχι», μου λέει, «έτσι θα γίνει». Όταν τελειώσαμε το σπίτι μας και πριν προλάβουμε να κάνουμε την πέργολα, πεθαίνει ξαφνικά ο άνδρας μου και έμεινε το σπίτι χωρίς πέργολα, όπως ακριβώς μου το είχε δείξει στην φωτογραφία ο πατήρ Ευμένιος.

Κάποτε ο παππούλης που ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του έδωσε σε μια κυρία Κωνσταντίνα τα κλειδιά του ναού και είπε να πάνε με μια φίλη της να ανάψουν τα καντήλια για τον Εσπερνό που πλησίαζε. Καθώς αυτές έβγαιναν από την πόρτα, η άλλη κυρία είπε με σιγανή φωνή: «Δώσε μου τα κλειδιά να ανοίξω εγώ την πόρτα, να ανοίξει η τύχη μου». Τότε ακούστηκε η φωνή του παππούλη: «Κωνσταντίνα, φέρε πίσω τα κλειδιά».

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.